είπε ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρός.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Για να πετύχουμε μια σωστή πνευματική πορεία και να αναδειχθούμε όχι μονάχα κλητοί αλλά και εκλεκτοί, θα πρέπει να έχουμε σταθερότητα στην πορεία μας και συνέπεια στη ζωή μας. Βάλαμε το χέρι στο αλέτρι και δεν πρέπει να κοιτάζουμε προς τα πίσω. Η χριστιανική ζωή, ξέρετε, είναι απόλυτη. Δεν επιδέχεται νοθεύσεις. Ή την ζει κανείς με ειλικρίνεια και πληρότητα και την απολαμβάνει και η καρδιά του μεταβάλλεται σε παράδεισο. Διαφορετικά, αν κανείς προχωρεί με ασυνέπεια, αν κάνει αβαρίες και συνδυάζει και κοσμικό πνεύμα και πνεύμα Θεού και ευσέβεια και θεληματική αμαρτία, τότε γίνεται δυστυχισμένος, γιατί δεν ζει το Θεό και δεν ανταποκρίνεται στην κλίση που του έκανε ο Θεός να τον καλέσει κοντά του. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχής αγώνας και προσπάθεια. Χρειάζεται προσοχή πάνω στις κινήσεις της καρδιάς μας. Προσοχή στις αισθήσεις μας, στις σκέψεις μας, στις αναστροφές μας. Προσοχή να μην μας παρασύρει ο διάβολος και μας νικήσουν οι πειρασμοί της ζωής. Ο χριστιανός που θέλει να ζήσει με πληρότητα και με γνησιότητα τη χριστιανική ζωή αγωνίζεται εναντίον των παθών και των ελαττωμάτων του και προσεύχεται πολύ για να λαμβάνει χάρη. Είναι παντοδύναμο όπλο στα χέρια του πιστού η προσευχή. Είναι η συνομιλία του δημιουργήματος με το δημιουργό του, του μικρού ανθρώπου με τον παντοδύναμο Θεό. Είναι αγγέλων έργο, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι προνόμιο μεγάλο του λογικού ανθρώπου. Είναι η αναπνοή της ψυχής μας, το ιερότερο και ευγενέστερο έργο μας, η αγιότερη ανθρώπινη κίνηση και πράξη. Είναι η συνάντηση του πεπερασμένου ανθρώπου με τον άπειρο Θεό. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται δεν είναι σωστός και φυσιολογικός. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να στρέφεται προς τον δημιουργό του όπως το ηλιοτρόπιο προς τον ήλιο. Ζωή χωρίς προσευχή είναι κατάσταση αφύσικη. Είναι ένας πνεύμονας χωρίς οξυγόνο. Καρδιά που δεν προσεύχεται γίνεται κέντρο και εστία αμαρτωλών συναισθημάτων και παθών. Καρδιά που προσεύχεται δέχεται τη δροσιά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, εξαγιάζεται και εξαγνίζεται, ευωδιάζει, γίνεται κέντρο ευγενικών επιδιώξεων και αληθινής αρετής. Είναι μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο η προσευχή. Δώρο ανυπολόγιστης αξίας. Τιμή μεγάλη και ωφέλη ανυπολόγιστη. Είναι αδύνατη η πνευματική ζωή χωρίς τη χάρη και τη δύναμη της προσευχής. Είναι αδύνατη η άσκηση της ευσέβειας χωρίς την προσευχή. Είναι αδύνατη η σωτηρία της ψυχής μας χωρίς τη ζωογόνο επίδραση της προσευχής.

άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, που πιστεύει στο Θεό, αισθάνεται πηγαία την ανάγκη να προσεύχεται. Όσο μάλιστα πιο δυνατή είναι η πίστη, τόσο πιο μεγάλη είναι και η ανάγκη για προσευχή. Η προσευχή αγκαλιάζει ολόκληρη την ύπαρξη του πιστού, τον τρέφει και τον ανακαινίζει. Η αναγκαιότητα μάλιστα της προσευχής είναι πολύ μεγαλύτερη σήμερα. Στα πλαίσια της σύγχρονης εκοσμικευμένης εποχής στην οποία ζούμε, ο πιστός αισθάνεται σήμερα την ανάγκη της προσευχής περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, γιατί με την προσευχή σώζεται από την ανυπόφορη μοναξιά του, αντλεί δύναμη για τον πνευματικό αγώνα που καλείται καθημερινά να διεξαγάγει. Οφείλουμε ωστόσο να ομολογήσουμε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων σήμερα δεν προσεύχεται ή προσεύχεται πολύ σπάνια και πάλι σε στιγμές εξαιρετικές. Η κρίση της πίστεως που κυριαρχεί γύρω μας γίνεται και η κρίση της προσευχής. Ακόμη και όσοι επιθυμούμε να ανήκουμε στο στρατόπεδο των πιστών, δεν προσευχόμαστε συχνά. Δεν προσευχόμαστε σωστά. Τον ορθό τρόπο προσευχής μας υποδεικνύει η παραβολή του τελώνη και του φαρισαίου. Η γνήσια και θεάρεστη προσευχή εσαρκώνεται σίγουρα από τον τελώνη της παραβολής. Όπως μας βεβαιώνει ο Κύριος, η προσευχή του εισακούστηκε από τον Θεό. Ο τελώνης κατέβηκε στο σπίτι του δικαιωμένος. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που προσευχήθηκε, τρόπος που ήλκυσε την επιδοκιμασία του Κυρίου, μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα και για μας, να μας βοηθήσει να προσευχόμαστε όσο γίνεται πιο σωστά. Το πρώτο στοιχείο που μας επισημαίνει η ευαγγελική εκείνη αφήγηση είναι η στάση του τελώνη. «Και ο τελώνης μακρόθεν εστός», αναφέρει ο Ευαγγελιστής. Η προσευχή, όσο και αν αποτελεί ενέργεια της ψυχής και κίνηση πνευματική του ανθρώπου, δεν πραγματοποιείται ερήμην του σώματός του. Στο έργο της προσευχής στρατεύεται ο όλος άνθρωπος. Μαζί με την ψυχή συμπράττει και συναγωνίζεται και το σώμα. Η στάση του σώματος εμπνέει και βοηθά την ψυχή κατά την ώρα της προσευχής. Αυτό βλέπουμε και στον τελώνη της παραβολής. Ο τελώνης στέκεται μακριά από το θυσιαστήριο. Στέκεται διακριτικά. Στέκεται με δέος, με φόβο Θεού. Η στάση μας κατά την ώρα που προσευχόμαστε εκφράζει την ποιότητα της προσευχής μας. Μια στάση που τη διακρίνει η ευλάβεια, το δέος και η συντριβή βοηθά να επικοινωνήσουμε πραγματικά με τον Κύριο. Μας κάνει να συναισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα ιερό χώρο, τόπο προσευχής και λατρείας. Μας υπενθυμίζει ότι στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και διαλεγόμαστε μαζί Του. Η ταπείνωση αποτελεί βασική προϋπόθεση της προσευχής. Και όταν λέμε ταπείνωση κατά την ώρα της προσευχής, εννοούμε βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Αυτή η ταπείνωση σφραγίζει και την προσευχή. «Ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν επάρε». Δεν ήθελε ο τελώνης δηλαδή ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Το σκυμμένο κεφάλι και το χαμηλωμένο βλέμμα του τελώνη μαρτυρεί την ταπείνωση και τη συντριβή του, που μεταποιείται σε θερμή ηκεσία, σε ένα πύρινο αίτημα ο Θεός να τον ελεήσει και να τον συγχωρήσει. Χωρίς ταπείνωση και χωρίς συντριβή είναι αδύνατο να προσευχηθούμε. Ο Θεός επιβλέπει επί την προσευχή των ταπεινών, αναφέρουν οι ψαλμοί. Προσευχόμαστε με ταπείνωση και συντριβή άραγε. Ελκύουμε το έλεος του Θεού. Ο Κύριος εισακούει την προσευχή μας. Προσευχόμαστε με αυτοπεποίθηση και κομπασμό. Ο Θεός απορρίπτει την προσευχή μας. Αρνείται να δεχτεί την ηκεσία μας. Η συνέστηση της αμαρτωλότητας οδηγεί στη συντριβή και τη μετάνοια. Και τα ιερά αυτά συναισθήματα που συγκλονίζουν την καρδιά του τελώνη εκφράζει ο τελώνης με το χτύπημα του στήθους του. Το στήθος εμπερικλεί την καρδιά μας. Και όλοι γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι αν η καρδιά είναι καθαρή, γίνεται ο τόπος όπου επαναπαύεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, αν η καρδιά κυριαρχείται από πάθη, γίνεται κατασκότεινος άδης. Η προσευχή μας λοιπόν απαιτεί συντριβή καρδιάς και ειλικρινή μετάνοια.
και την ειλικρίνεια της μετάνοιάς μας εκφράζει και το χτύπημα του στήθους. Παράλληλα φανερώνει την εσωτερική διάσταση της προσευχής. Το χρέος να προσευχόμαστε εν το κρυπτό. Έτσι συνιστά ο Κύριός μας. Η προσευχή που συνεχώς

ζωής και φυσικά και της προσευχής. Αυτό δε που επιβάλλεται να αποτελεί το κύριο αίτημά μας στην προσευχή είναι ο Κύριος να μας χαρίσει το έλεος Του. Όταν ζητάμε το έλεος του Θεού, ζητάμε τα πάντα. Και όταν μας δίνει ο Θεός το μέγα έλεος Του, μας δίνει τα πάντα. Κάθε αγαθό και όλες τις ευλογίες Του.

Ο πιο επιτυχής χαρακτηρισμός του Αποστόλου Παύλου είναι αυτός που έδωσε ο ίδιος για τον εαυτό του, ημέρημνα πασών των εκκλησιών, στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του. Σαν να ήταν οικουμένοι αγαπητοί ακροατές, μια και μόνη οικία φρόντιζε για τη σωτηρία όλων και για την επίλυση των προβλημάτων τους. Νουθετούσε τους μαθητές του έναν έναν χωριστά, αλλά και όλους μαζί. Στην προσπάθειά του αυτή συνάντησε πολλές δυσκολίες. Άλλοτε τον πολεμούσαν ψευδάδελφοι, άλλοτε συμπατριώτες του Ιουδαίοι, άλλοτε ειδωλολάτρες, άλλοτε τον πίκραναν τα πνευματικά του παιδιά. Γυμνός ηγονίζετο και λιμότον επίκτευε. Και ου μόνον ουκ εδισχέρενεν, αλλά και χάριν ομολόγη το αγωνοθέτη Χριστό. Δηλαδή, ενώ δεν είχε κανένα εφόδιο, αγωνιζόταν και πάλευε. Και όχι μόνο δεν αγανάκτιζε, αλλά και για τις δυσκολίες του αυτές χρωστούσε χάρη και ευγνωμοσύνη στο Χριστό. Ποιο ήταν όμως το όπλο του Παύλου? Η μεγάλη παρηγοριά και το στήριγμά του ήταν η προσευχή. Δεν θεωρούσε την προσευχή άχρηστη και ανώφελη εργασία όπως την έχουν χαρακτηρίσει πολλοί, αλλά το σπουδαιότερο πνευματικό έργο. Η προσευχή για τον Απόστολο ήταν θεία συμμαχία για να αντιμετωπίσει τις ποικίλες αντικσότητες του έργου του. Ζητούσε ακόμα και τις προσευχές των πνευματικών του παιδιών. «Προσεύχεστε και υπέρ ημών», έγραφε χαρακτηριστικά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, για να μπορέσει να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Δεν δίσταζε να ομολογήσει πως ο Θεός τον απάλαξε από μεγάλο κίνδυνο επειδή προσευχόντουσαν και άλλοι γι' αυτόν. Πορευόμενος για τα Ιεροσόλυμα, δίνει τις τελευταίες του συμβουλές και υποθήκες στους πιστούς και στους ποιμένες της Ασίας. Τους προλέγει αρκετά θλιβερά γεγονότα που θα συμβούν στον ίδιο και στην Εκκλησία. Όχι μόνο δεν απελπίζεται, αλλά τους αναθέτει στη φροντίδα του Θεού. «Και θύ στα γόνατα αυτού, συν πάσιν αυτής προσήφξατο». Προσευχήθηκε γονατιστός μαζί με όλους, να τους δυναμώσει ο Θεός τον αγώνα τους. Ήταν υπόδειγμα προσευχόμενου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας γράφει πως η προσευχή είναι Θεού τυραννής ευσεβής. Δηλαδή ένας ευσεβής τύρανος του Θεού. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να ησυχάσει. Όπως το σώμα του ανθρώπου χωρισμένο από την ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή όταν δεν παρακινεί τον άνθρωπο σε προσευχή είναι άθλια, νεκρή και δυσόδης. Ο πιο πικρός θάνατος για τον άνθρωπο είναι η στέρηση της προσευχής. Παράδειγμα, ο προφήτης Δανίλ προτίμησε να μπει στο λάκκο των Λεόντων παρά να σταματήσει την προσευχή. Η προσευχή θαροποιεί και ενισχύει τον άνθρωπο. Παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος. Αυτός που διέτρεξε όλο τον κόσμο και κήρυξε το Ευαγγέλιο, που φυλακίστηκε πιο πολύ από τους άλλους Αποστόλους, που ήταν φοβερός στους δαίμονες, που έκανε θαύματα, που απόκτησε μαθητές, που ήταν το στόμα του Χριστού στα έθνη, που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, ο φύλακας της Οικουμένης. Αυτός ο Μέγας δεν πήρε θάρρος από κανένα από αυτά, αλλά από την προσευχή. Επί τας προσευχάς έτρεχεν για να στηριχτεί πνευματικά. Γονάτιζε μπροστά στο Θεό και παρακαλούσε και για τον εαυτό του και για τους άλλους. «Κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα», γράφει. «Ού παβόμεθα υπέρ ημών προσευχόμεθι». Ας αφήσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο να περιγράψει τη διάθεση του Παύλου για προσευχή. Αυτός λοιπόν, γράφει, προσευχήθηκε για τους αδελφούς του, ώστε να στηριχτούν. Ζητάει όμως τώρα από τους ίδιους, προβάλλοντας ως αξίωμα το αίτημα να προσεύχονται για αυτόν, όχι για να μην κινδυνεύσει, γιατί για αυτόν τον σκοπό ήταν ταγμένος, αλλά για να διαδίδεται ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται, όπως συνέβη και μεταξύ τους. Η προσευχή κατορθώνει πολλά πράγματα, εφόσον γίνεται από αγάπη και με ταπεινό φρόνημα. Πολλές φορές η πίστη αυτού που ζητάει τις προσευχές των άλλων έσωσε και εκείνον που προσευχήθηκε. Και η καρπή της προσευχής είναι πολύ. Ο Θεός ευεργετεί όλους. Εάν ευεργετεί και εκείνους που δεν του ζητούν τίποτε,
πολύ περισσότερο θα δώσει τη χάρη του και τα αγαθά του σε αυτούς που περνούν τη ζωή τους μέσα στις ευχές και στις δεήσεις. Ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν πολύ και ήταν φυσικό να έχει και πολλούς καρπούς. Ας αναφέρουμε μερικούς. Αναμφιβόλως το κήρυγμα του Παύλου έσωσε πολλούς από την αμαρτία και τους οδήγησε στο αληθινό φως. Ούτως κατά κράτος του Κυρίου ο λόγος ύφξανεν και ίσχυεν, αναφέρουν οι πράξεις. Από τα λόγια του πίστεψαν πολλοί, ενώ από τις προσευχές του στερεώθηκαν στην πνευματική του ζωή. Έκανε με την προσευχή του τους ανθρώπους ναούς του Αγίου Πνεύματος για να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές τους. Ζητούσε από το Θεό να δώσει στα πνευματικά του παιδιά πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να γνωρίσουν το μήκος και το πλάτος και το βάθος και το ύψος της αγάπης του Χριστού. «Ου πάβω με ευχαριστών υπερημών». Ο Θεός ευεργετούσε τους μαθητές του και ο ίδιος ο Παύλος θεωρούσε τον εαυτό του ευεργετούμενο. Εξαιτίας του ο Θεός διέσωσε πολλούς ανθρώπους κατά το ναυάγιο της Μάλτας. Η συνεχής προσευχή για τους άλλους δείχνει και τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για αυτούς. Κανένας άνθρωπος δεν πένθησε και προσευχήθηκε τόσο για τους άλλους και για τις συμφορές τους όσο εκείνος, το σκεύος αυτό της εκλογής. Στην ερώτηση τώρα εάν είναι σωστό να παροτρύνουμε τους άλλους να προσεύχονται για μας, οι πατέρες απαντάνε καταφατικά. Εάν αυτός που θα προσευχηθεί για μας είναι θεοφιλής, μπορούμε πολλά να ωφεληθούμε. Άλλωστε ο Κύριος προσευχήθηκε να στερεωθεί η πίστη του Πέτρου. Επίσης η Εκκλησία μας κάνει ευχές και δεήσεις για πολλές ανάγκες του ανθρώπου. Δεν είναι λοιπόν έξω από το ήθος και την παράδοση της Εκκλησίας μας να ζητάμε να μας μνημονεύουν στη Θεία Λειτουργία ή να παρακαλούμε τους πνευματικούς μας πατέρες να προσεύχονται για μας. Επίσης και οι γονείς οφείλουν να προσεύχονται πολύ για τα παιδιά τους. Εάν ο Απόστολος Παύλος ζητούσε την προσευχή των άλλων, πολύ περισσότερο την έχουμε ανάγκη εμείς. Αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν πολλοί τρόποι προσευχής, ο ένας διαφορετικός από τον άλλον. Δεν υπάρχει όμως ούτε ένα είδος ευχής που να είναι επιβλαβές. Αυτός που έχει στη μνήμη του συνέχεια το Θεό και τυχίζεται από τις προσευχές των άλλων, των Αγίων ανθρώπων, έχει θωρακίσει τον εαυτό του με την καλύτερη πανοπλία. Ο διάβολος είναι ανίσχυρος μπροστά του, γιατί η δύναμη της προσευχής είναι μεγάλη, ενώ η ωφέλειά της στον προσευχόμενο μεγαλύτερη.

Ο Χριστός δίδαξε την προσευχή με το παράδειγμά του, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν ακούς, γράφει το δάσκαλο, να αναφέρεται σε απλοϊκά πράγματα, δεν λες ότι αυτός αγνοεί και ρωτάει για να μάθει ο ίδιος, αλλά επειδή θέλει να μορφώσει το μαθητευόμενο. Έτσι και ο Χριστός μας, αν και δεν είχε ανάγκη από προσευχή, όμως ο ίδιος προσευχόταν, επειδή ήθελε με τον τρόπο αυτό να διδάξει τους ακροατές του για να προσεύχονται συνεχώς και αδιαλείπτως, με νυφαλιότητα και αγρυπνία. Αγρυπνία βέβαια δεν είναι μόνο το να ξυπνάει κανείς τη νύχτα για να προσευχηθεί, αλλά και το να προσεύχεται την ημέρα με επαγρύπνηση. Ας μην λυπούμαστε εάν ενώ ζητάμε κάτι από τον Κύριο για πολύ χρόνο, δεν μας ακούει. Ο Κύριος ήθελε όλοι οι άνθρωποι να γίνουν απαθοί σε μια στιγμή, αλλά σαν προγνώστης που είναι, γνωρίζει ότι δεν τους συμφέρει. Όλοι όσοι ζητούν και δεν λαμβάνουν από το Θεό τα αιτήματά τους, για μία από τις παρακάτω αιτίες δεν τα παίρνουν. Ή επειδή τα ζητούν πριν την ώρα τους, ή επειδή τα ζητούν αναξίως και κατά τρόπο κενόδοξο, ή επειδή εάν έπαιρναν αυτό που ζητάνε, θα έπεφταν σε υπερηφάνεια ή σε αμέλεια μετά την απόκτησή του. Και αν ακόμα είμαστε στην κατηγορία των αμαρτωλών και κατά συνέπεια ανάξιοι για να λάβουμε από το Θεό την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, ας μην απογοητευόμαστε, έχοντας υπόψη ότι με την επίμονη διάθεση της ψυχής θα μπορέσουμε να γίνουμε άξιοι για την απόκτηση αυτών που ζητάμε. Και αν είμαστε απροστάτευτοι και έρημοι, ας μην απογοητευόμαστε, έχοντας υπόψη ότι είναι μεγάλη προστασία το να προσέλθει κανείς στο Θεό μόνος του με πολλή προθυμία. Ας καταφεύγουμε συνεχώς προς το Θεό και για κάθε θλίψη μας ας ζητάμε την παρηγοριά Του, για κάθε συμφορά την απαλλαγή και το έλεος Του και για κάθε πειρασμό τη βοήθειά Του. Οποιοδήποτε κι αν είναι το κακό και το μέγεθος της συμφοράς, μπορεί όλα να τα διαλύσει και να τα κάνει να περάσουν. Όχι δε μόνο αυτό, αλλά η αγαθότητά Του θα μας δώσει και κάθε ασφάλεια και δύναμη και δόξα αγαθή και υγεία σώματος και σύνεση ψυχής και ελπίδες καλές και το να μην αμαρτάνουμε εύκολα και γρήγορα. Μην προσπαθείς, γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, την ώρα της προσευχής να κάνεις διάφορους συλλογισμούς πολύπλοκους, γιατί πολλές φορές ψελίσματα μικρών παιδιών απλά και όχι περίπλοκα έγιναν εισακουστά από τον πατέρα τους στον ουράνιο. Επίσης μην επιχειρείς να πολυλογείς για να μην σκορπιστεί ο νου σου. Ένας λόγος του τελώνει, εξηλαίωσε, και ο ληστής με ένα λόγο πιστό σώθηκε. Ο νου συγκεντρώνεται όταν στην προσευχή δεν υπάρχει πολυλογία. Μην αισθάνεσαι αναμάρτητος και ξεθαρεύεις την ώρα της προσευχής, έστω και αν έχεις αποκτήσει ηθική καθαρότητα. Καλύτερα να προσεύχεσαι στην προσευχή με πολύ ταπεινοφροσύνη και έτσι περισσότερο θα έχεις παρησία προς το Θεό. Έστω και αν ακόμα έχεις ανεβεί όλη τη σκάλα των αρετών, να προσεύχεσαι για την άφεση των αμαρτιών σου. Ας μην γίνεται ο καιρός της προσευχής ώρα αναγκαίων σκέψεων. Όποιος κρατάει ασταμάτητα τη βακτηρία της προσευχής δεν θα προσκόψει. Αλλά κι αν ακόμα συμβεί αυτό, δεν θα πέσει αθεράπευτα. Δεν θα συμβεί δε αυτό, γιατί η προσευχή είναι ευσεβής παιδεία του Θεού. Την ωφέλεια από την προσευχή τη βλέπουμε από τα εμπόδια που βάζουν οι δαίμονες. Το δε καρπό αυτής από την ήττα του εχθρού. Τα νερά, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν βρίσκονται σε επίπεδο μέρος δεν ανεβαίνουν ψηλά. Ενώ όταν πιεστούν και θλιβούν, εξακοντίζονται προς το ύψος με δύναμη μεγαλύτερη από το βέλος. Έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο και τη διάνοιά του. Όσο καιρό δεν τον πιέζει καμία ανάγκη, διαχέεται και βρίσκεται σε χαλάρωση. Όταν όμως ανάγκες και θλίψεις και περιστάσεις τον πιέσουν, τότε καθαρές και εντόνους προς τον Θεό εκπέμπει τις προσευχές. Ισχυρίζονται πολλοί ότι είναι ανάξιοι να προσευχηθούν και δεν έχουν παρησία προς το Θεό επειδή είναι γεμάτοι αμαρτίες. Αυτό όμως είναι πρόφαση, γιατί δεν πρόκειται για ευλάβεια προς το Θεό, αλλά μάλλον για ραθυμία. Το να ισχυρίζονται ότι δεν έχουν παρησία, αυτό είναι μεγάλο όφελος, όπως θα ήταν ντροπή να νομίζουν ότι είναι άξιοι να παρησιάζονται στο Θεό.
Ο Θεός δέχεται ευμενώς αυτούς που ομολογούν τα αμαρτήματά τους και έτσι φαίνεται καθαρά ότι είναι τέχνασμα του διαβόλου το να θεωρεί κανείς εμπόδιο για προσευχή τις αμαρτίες του. Αναφέρεται, αγαπητοί ακροατές, στο γερωτικό πως κάποτε μερικοί μοναχοί ρώτησαν τον Αβά Αγάθωνα: «Ποια αρετή πάτερ της μοναχικής πολιτείας είναι αυτή που έχει περισσότερο κόπο?» Και ο Αβάς τους είπε: «Συγχωρήσατε με, αλλά θαρώ πως δεν υπάρχει άλλος μεγαλύτερος κόπος από αυτόν που χρειάζεται ο άνθρωπος για να προσευχηθεί στο Θεό. Γιατί πάντοτε όταν ο άνθρωπος θέλει να προσευχηθεί, οι δαίμονες θέλουν να τον ανακόψουν, επειδή γνωρίζουν ότι με τίποτε άλλο δεν εμποδίζονται όσο με την προσευχή προς το Θεό. Και κάθε αρετή της ασκητικής ζωής που θα μπορούσε να επιδιώξει ο άνθρωπος, αν δείξει στην προσπάθειά του εγκαρτέρηση, βρίσκει ανάπαυση. Όμως το έργο της προσευχής μέχρι την έσχατη αναπνοή μας απαιτεί αγώνα. Όσο υψηλό έργο είναι η προσευχή, τόσο, αγαπητοί ακροατές, μεγαλύτερη προσπάθεια απαιτεί. Και για να προσευχηθούμε χρειάζεται αγώνας. Για να είναι η προσευχή μας γνήσια απαιτείται προσοχή». Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε βέβαια ιδιαίτερα τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και βέβαια τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε, αγαπητοί ακροατές, τη συνάντησή μας, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να είσαστε καλά. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

εμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συμπορευόμενοι με τον Ιησού και η σειρά των εκπομπών αυτών έχει να κάνει με την αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού, όπως συμβαίνει στην Καινή Διαθήκη μέσα από τα ιερά κείμενά της, και ειδικότερα να δούμε την έννοια της τριαδικότητας του Θεού στη θεολογία της Καινής Διαθήκης. Την περασμένη εβδομάδα είπαμε ότι ανάμεσα στα άλλα η αποκάλυψη του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους συμβαίνει με δύο τρόπους, είτε μέσα στην οικονομία του Θεού, είτε όταν είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε για τον Θεό καθεαυτόν. Στο θέμα της σχέσεως μεταξύ, θα λέγαμε, μίας οικονομικής και μίας καθεαυτής τριαδικότητας, θα δούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη πώς αυτό αποκαλύπτεται. Όμως έχουμε δύο δρόμους οι οποίοι οδήγησαν τη σκέψη στην τριαδικότητα του Θεού. Ο ένας δρόμος είναι ο καθαρά οικονομικός, εντός εισαγωγικών, δηλαδή εκείνος ο οποίος πραγματώνεται μέσα από τη Χριστολογία και την πνευματολογία της Καινής Διαθήκης. Και ο δεύτερος δρόμος είναι ο λεγόμενος στοχαστικός, πάλι εντός εισαγωγικών, ή θεολογικός, ο οποίος με βάση και αυτό στην Θεία Αποκάλυψη αφορμάται από τα άνω, δηλαδή από το υπερβατικό, από τον τριαδικό Θεό, και να καταλήξει στη Χριστολογία και στην πνευματολογία. Και θα λέγαμε είναι δρόμος τον οποίον ακολούθησε πρωτίστως η θεολογία της αρχαίας Εκκλησίας και κυρίως ο Μέγας Αθανάσιος. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το τριαδικό δόγμα είναι πάρα πολύ παλαιότερο και προηγείται των αντίστοιχων χριστολογικών και πνευματολογικών δογμάτων. Δηλαδή, όχι από τη θεότητα μόνο του Υιού και του Πνεύματος έχουμε την θεολογία που αναπτύχθηκε στην αρχαία Εκκλησία και η οποία σχημάτισε ή διαμόρφωσε το δόγμα της τριαδικότητας του Θεού, αλλά και αντίθετα από την σκέψη για την τριαδικότητα του Θεού οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να απορριφθεί η θεότητα είτε του Υιού είτε του Αγίου Πνεύματος. Η άποψη αυτή της αναγωγής από την τριαδολογία στη Χριστολογία και την πνευματολογία βλέπει ακριβώς την ιστορική εξέλιξη μέχρι της οριστικής διαμόρφωσης του δόγματος για την τριαδικότητα του Θεού. Μπορούμε εν συνεχεία να τονίσουμε ότι ο πλουραλισμός του Θείου έρχεται σε αποκορύφωμα και σε τελείωση κατεξοχήν στον χώρο της Καινής Διαθήκης. Ενώ θα λέγαμε στον φιλοσοφικο-θεολογικό στοχασμό των αρχαίων Ελλήνων είτε στη θρησκευτική πίστη των Εβραίων, το πραγματικό είναι η μονάδα εν αντιθέσει προς την πολυθεϊστική πίστη του Ελληνισμού, ας θυμηθούμε το Δωδεκάθεο και όλες εκείνες τις θεότητες οι οποίες υπήρχαν είτε στον ελληνικό είτε στον ρωμαϊκό χώρο, που θεωρούσαν πραγματικό την έννοια, θα λέγαμε, του πλήθους και του πλουραλισμού, στην πίστη της Καινής Διαθήκης θα λέγαμε ότι η ενικότητα και πληθυντικότητα, η μονάδα και η πλειάδα ανήκουν εξίσου και ουσιωδώς στο πραγματικό. Δηλαδή, η χριστιανική πίστη στον εντριάδη Θεό από κάποιους στοχαστές εξελίφθη ως μια ημιανάπτυκτη πορεία προς τη μονοθεία και προς την πολυθεία, η οποία ούτε στη μονοθεία ούτε στην πολυθεία κατέληξε, ή ακόμη ως ένα είδος συμβαστικής λύσεως μεταξύ μονοθεΐας και πολυθεΐας, η οποία ουδεμία, καμία δηλαδή από αυτές δεν αποκλείει, αλλά εμπερικλείει και τις δύο σε ένα σύστημα. Αυτή όμως
η άποψη δεν αληθεύει, διότι η έννοια της τριαδικότητας του Θεού στη χριστιανική πίστη είναι μια έννοια για μια νέα πραγματικότητα και για μια νέα αντίληψη του πραγματικού, η οποία τριαδικότητα του Θεού, όπως αποκαλείται στην Καινή Διαθήκη, απέχει τόσο και από τη μονοθεία, όσο και από την πολυθεία. Το όντως όν δεν είναι τόσο η μονάδα, ούτε η πλειάδα, αλλά η ενότητα εν τη ποικιλία και μάλιστα στη διάκριση των τριών προσώπων, όπως συμβαίνει στο δόγμα το τριαδικό της Εκκλησίας μας. Ο χριστιανισμός δεν απέχει από την Ιουδαϊκή μονοθεία λιγότερο από ότι απέχει από την Ελληνική πολυθεία. Θα λέγαμε ότι ο χριστιανισμός μάχεται, δηλαδή στρέφεται εναντίον και του Ιουδαϊσμού και του Ελληνισμού. Μπορεί η χριστιανική πίστη να προέρχεται από τον Ιουδαϊσμό. Μπορεί η Παλαιά Διαθήκη να είναι το θεμέλιο για την χριστιανική πίστη και για την κατανόηση της Καινής Διαθήκης, αλλά διαφέρει τόσο πολύ, καθότι το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο, μη σχετιζόμενο με τις μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, όπως λόγω χάρη του Μωυσή. Έτσι λοιπόν, πρέπει όποιος ασχολείται με τη θεολογία της Καινής Διαθήκης και με την θεότητα η οποία, θα λέγαμε, κυβερνάει αυτόν τον κόσμο και λυτρώνει την ανθρωπότητα, να είναι να αποφύγει τόσο και την πονηρή ειδωλολατρεία των Ελλήνων, όπως επίσης και την μονοθεία του Ιουδαϊσμού, καθότι και οι δύο απορρίπτουν την έννοια της τριαδικότητας, δηλαδή την παρουσία του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού και του Θεού Πνεύματος, όπως αυτά διακηρύσσονται στην ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη. Έτσι λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε την άρνηση του Ιουδαϊσμού, έτσι, και κατόπιν έχουμε την άρνηση της ελληνικής πολυθεΐας. Αυτό το βλέπουμε και στον αγώνα τον οποίον είχαν να κάνουν οι απολογητές, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι κατά τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα προσπαθούσαν να βιώσουν την χριστιανική πίστη, χωρίς ακόμη βέβαια να έχει αναπτυχθεί η πατερική θεολογία και χωρίς ακόμα να έχουμε τα δόγματα της Εκκλησίας, τα οποία καθορίστηκαν με τις συγκλήσεις των Οικουμενικών Συνόδων, και έχουμε ακριβώς αυτή την τον διτό πόλεμο που είχαν οι απολογητές και προς τον Ιουδαϊσμό και προς την ελληνική ειδωλολατρεία. Έτσι λοιπόν, κατά τη χριστιανική αντίληψη, η πολλαπλότητα, δηλαδή το να λέμε τρία πρόσωπα περί του Θεού, το Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι κάτι το φαινομενικό, κάτι το οποίο είναι εκτός της ουσίας, δηλαδή είναι έξω από τη θεότητα. Με άλλα λόγια, αν χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα της φιλοσοφίας, δεν είναι ένα συμβεβικός, όπως θα έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος στο σημείο αυτό, στα διαλεκτικά του, έχει επηρεαστεί από την αριστοτελική φιλοσοφία. Δεν είναι κάτι το αντίθετο με τη θεότητα, με την έννοια του θρησκευτικού διαλυσμού. Αλλά κατά τη χριστιανική διδασκαλία, τα τρία πρόσωπα, με την διδασκαλία των τριών προσώπων καλύτερα, καταφάσκεται αυτή η ποικιλία και η πολλαπλότητα ως θείο προσόν που ανήκει ουσιαστικά στην ενότητα της Θείας Πραγματικότητας, που είναι και αυτό στοιχείο πρωτογενές και πρωταρχικό. Δεν είναι, θα λέγαμε, στην αρχαία σκέψη μόνο η ενότητα του Θεού ως μία ενότητα ενός προσώπου, αλλά θα λέγαμε πως στη χριστιανική πίστη αυτή η ενότητα είναι θεία και ταυτόχρονα έχουμε τα πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος, τα οποία, θα λέγαμε, είναι
ο ίδιος ο Θεός και ο βαθύτερος λόγος Του. Έτσι λοιπόν η ποικιλία και η σχέση αυτών των τριών προσώπων δεν σημαίνει για εμάς ότι ο χριστιανικός Θεός είναι ένας Θεός απρόσωπος. Αντιθέτως, έχει έναν υποστατικό χαρακτήρα, καθότι αυτή η θεότητα, το εγώ, το εσύ, το εμείς, η σχέση των αυτών των προσώπων, μέσα στο χριστιανισμό, μέσα στη χριστιανική πίστη, εισάγεται, θα λέγαμε, το στοιχείο και της διακρίσεως και του διαλόγου με την ενότητα ως κάτι το πρωταρχικό, και καταρρύπτεται έτσι η φιλοσοφία του αρχαίου ελληνισμού και κυρίως, θα λέγαμε, της αριστοτελικής φιλοσοφίας που μιλούσε περί της ουσίας ως της μόνης η οποία αποτελεί το όντως «ον». Και θα λέγαμε αποφεύγεται με την τριαδικότητα του Θεού η μονολιθικότητα κάθε δογματισμού, μοναρχισμού ή θα λέγαμε ενός ατομικού και μιας ατομικής ιδέας του Θεού. Ο δρόμος για την πραγματική ενότητα είναι κατ' ουσίαν δρόμος ο οποίος περνά από την πολλότητα, δηλαδή από την παρουσία των τριών προσώπων και προς την πληθυντικότητα. Και η σχέση αυτών των τριών προσώπων είναι ακριβώς που αναδεικνύει την ενότητα της τριαδικής θεότητας. Θα λέγαμε ένα βήμα παραπέρα ότι ο Θεός κατά την Καινή Διαθήκη είναι εν εαυτό λόγος ως διάλογος, ενότητα ως σχέση και διαλογικότητα. Θυμηθείτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που ο Ιησούς λέγει «Εγώ είμαι απεσταλμένος του Πατρός και εγώ πράττω τα έργα του Πατρός και τα λόγια τα οποία σας λέω είναι λόγια του Θεού Πατρός», που δείχνει ακριβώς αυτή τη συνάφεια, αυτή την ενότητα και αυτή την διαλογικότητα που τροποντινά εκφράζεται μεταξύ του Θεού Πατρός και του Θεού Υιού. Ο Πατέρας είναι ό,τι είναι, δηλαδή Πατέρας, μόνο εν σχέση με τον Υιό. Και το ίδιο ισχύει και για τον Υιό και για το Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε ότι στην καινοδιαθηκική έννοια του Θεού θεμελιώνεται ένας δυναμικός και δημοκρατικός χαρακτήρας του χριστιανισμού. Η ουσία της τριαδικότητας του Θεού μέσα από την Καινή Διαθήκη δεν είναι κάτι στατικό, αλλά είναι κάτι δυναμικό. Είναι η δυναμική των σχέσεων των τριών προσώπων και η ενότητα συνίσταται όχι στην ατομικότητα, έτσι, στην ουσία που έλεγε ο Αριστοτέλης, ή στο άτομο, αλλά στη διαλογική δυναμικότητα και στην παράδοση ως ενέργεια και αυτοπαράδοση ως πράξη αγάπης, η οποία καταφάσκει τον άλλον και εκείνος ο οποίος είναι εκτός από εμένα. Έτσι λοιπόν η θυσία του Ιησού Χριστού είναι ακριβώς θυσία αντιπροσωπευτική, είναι θυσία η οποία διενεργείται με τη θέληση του Θεού Πατρός και ένα Αγίο Πνεύματι, και μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε, θα λέγαμε, τάσεις χριστομονισμού, δηλαδή ότι μόνος ο Υιός ως Θεός ενεργεί, αλλά κατά την πατερική διατύπωση ο Πατήρ εν Υιώ εν Διαγείο Πνεύματος ποιεί τα πάντα. Δηλαδή έχουμε ακριβώς την ενότητα του ενός Θεού στην ύπαρξη των τριών προσώπων και του δυναμικού χαρακτήρα και των σχέσεων αυτών των προσώπων μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα διάλειμμα.

0: Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι η αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού και κυρίως η έννοια της τριαδικότητας του Θεού όπως αποκαλύπτεται ως σχέση προσώπων μέσα στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα ως ενότητα και ως διάκριση αυτών προσώπων τα οποία πλέον διαφοροποιούν την πραγματικότητα του Θεού από εκείνη που γνωρίζαμε είτε από την ελληνική ειδωλολατρία είτε από τη μονοθεία του Ιουδαϊσμού. Και προχωράμε ένα βήμα παραπέρα για να δούμε ότι η χαρακτηριστική, η ουσιώδης έννοια για το Θεό στην Καινή Διαθήκη, μία έννοια η οποία όμως έρχεται ήδη από την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η έννοια της πατρότητας. Σχεδόν ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, όταν ομιλεί για τον Θεό, ταυτίζει τον Θεό με τον Πατέρα, όπως και τον Πατέρα με τον Θεό. Θα λέγαμε μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ Θεού Πατρός και Πατρός Θεού. Στο χώρο της Καινής Διαθήκης εννοείται ως Θεός κατεξοχήν το πρώτο πρόσωπο της τριαδικής θεότητας. Τα άλλα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι μεν θεία, δηλαδή ανήκουν στο χώρο του θείου και όχι στο χώρο του κοσμικού και του κτιστού περιβάλλοντος, αλλά και ο Υιός και το Πνεύμα είναι Θεός εκ Θεού, δηλαδή προέρχονται ουσιωδώς από τον Θεό Πατέρα και ως όντα μέτοχα της θεότητας αυτού. Άρα λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό που βλέπουμε στην έννοια του Θεού στην Καινή Διαθήκη είναι ακριβώς ότι το κατεξοχήν πρόσωπο της τριαδικής θεότητος είναι ο Θεός Πατήρ και η έννοια της πατρότητας, η οποία όπως θα δούμε κυριαρχεί μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν, η πίστη στον Θεό ως Πατέρα εκφράζεται μέσα από το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης και αυτή η αντίληψη περί Θεού ως Πατέρα είναι μοναδική και αποκλειστική, θα λέγαμε, στην παγκόσμια θρησκευτικότητα. Εν τούτης, ο χαρακτηρισμός του Θεού ως Πατέρα δεν είναι παντελώς άγνωστος στην παγκόσμια θρησκευτική γραμματεία. Ήδη ο Όμηρος στην αρχαιότητα ονόμαζε το Δία Πατέρα Ανδρώντε και Θεόντε. Παρόμοια και ο Πλάτωνας ονομάζει τον Θεό Ποιητή και Πατέρα Τούδε του Παντός. Αλλά η έννοια Πατήρ προκειμένου περί του Θεού έχει στον αρχαίο ελληνισμό εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από το χριστιανισμό. Ειδικότερα, εάν δούμε έναν εκκλησιαστικό συγγραφέα, τον Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα, αναφέρει σχετικώς για το Θεό αυτή την αποδιδόμενη προσωνυμία «πατήρ» με τα εξής λόγια. «Ούτως και όμηρος είπεν πατήρ ανδρώντε και Θεόν, μη ειδός της ο πατήρ και πως ο πατήρ». Εδώ ο Κλίμης ο Αλεξανδρέας μας δίνει ακριβώς την ειδοποιώ διαφορά που μπορεί με να χρησιμοποιείται η έννοια του Θεού ως Πατέρα και στον Όμηρο ή στον Πλάτωνα, αλλά χωρίς να γνωρίζουν αυτοί το τι είναι ο Πατέρας και πώς συνεργεί ο Πατέρας. Έτσι λοιπόν, στον αρχαίο ελληνισμό η σχέση προς τον Θεό, ο οποίος νοείται ως Πατέρας, εκλαμβάνεται πρωτίστως ως φυσική σχέση, δηλαδή με την έννοια ότι το Θείο είναι η αρχή και το βάθος όλων των όντων, των θεών, των ημιθεών, των ηρώων, των ανθρώπων και όλων των άλλων υπόλοιπων όντων, τα οποία όλα, τα πάντα, έχουν την ρίζα τους στο Θείο. Και είναι η ουσία η οποία συνενώνει φυσικώς θείων, κόσμο και ανθρώπους. Είναι ο Θείος Λόγος, ο οποίος διατηρεί στην τάξη και διοικεί το κάθε τι ως κοσμικός λόγος και του οποίου μπορούμε να γίνει μέτοχος και κοινωνός ο άνθρωπος με τον δικό του λόγο, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, είναι σπέρμα του λόγου του παντός. Έτσι, Υιός του Θεού στην αρχαία ελληνική σκέψη είναι ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος μετέχει με τον λόγο του στον κοσμικό λόγο. Δηλαδή, λόγω της φυσικής συγγένειας προς το Θείο, όπως η σκέψη αυτή αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τη στοϊκή φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν, στον αρχαίο ελληνισμό κυριαρχεί η φυσική και η ατομική αντίληψη για την ιότητα και την πατρότητα. Όμως, προς την αντίληψη της Αγίας Γραφής, η πατρότητα του Θεού είναι προσωπική, δηλαδή αγάπη προς τον κόσμο και φιλανθρωπία, προς τον οποίον ο Θεός, ο άνθρωπος οφείλει να δείχνει υπακοή, εμπιστοσύνη, αφοσίωση. Και αυτή η προσωπική πατρότητα του Θεού ορίζει την έννοια της θεότητος διαφοροποιημένη και ξένη από την αρχαιοελληνική σκέψη. Για τον αρχαιοελληνισμό ισχύει αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι θα ήταν ανόητο να πούμε ότι αγαπάει ο Ζεύς. Αντιθέτως, μέσα στη χριστιανική πίστη, η πατρότητα του Θεού είναι ακριβώς η αγάπη του Θεού, δηλαδή το πώς με προσωπικό τρόπο ο Θεός στρέφεται προς τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπινου γένους. Εξάλλου, και στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός, ο οποίος ονομάζεται και εκφράζεται ως Ιαχβέ, φέρεται ως πατέρας, δηλαδή πατέρας του λαού του Ισραήλ, το οποίο βλέπουμε σε πολλά σημεία με πολλές μαρτυρίες από το βιβλίο της Εξόδου, του Δευτερονομίου, του Ισαΐα, του Ιερεμία, των Ψαλμών και άλλων βιβλίων. Σε πολλά λοιπόν χωρία της Παλαιάς Διαθήκης εξυμνείται όχι απλά η αγάπη, αλλά η στοργική αγάπη και φροντίδα του Ιαχβέ για το λαό του τον Ισραήλ. Επίσης, από τον Δαβίδ και εξής εκλαμβάνεται ως Υιός του Ιαχβέ κυρίως ο βασιλιάς, ο οποίος στέκει και ενεργεί εγκύτερα στο λαό και στέκεται προς τον Θεό και έχει στενότερη σχέση με Αυτόν. Εδώ εκφράζεται ίσως η σκέψη ότι ο Θεός είναι πατέρας κυρίως των άνω ευρισκόμενων. Ένα τρίτο στοιχείο πρέπει να πούμε ότι ως Υιός του Θεού εκλαμβάνεται και ο κάθε ένας ευσεβής, όχι βεβαίως με φυσική συγγένεια Υιός του Θεού, ότι υπάρχει ο ίδιος φυσικός πατέρας, αυτό εννοούμε φυσική συγγένεια, αλλά ότι εν ηθική ενία, δηλαδή με την έννοια της υπακοής στις εντολές του Θεού, όπως αυτό βλέπουμε όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, στον Απόστολο Παύλο. Ότι δηλαδή, ότι ο Υιός του Θεού άνθρωπος, ο οποίος στηρεί και υπακούει τις εντολές του Θεού, είναι εκείνος ο οποίος ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, ανήκει στην κοινωνία του Ισραήλ. Εδώ δηλαδή δεν έχουμε μία οικουμενική εντός εισαγωγικών αντίληψη περί ιότητος, αλλά μία εθνική και εκλεκτική αντίληψη. Τέκνο του Θεού ή τέκνα του Ιαχβέ, όπως ειδικότερα αποκαλούνται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι μόνον η Ισραήλ, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τη Διαθήκη του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς καταργεί την πατρότητα του Θεού να αναφέρεται αποκλειστικά στον Ισραήλ ή στους ευσεβείς ως Υιούς του, και στην Παλαιά Διαθήκη εκπληρώνεται ως πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως μοναδικός Υιός του Θεού, δηλαδή προλέγεται και πραγματώνεται στην Καινή Διαθήκη αυτή η αντίληψη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός Υιός του Θεού, φεύγοντας πλέον από τις παλαιότερες αντιλήψεις περί Υιών του Θεού, εκείνων οποίοι, ένας τίτλος ο οποίος αποδίδονταν είτε στον βασιλιά είτε στους ευσεβείς Ισραηλίτες. Πρέπει όμως να σημειωθεί ακόμα, αγαπητοί ακροατές, ότι στην Παλαιά Διαθήκη η πατρότητα του Ιαχβέ δεν βρισκόταν στο προσκήνιο. στο προσκήνιο, δηλαδή η αντίληψη την οποία είχε ο λαός, είναι ο Θεός εννοείται και προσφωνείται κυρίως ως Θεός της μεγαλειότητος και της αποστάσεως, δηλαδή ως Κύριος και ως Βασιλεύς. Χαρακτηριστικά τα οποία εκφράζουν την εξουσία και την κυριαρχία του Θεού, και ως τέτοια χαρακτηριστικά απομάκρυναν τους ανθρώπους κάπως από τον Θεό. Ιδιαίτερα δε στο μεταγενέστερο Ιουδαϊσμό, ο Θεός μετατίθεται στο επέκεινα και έρχεται σε σχέση και επικοινωνία με τον κόσμο μόνο με μεσάζοντα όντα, δηλαδή μόνο με μεσίτες, με δυνάμεις, με αγγέλους. Έτσι πάλι από την εκκλησιαστική παράδοση βλέπουμε τον Κλήμενο τον Αλεξανδρέα, ο οποίος να γράφει χαρακτηριστικά: «Και Εβραίοι δεσπότην ποιήσαντες, ου πατέρα των θεών». Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Ο Θεός στον Ιουδαϊσμό είναι πρωτίστως παρελθόν, ως ο Θεός των πατέρων, και μέλλον ως προσδοκία. Στο παρόν ο Θεός είναι μακράν και απόν. Δια τον Ιουδαϊσμό η σκέψη ότι ο Θεός είναι παρόν και κοντά μας είναι μια σκέψη ξένη. Αυτή θα λέγαμε η απομάκρυση, αυτή η απόσταση μεταξύ Θεού και ανθρώπου έρχεται πλέον να γεφυρωθεί με την Καινή Διαθήκη, με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, όπου ο Υιός του Θεού πλέον έρχεται εν το κόσμο και ζει μέσα στον κόσμο και θυσιάζεται για τη σωτηρία του κόσμου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

ο Ευαγγελιστής Λουκάς στον πατέρα του Ζαχαρία μέσα στην εκκλησία την ώρα που εθύμιαζε. Είπε εκεί ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στον Ζαχαρία πως η στήρα και μεγάλη πια στα χρόνια γυναίκα του Ελισάβετ θα γεννήσει Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην και έστε χαράσι και αγαλίασις και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και πράγματι αλήθεψε ο λόγος αυτός του Αγγέλου. Γεννήθηκε ο πρόδρομος εκ των στηρωτικών λαγώνων της Ελισάβετ, λύνοντας ταυτόχρονα την αφωνία του πατέρα του Ζαχαρία. Ακόμα όταν ήταν στην κοιλιά της Ελισάβετ και σκύρθησε, προφήτευσε τη σάρκωση του Θείου Λόγου στην παρθενική μήτρα της Παναγίας. Χωρίς να γνωρίσει την αμαρτία του κόσμου, ο πρόδρομος φεύγει νεότατο στην έρημο, όπου ζει με άσκηση φοβερή, τρεφόμενος με ακρίδες και άγριο μέλι, σαν να ήταν πουλί. Σε πολλές εικόνες της Βυζαντινής αγιογραφίας, ο Άγιος Πρόδρομος βρίσκεται ιστορημένος πράγματι με δυο φτερά, φυτρωμένα στους ώμους του, και με την επιγραφή «Το πτηνό της ερήμου». Εκεί στην έρημο, μέσα στο μεγάλο καμίνι που δοκιμάζονται και οριμάζουν οι μεγάλοι Άγιοι, αρχίζει το κήρυγμα της μετανοίας. Βροντοφωνεί ότι ίγκυκεν πως έφτασε και είναι πολύ κοντά η βασιλεία των ουρανών, εννοώντας ασφαλώς τον Χριστό που ερχόταν κοντά του και ο οποίος σαν Θεός έμπροσθεν του γέγονε. Δε δηλιάζει να κηρύξει και ελέγξει προς όλες τις κατευθύνσεις, κτυπώντας τελευταία και την ηχεία του Ηρώδη, κι ας ήξερε πως αυτό θα του κόστιζε τη ζωή του. Με τον αποκεφαλισμό του στο παράνομο συμπόσιο των γενεθλίων, ο πρόδρομος ανοίγει τις πύλες του Άδου και ευαγγελίζεται και εκεί την έλευση του Σωτήρος, όπως ψάλουμε στο απολυτίκιό του. «Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευηγγελίσω και της ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος». Και αξιώθηκε να ακούσει στο τέλος το εγκόμιο, που κανείς άνθρωπος δεν άκουσε από το ίδιο το φοβερό στόμα του Κυρίου και Θεού του, που βάφτισε στον Ιορδάνη ποταμό. Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγίγερτε εν γυναιτής γυναικών, μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού.

Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στην μεγάλη εορτή προς τιμή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι η πιο αποπνευματωμένη μορφή της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Ιστορείται σύμφωνα με την παράδοση που τον διέσωσε ως ένα πραγματικό πτηνό της ερήμου. Να μια εικόνα του ιστορημένη από το χέρι και τον κάλαμο ενός Αγίου, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ας ακούσουμε τα λόγια του. Ήταν κατά τη σωματική θεωρία άγριος και φοβερός και ανώμοιος με τους άλλους ανθρώπους. Δια την πολυχρόνιον εν της ερήμης διατριβήν, αυτός είχε τα μαλλιά της κεφαλής πεπυκνωμένα και ακτένιστα. Αυτός είχε και καυμένον υπό του ηλίου το πρόσωπον. Αυτός ήταν λεπτός στο σώμα και τόσο λεπτούς είχε τους βραχίονες και τα πλευρά, ώστε εφαίνοντος αράχνη. Και τα σκέλη του επαρομοίαζαν με τα σκέλη των ακρίδων. Η ομιλία του ήταν τραχία εν ταυτό και γλυκία. Τραχία μεν δια το ονειδιστικόν, γλυκία δε δια το κήρυγμα της μετανοίας, διότι έλεγε προς τους Ιουδαίους «γεννήματα εχιδνών». Αυτό είναι το τραχή και άγριο. «Ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας». Αυτό είναι το γλυκό και πράον της ομιλίας. Και δια να είπε καθολικός, καθώς ήταν η τροφή του Ιωάννου μέλι άγριον, ούτω και διδασκαλία του ήταν σμιγμένη με γλυκύτητα και με σκληρότητα. Ακριβώς σε αυτή την παράδοση των Αγίων Πατέρων στηρίζεται και η σημερινή Ορθόδοξη Αγιογραφία και εικονογραφή τον Άγιο Πρόδρομο. Ας δούμε τώρα μια εικόνα του καμωμένη διαχειρός Φωτίου Κόντογλου. Ίσταται επάνω σε μια πέτρα ως άγριο όρνεο, πτερωτός με λεπτούς πόδας, φορών κατάσαρκα μιλωτή εκ δέρματος καμήλου, κοντή έως ολίγο κάτω από το γόνατο, και επάνωθεν αυτής είναι τυλιγμένος η σημάτη ολαδοπράσινο. Η κεφαλή του είναι αναμαλιασμένη ως σαν άγριος πρίνος. Οι οφθαλμοί περίλυποι, μακράν ατενίζοντες, το στόμα μελαγχολικό. Η έκφρασή του είναι αυστηρά, με τα μιλιχία εγκαρτερήσεως. Η κόμη πολυπλόκαμος πίπτει επί των ώμων. Τα καλάμια των χειρών και των ποδών είναι άσαρκα, ως σαν των πτηνών. Το πρόσωπό του είναι λιπόσαρκο και μελαμψό από τον καύσωνα της ερήμου. Τα μαλλιά του και τα γένια του έχουν τα στρίχα συγριωμένας από την κακοπάθεια και τον άνεμο. Το όμα του σκληρό και πλήρες εγκαρτερήσεως, η μύτη του γυριστή, βαθυμάγουλος, μακρόλεμος, με το στήθος του γυμνό, όπου ξεχωρίζουν τα κόκαλα κάτω από το μελαψό δέρμα. Με τη δεξιά κάνει το σχήμα της ευλογίας και με την αριστεράν κρατεί κοντάφι με σταυρόν και ηλιτάριον ανοιχτό. Στη δεξιά γωνία της εικόνος, πάνω εις μίαν πέτρα, ευρίσκεται δοχείον, μέσα στο οποίο είναι η κομμένη κεφαλή του. Εις δε την αριστερά ένα άγριο δέντρο, μία δρύς, και ανάμεσα στα κλονάρια της φαίνεται σφινωμένη μία αξίνη, όπου συμβολίζει τα λόγια του προφήτου. Ήδη δε και η αξίνη προς τη ρίζα το δέντρον κείται. Εις τους ώμους του είναι φυτρωμένες άγριες πτέρυγες αετού, και το προφητικό ρήμα όπου λέγει «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, του κατασκευάσε την οδό σου έμπροσθέν σου». Επτέρυγες συνεργούν εις το να φαίνεται το ιερό του το πτηνό πλέον υπερφυές. Αυτά μας αναφέρει σε ένα κείμενο ο Φώτης Κόντογλου. Είπα αυτά τα δύο κείμενα για δύο λόγους. Πρώτα για να φανεί η συνέχεια της παραδόσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στις λειτουργικές τέχνες της, και ύστερα γιατί βλέποντας με τα μάτια τα πνευματικά την εικόνα ενός Αγίου μας πιάνει μια κατάνοιξη βαθιά και πλησιάζουμε πιο πολύ τη ζωή του, το παράδειγμά του, τη διδασκαλία του,
Ανοίγουμε τις πνευματικές πύλες των αισθήσεών μας, να μπει το μήνυμα της λυτρώσεως και της σωτηρίας μέσα μας, κατά το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Είδα την ανθρώπινη εικόνα του Θεού και η ψυχή μου εσώθη.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έχει πολλά ονόματα στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Στην Παλαιά Διαθήκη προφητικά ονομάζεται Φωνή Βοόντος εν τη Ερήμο. Κατά τον προφήτη Ισαΐα που λέει «Φωνή Βοόντος εν τη Ερήμο ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Από αυτή την προετοιμασία της στράτας του Κυρίου ονομάστηκε και πρόδρομος. Η φωνή του λόγου, ο λίχνος του φωτός, ο αιωσφόρος, δηλαδή ο αυγερινός του ηλίου, ο φίλος του νυμφίου και άλλες πολλές ονομασίες. Η ονομασία φωνή βόντος εν τη ερήμο γεννά μερικά προβλήματα για τον ερμηνευτή του Θείου Λόγου. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει «Εν δέτες ημέρες εκείνες παρεγίνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύσσον εν τη ερήμο της Ιουδαίας». Ενώ ο Λουκάς σημειώνει «Και ήρθε εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Είναι πολύ πιθανό τότε να ήταν έρημος ο τόπος και στα περίχωρα του Ιορδάνη, όπου μαζεύονταν ο κόσμος και άκουγαν το κήρυγμα του Ιωάννου, κατά το λόγο του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Τότε εξεπορεύεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου. Και ένας νεότερος σχολιαστής του Ευαγγελίου έγραψε «Ο Ιωάννης κράζει στην έρημο, γιατί δεν υπάρχει έρημος πιο καταθλιπτική από την ακοή των ανθρώπων που δεν θέλουν να ακούσουν και από τα μάτια του κόσμου που δεν θέλει να δει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι περισσότερο τυφλοί από εκείνους που δεν θέλουν να δουν».

Συνεχίζουμε με το Ευαγγέλιο, που είναι πρώτη Κυριακή Λουκά, 5ο κεφάλαιο, 1 έως 11 στίχους. Ας διαβάσουμε λίγο το κείμενο. Το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά τη λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά τη λίμνη. Οι δε αλλοίς από βάντες από αυτόν απέπλαν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ίν του Σίμωνος, ρώτησεν αυτόν από γης, από της γης επαναγαγίνω λίγον, και καθίσας εδίδαξε εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα των λαλών, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρήμα τί σου χαλάς το δίκτυο. Και τότε ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατέναυσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ερθόντος συλλαβέστε αυτής, και ήρθαν και έπλησαν αφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε τις γόνες του Ιησού λέγον, έξερθε από μου ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε. Θάβος γαρ περιέσχε αυτόν και πάντας του συν αυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Ιού Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνοί το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ σογρών. Και καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Δύο τύποι ανθρώπων υπάρχουν. Είναι ο πιστός τον Θεό και ο άπιστος. Ο άπιστος ξεκινάει τη ζωή του στηριζόμενος στη δύναμή του μόνο. Αλλά σκοντάφτει, γιατί η ζωή έχει εμπόδια πολλά. Σκοντάφτει, πέφτει και συντρίβεται. Και τον καταλαμβάνει έπειτα η μελαγχολία και η απογοήτευση. Ο πιστός άνθρωπος αντιμετωπίζει και αυτός εμπόδια. Αλλά δεν τα χάνει, δεν απογοητεύεται. Γιατί έχει την εξάρτησή του από τον Κύριο και νιώθει δυνατό το κράτημα από αυτόν. Ο πιστός άνθρωπος έχει μαζί του, έχει μέσα του τον Θεό, ζει την παρουσία του και η παρουσία του Θεού του δίνει δύναμη και χαρά. Βλέπουμε αυτή την αλήθεια στο Ιερό Ευαγγέλιο που θα διαβαστεί αύριο, πρώτη Κυριακή Λουκά. Ο Πέτρος έριχνε τα δίκτυα στη λίμνη της Γενισαρέτ. Κοπίασε όλη τη νύχτα, αλλά τίποτα, αποτυχία. Και με ένα αίσθημα λύπης είπε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτα. Δεν απογοητεύτηκε όμως στη δυσκολία του αυτή, γιατί είχε μαζί του τον Χριστό. Και ο Χριστός του είπε να πάει στα βαθιά και να ρίξει εκεί τα δίκτυα του για ψάρεμα. Ο Πέτρος υπήκουσε στον Χριστό και έζησε ένα θαύμα. Το θαύμα της ευλογίας του Χριστού. Μαζί με τους συντρόφους του έπιασε πολλά, πάρα πολλά ψάρια. Το θαύμα αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Οι πιστοί δοκιμάζουν και αυτοί θλίψεις, δυσκολίες και αποτυχίες στη ζωή. Και έχει θλίψεις η γη αυτή, που η Αγία Γραφή τη λέει κοιλάδα του κλαθμόνος, μια λεκάνη δηλαδή, που τη γεμίζουμε με τα δάκρυά μας. Άλλοι, οι άπιστοι, πνίγονται, χάνονται. Πού είναι ο Θεός, λένε. Αλλά οι πιστοί στον Θεό άνθρωποι είναι δυνατοί. Δέστε μια πιστή χείρα, πώς ανατρέφει τα παιδιά της και τα παραδίδει καλούς ανθρώπους στην κοινωνία, επειδή προσεύχεται στον Θεό και ζει έντονα την παρουσία του. Έφυγε ο σύντροφός σου, αλλά μη θλίβεσαι, μην απογοητεύεσαι, γιατί για σένα που πιστεύεις ήρθε ο Χριστός πιο έντονα τώρα για να αναλάβει αυτός την προστασία του σπιτιού σου. Δέστε πολλές φορές ορφανά χωρίς ανθρώπινη προστασία. Κι όμως, γιατί επικαλούνται το Χριστό και κρατιούνται δυνατά από Αυτόν, προοδεύουν και νιώθουν θαρετά με την παρουσία Του. Πραγματικά, η παρουσία του Θεού μέσα μας, μας γεμίζει, μας φτερώνει. Ποτέ μα ποτέ δεν είναι δυνατόν να απογοητευτεί ο πιστός άνθρωπος. Η αρρώστια του κόσμου σήμερα είναι η απελπισία και το άγχος. Κάνουν οι επιστήμονες συσκέψεις και διαλέξεις, αλλά δεν βρίσκουν το φάρμακο. Κι όμως υπάρχει φάρμακο. Είναι η παρουσία του Θεού. Να αισθάνεσαι το Θεό κοντά σου, μέσα σου, και να κράζεις αυτόν
τον πόνο σου σαν τον Πέτρο, επιστάτα ουδέν ελάβομεν. Και θα νιώσεις ότι σε κατανοεί ο Χριστός και με μια φωνή, μια δυνατή πληροφορία μέσα σου θα σου λέει ότι δεν θα σε αφήσει ο Χριστός να χαθείς. Και αυτός ο Χριστός θα σου δώσει κουράγιο για να αρχίσεις και μετά από τις τόσες αποτυχίες σου πάλι το έργο σου, πιο βαθιά μάλιστα, όπως είπε στον Πέτρο. Ο Πέτρος θα μας πει το αυριανό Ευαγγέλιο. Ξεκίνησε από μια αποτυχία, αλλά στράφηκε στον Χριστό, υπήκουσε στο λόγο του και έζησε ένα θαύμα. Για να ζήσουμε το θαύμα του Χριστού, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο κόσμος είναι αποτυχία, είναι μια απογοήτευση. Ουδέν ελάβομεν, είπε ο Πέτρος, ουδέν. Μηδέν η δόξα, μηδέν τα πλούτη, μηδέν τα ανθρώπινα συστήματα. Όλα μάταια, όλα απογοητεύουν. Ένας μόνο ελκύει, ο Χριστός, και ένας μόνο σώζει. Υπακοή στο λόγο του. Χριστέ, επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Χριστέ μου, θα το κάνω επειδή το λες εσύ. Σε αυτόν πρέπει να στηριχθούμε. Σε αυτόν να ακουμπήσουμε όλοι πολύ δυνατά. Γιατί είναι ο προστάτης όλων μας. Ο πατέρας των ορφανών. Γιατί είναι ο δυνατός, γιατί είναι ο Θεός μας.

Συνεχίζουμε τα σχολιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή 1η Λουκά. Και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Θα ακούσουμε. Η αυριανή περικοπή μας μεταφέρει στο σημαντικότερο γεγονός των πρώτων ημερών του Χριστού μας στην Καπερναούμ, κατά την αρχή ακόμα της δράσεώς του. Περιγράφει την πρώτη επαφή του με τους εργαζομένους ανθρώπους της. Το ότι μάλιστα τούτο συνέβη μετά τη γνωστή αποτυχία του Χριστού μας στην ιδιαίτερη του πατρίδα τη Ναζαρέτ, δίνει στην περικοπή μεγάλη σημασία. Γιατί μας αποκαλύπτει σε ποιους απευθύνεται και πού αναζητεί τους δικούς του ανθρώπους ο Χριστός μας. Ο Κύριος αναζητεί τους ακροατές του ανάμεσα στους απλούς εργαζομένους ανθρώπους του λαού, στους ανθρώπους του Μόχθου. Η υψηλή θρησκευτική τάξη του Ισραήλ, που είχε σαν επάγγελμα τη μελέτη και ερμηνεία της γραφής, εθεώρησε κατώτερο να ακούσει τον Χριστό και να τον παραδεχθεί σαν διδάσκαλο. Τον Χριστό τον έβλεπαν αφιψηλού, τον έκριναν περιφρονητικά σαν ένα υπαίθριο κήρυκα χωρίς κύρος και αξίωμα. Τον έβλεπαν όπως θα έβλεπαν σήμερα κάποιον χωρίς δίπλωμα, λαϊκό κήρυκα που μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά του λείπει η σφραγίδα της γνώσεως και ο ακαδημαϊκός τίτλος. Έλεγαν γι' αυτό και εκείνοι περιφρονητικά για τον Χριστό: «Μήτης εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων, αλλά όχλος ούτος ο μη γινώσκων των νόμων επικατάρατη ίσιν». Τούτο σήμαινε, αφού δεν τον πιστεύουν, η γραμματισμένη και επίσημη δεν έχει αξία. Μυρίζει, θα λέγαμε σήμερα, λαϊκούρα και πεζοδρόμιο. Ένας που φασκιώθηκε μέσα στο στάβλο και ανατράφηκε σε κάποιο χωριουδάκι μόνο για τον χυδαίο όχλο εντός παρενθέσεως κάνει και όχι για τους γεννημένους επίσημους, διανοούμενους και αριστοκράτες της χώρας. Σε αυτό τον καταραμένο για τους άρχοντες όχλο στο λαό έρχεται ο Κύριος. Στο λαό που δεν είχαν προλάβει να τον δηλητηριάσουν οι οχές που εφόλιαζαν στην πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μέσα στο λαό βασικά κήρυξε, θαυματούργησε και έδρασε. Από το λαό αυτό θα διαλέξει και τους στενότερους συνεργάτες του, τους μαθητές του. Γιατί ο λαός στην πλειοψηφία του διέθετε και τα προσόντα εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο δεικτικό της χάριτος του Θεού. Και πρώτα ο όχλος των Ιουδαίων ήταν πρόθυμος να ακούσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και όχι μόνο να το ακούσει, αλλά και να απαντήσει θετικά σε αυτό, να το δεχθεί. Ο απλός λαός σε κάθε εποχή ζει με έντονη την προσμονή της Βασιλείας του Θεού, ασθμένοντας κάτω από την πίεση των δυνατών. Γι' αυτό ο όχλος δεν υπήρξε μόνο το μόνιμο ακροατήριο του Χριστού, αλλά όχλοι σειραίουν και γεμίζουν συνήθως και σήμερα τους ναούς και τις αίθουσες των κηρυγμάτων. Όσοι καυχόνται για αξιώματα, πλούτη και γνώσεις, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, θεωρούν ταπεινωτικό να συνοστίζονται μαζί με τους ανθρώπους του λαού για να ακούσουν την μορία του Ευαγγελίου. Η εωσφορική έπαρση κάνει τον άνθρωπο αυθάδη κριτή του Θείου Λόγου. Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι πρόθυμος να διευκολύνει το έργο του κηρύγματος και να βοηθήσει στην εξάπλωσή του. Ας έρθουμε όμως στην περικοπή μας. Το πλήθος δυσκόλευε το κήρυγμα του Χριστού. Και τότε ο Πέτρος, υπακούοντας την εντολή του Χριστού, απομακρύνει το πλοίο του από την ξηρά. Ο Πέτρος διαθέτει το πλοίο του στην υπηρεσία του Κυρίου. Αλήθεια, πόσοι χριστιανοί σήμερα είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν με κάθε τρόπο σε ιεραποστολικούς σκοπούς, να προσφέρουν έστω και ένα μικρό δωμάτιο να γίνει κάποιος κύκλος αγιογραφικής μελέτης? Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι σχεδόν πάντα πρόθυμος να υποτάξει τη λογική στην πίστη. Τούτο δεν αποδεικνύουν τα λόγια του Πέτρου: «Επειδή το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυον».
Όλη τη νύχτα, του λέει, ρίξαμε τα δίχτυα, τα εσύραμε, αλλά ούτε λέπη δεν πιάσαμε. Τώρα εσύ μας διατάζεις να τα ξαναρίξουμε. Μας λες δηλαδή κάτι αντίθετο προς τους νόμους της αλλιευτικής τέχνης. Εν τούτης θα υπακούσουμε. Υπάκουσαν σε κάτι που ένας ορθολογιστής θα θεωρούσε εντελώς αδύνατο και θα το χλέβαζε. Ξέρει ο λαός να υπακούει στο παράλογο εντός παρενθέσεως της πίστεως, όχι γιατί δεν καταλαβαίνει τι κάνει, όπως θα έσπευδαν να πουν μερικοί, αλλά γιατί πιστεύει. Έχει την διάθεση να πιστεύει. Μερικοί που δεν χάνουν την ευκαιρία να πολεμήσουν την Εκκλησία και να ποτίζουν με το δηλητήριό τους την νεολαία μας, αποδίδουν την πίστη του λαού στην αμορφωσιά και δυσιδαιμονία. Αυτό αποδεικνύει όμως πόσο λίγο γνωρίζουν ψυχολογικά το λαό μας. Γιατί ο λαός μπορεί να μην έχει παιδεία. Έχει όμως ζωντανό το αισθητήριο της συνειδήσεώς του, που κρίνει αλάνθαστα, χωρίς να μπορεί να εκφράσει με λέξεις την κρίση του. Αποδεικνύεται επίσης ο όχλος αυτός ανώτερος από την ύλη και το συμφέρον. Ο Χριστός, όπως σωστά παρατηρήθη, έβαλε τους μαθητάς στο μεγάλο πειρασμό του κέρδους. Λογικά θα έπρεπε μετά το πλούσιο ψάρεμα να τρέξουν να εκμεταλλευτούν οικονομικά την επιτυχία τους. Δεν το έπραξαν όμως. Αντίθετα, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Ο όχλος που ακολουθούσε τον Χριστό είχε ακόμα την δύναμη, απαλλαγμένος από κάθε μορφή ιήσεως και αυτοπεποιθήσεως ή αυταρέσκειας, να συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και γι' αυτό να ζητά τη σωτηρία της ψυχής του. Το θαύμα της πρωτοφανούς αλληλείας δημιούργησε τρόμο. Τρόμο που φανερώνεται στα λόγια του Πέτρου. «Έξελθε από μου ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε». Έκρινε ο Πέτρος τον εαυτό του ανάξιο της παρουσίας και ευλογίας του Κυρίου. Σαν το άχυρο φοβόταν μην καεί από τον ήλιο που τόσο κοντά του ήρθε. Η λυγκιά, βλέποντας την απόσταση που τον χωρίζει από τον Κύριο. Έτσι αντικρίζει πάντα ο λαός τον Χριστό μας και τη δύναμή του. Γι' αυτό και καταφάσκει το θαύμα, όπως τα σοφά πνεύματα το αναλύουν στη μηχανή της λογικής τους. Γι' αυτό και καταλαβαίνει το ευαγγελικό λόγο όπως είναι και τον εφαρμόζει χωρίς τις μεταφορές, αλληγορίες και απομυθοποιήσεις των ακαδημαϊκών εξηγητών. Γιατί βλέπει τον Χριστό όπως είναι, με τα μάτια τα αλάθητα της υπάρξεώς του, και δίνει στον Χριστό ό,τι πρέπει, την πίστη και υποταγή του. Ο Χριστός μας σαν Θεός της αγάπης θέλει πάντα σωθήνε, και γι' αυτό αποτείνεται σε κάθε εποχή σε όλους. Είναι γεγονός όμως ότι δεν γίνεται πάντα και από όλους δεκτός, παρά μόνο από όσους διαθέτουν τα προσόντα που εθίξαμε παραπάνω. Γι' αυτό και ξέρει ο Κύριος πως αυτούς τους ανθρώπους του λαού του θα βρουν απήχηση τα λόγια του. Γιατί δεν είναι περίεργο αν ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας σε μια πόλη με πλήθος πλουσίων αξιωματούχων και φιλοσόφων, σημειώνει: «Βλέπετε την κλίση ημών, αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει». Αυτό δεν είναι καθόλου μειονέκτημα του χριστιανισμού, γιατί όσοι είναι δεσμότες της δόξης του κόσμου τούτου θα μένουν τυφλοί μπροστά στο φως του χριστιανικού κηρύγματος. Ένα όμως είναι παρήγορο, ότι παράλληλα με εκείνους που απορρίπτουν τον Χριστό θα βρίσκονται και οι ευλογημένες καρδιές που θα τον ακολουθούν. Και αυτούς αναζητεί ο Χριστός σε κάθε εποχή, για να αποτελέσουν τη ζύμη του νέου κόσμου που έφερε στη γη ο Χριστός με τη σάρκωσή του, για να πολιτογραφηθούν στη βασιλεία του.

υπακοή στον Χριστό έχει αξία άπειρη. Μας εξασφαλίζει την επιτυχία. Είναι όμως δύσκολη, γιατί είναι αντίθετη προς τα γούστα μας και τη λογική μας. Η λογική και η πείρα μας είναι πράγματα χρήσιμα αλλά πεπερασμένα. Το θέλημα του Θεού είναι άπειρο. Είναι πιο πάνω από τη λογική και την πείρα. Η υπακοή είναι σωστή όταν γίνεται ελεύθερα από αγάπη και με βάση την αλήθεια. Μόνο αυτή η υπακοή είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε σαν αρχή μας ότι προτού κάνουμε υπακοή ή ζητήσουμε υπακοή, να την εξετάσουμε με τα τρία αυτά κριτήρια: την αγάπη, την αλήθεια και την ελευθερία. Χωρίς αυτά τα κριτήρια η υπακοή καταντά δουλοπρέπεια που οδηγεί στην απρέπεια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε και τη ζωή μας ακόμα, παρά να υπακούσουμε σε κάτι που είναι έξω από την αλήθεια. Ο Αδάμ δεν υπάκουσε στο θέλημα του Θεού και έχασε την κλίση του προς τον ουρανό. Ο Πέτρος υπάκουσε στο Χριστό και βρήκε την κλίση του στον Θεό. Η ανταρσία έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Η υπακοή τον ξαναβάζει στο κέντρο του παραδείσου. Η υπακοή μας αποκαθιστά ενώπιον του Θεού και ενώπιον της φύσεως. Γι' αυτό οι Άγιοι αποκτούν και πάλι δικαιώματα εξουσιαστικά επάνω στη φύση, όπως είχαν και οι πρωτόπλαστοι πρώτης πτώσεώς τους. Οι Άγιοι υπακούν στον Θεό και η φύση στους Αγίους. Στους Αγίους υπακούν τα ζώα, τα βουνά, οι θάλασσες και γενικά όλη η κτήση. Έτσι εξηγούνται και τα θαύματα των Αγίων. Η υπακοή προς τον Θεό επαραφέρει τον άνθρωπο στη βασιλική του θέση μέσα στη δημιουργία. Του δίνει κυριαρχικά δικαιώματα. Όλοι κατά ανάγκη υπακούμε κάπου. Άλλος υπακούει στους φίλους του. Άλλος υπακούει σε κάποιο σύστημα. Άλλος υπακούει στα πάθη του. Και άλλοι υπακούουν σε διάφορες άλλες σκοπιμότητες. Καμιά όμως υπακοή δεν είναι και δεν δίνει ζωή. Μόνο η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι αληθινή ζωή, γιατί ο Θεός είναι η ζωή. Οι επαναστάτες και οι δημαγωγοί συνήθως στρατολογούν τους οπαδούς τους από τις τάξεις των αργόσχολων και των ανέργων. Ο Χριστός έκανε κάτι το αντίθετο. Κάλεσε κοντά του για μαθητές του και αποστόλους ανθρώπους εργαζομένους, και μάλιστα τους κάλεσε την ώρα της εργασίας τους. Από την εργασία ο Θεός κάλεσε τον Δαβίδ για να τον κάνει βασιλιά. Από την εργασία τους κάλεσε τους προφήτες για να προφητεύσουν, και τους πρωτόπλαστους ο Θεός ανέθεσε εργασία. Η εντολή ήταν εντολή πρώτης πτώσεως. Συνεχίστηκε και μετά την πτώση. Συνεχίστηκε με τα στίγματα της πτώσεως, τον μόχθο και την αγωνία. Όσοι όμως εργάζονται με πνεύμα Θεού, για αυτούς η εργασία γλιτώνει από την αγωνία, γιατί έχει τρεις ευλογημένους στόχους: την διαπαιδαγώγηση της ψυχής, την άσκηση του σώματος και την παραγωγή των αγαθών για τη συντήρηση της ζωής μας. Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο, λέει ο Θείος Απαύλος. Όποιος διακρίνει τις εργασίες σε τιμητικές και υποτιμητικές, αγνοεί το πνεύμα και την ουσία της εργασίας. Η εργασία παίρνει αξία ανάλογα με το σκοπό που γίνεται. Οποιαδήποτε εργασία, όταν γίνεται τίμια, είναι ευλογία. Ο Χριστός, σαν άνθρωπος, έκανε το επάγγελμα του μαραγκού. Οι Απόστολοι οι περισσότεροι ήταν ψαράδες. Ο Απόστολος των Εθνών ήταν σκηνοποιός. Μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν Άγιοι που είχαν διάφορα επαγγέλματα, όπως το επάγγελμα του μάγειρα, του ξενοδόχου, του κυπουρού, του στρατηγού, του υποδηματοποιού. Όλα τα επαγγέλματα έχουν αγιαστεί και έχουν πάρει τη θέση τους μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ο ουράνιος Πατέρας μας εργάζεται. Ο Χριστός εργάζεται. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται. Η Παναγία μας εργάζεται. Οι Άγιοι πάντες εργάζονται. Όλοι εργάζονται για τη σωτηρία μας. Είναι δυνατόν να μην εργαζόμαστε εμείς οι ίδιοι για τη δική μας σωτηρία? Ο Χριστός έρχεται κοντά μας και μας καλεί κοντά Του όταν εργαζόμαστε τίμια στο γραφείο μας, στο χωράφι μας, στο μαγαζί μας, στο σπίτι μας, στο εργοστάσιο, στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα. Δεν έρχεται ποτέ
όταν είμαστε τεμπέληδες. Η εργασία είναι θεία συνδημιουργία. Η πορεία από την αποτυχία στο θρίαμβο είναι ασυνήθιστη. Γνωστός μας δρόμος είναι να προχωράμε από την επιτυχία στο θρίαμβο. Κι όμως πολλές φορές, μετά από μια επιτυχία, μπορεί να φτάσουμε στην καταστροφή και μετά από μια αποτυχία στο θρίαμβο. Τα γεγονότα του αυριανού Ευαγγελίου μας το επιβεβαιώνουν. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του ψάρεψαν όλη τη νύχτα και δεν έπιασαν ούτε λέπη. Κουράστηκαν και αποτύχαν. Η αποτυχία τους όμως αυτή τους οδήγησε στη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής τους. Την ώρα της απογοητεύσεως τους πλησίασε ο Χριστός και τους είπε να ξαναρίξουν τα δίχτυα στη θάλασσα. Μετά από λίγο βρέθηκαν μπροστά σε διπλή επιτυχία. Έπιασαν ψάρια άφθονα και στη συνέχεια ο Χριστός τους κάλεσε να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων. Να γίνουν οι πρώτοι Απόστολοι και μαθητές του. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος θρίαμβος της ζωής τους. Έγιναν Απόστολοι. Πόσες φορές βρισκόμαστε και εμείς μπροστά σε αποτυχίες και απογοητευόμαστε? Γιατί δεν σκεφτόμαστε καθόλου τον παράγοντα Θεός. Δεν νιώθουμε ότι πίσω από μια αποτυχία μπορεί να κρύβεται ολόκληρη ευτυχία. Μετά από μια αρρώστια, από μια πτώχευση, από ένα διωγμό, μπορεί να ανακαλύψουμε τον αληθινό εαυτό μας και τον Θεό. Μπορεί να βρούμε το δρόμο μας που οδηγεί ασφαλώς από τη γη στον ουρανό. Και πόσες φορές μετά από μια οικονομική και επαγγελματική, επιστημονική ή άλλη επιτυχία διαστρεφόμαστε, ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε, αγνοούμε τους πάντες και τα πάντα και ζούμε εγωιστικά και ασυνείδητα? Πόσοι και πόσοι μόλις έγιναν πλούσιοι έγιναν χειρότεροι από τους άλλους πλούσιους? Πόσοι και πόσοι μόλις ανέβηκαν ψηλά έγιναν τύρανοι των συνανθρώπων τους? Και πόσοι πατάνε επί πτωμάτων για να ανέβουν? Η αποτυχία και η επιτυχία μπορούν να γίνουν το ίδιο παράγοντες για την ευτυχία, αρκεί να τις αντιμετωπίσουμε σωστά. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του μετά την αποτυχία άκουσαν τον Χριστό και σώθηκαν. Όταν ακούμε τον Χριστό, τότε και η αποτυχία μας οδηγεί στην ευτυχία μας. Στο αυριανό Ευαγγέλιο θα ακούσουμε τη φράση «Χαλάσατε τα δίχτυα εις το βάθος». Είναι η εντολή του Χριστού προς τους ψαράδες και υποψήφιους μαθητές και αποστόλους του. Ψαρέψτε βαθιά, γιατί εκεί έχει ψάρια. Αυτό έκαναν οι μαθητές και πέτυχαν στο ψάρεμά τους. Το βάθος είναι ο χώρος που βρίσκονται συνήθως οι θησαυροί. Στο βάθος ο άνθρωπος κλείνει τους πολύτιμους θησαυρούς του. Στο βάθος της ψυχής μας καλλιεργούνται οι μεγάλες ιδέες, οι τολμηρές αποφάσεις, οι ηρωικές τάσεις. Στο βάθος είναι όλα τα μυστικά μας. Στην επιφάνεια βρίσκονται τα πρόχειρα πράγματα, τα εφήμερα και ευτελή. Όποιος θέλει να είναι αληθινός άνθρωπος κοιτάζει τα βάθη του, αλλά και τους άλλους τους κοιτάζει κατά βάθος. Γι' αυτό δεν σπέβδει να τους επικρίνει ποτέ. Τα βάθη είναι ανεξιχνίαστα. Η σύγχρονη ψυχολογία μας προτρέπει να κάνουμε αυτό που έκαναν και κάνουν πάντοτε οι Άγιοι. Ένδον σκάπτε, ένδον βλέπε. Άνθρωπε, κοίταξε και σκάψε βαθιά το εσωτερικό σου αν θέλεις να βρεις τον Θεό και τον εαυτό σου. Δυστυχώς μας λείπει το βάθος. Μας λείπουν οι βαθείς ερευνητές, οι βαθείς πολιτικοί, οι βαθείς άρχοντες, οι βαθείς εκπαιδευτικοί, οι βαθείς οικογενειάρχες, οι βαθείς ποιμένες, οι βαθείς άνθρωποι. Γι' αυτό μας λείπει και το αίσθημα ευθύνης. Τρέχουμε επιπόλαια χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Ζητάμε χίλια δυο πράγματα στη ζωή μας χωρίς να τα έχουμε ποτέ συνδέσει με το βάθος της ψυχής μας. Κάνουμε το παν για να μην βρεθούμε μπροστά στα βάθη της ύπαρξής μας. Εάν όμως ακούγαμε τη φωνή του Χριστού και στρεφόμαστε στα βάθη του εσωτερικού μας, τότε θα ανακαλύπταμε το ύψος του αληθινού προορισμού μας. Τότε και οι ψαράδες μπορούν να γίνουν Απόστολοι της Οικουμένης. Τα βάθη οδηγούν στα ύψη. Όποιος θέλει να ανέβει στα ύψη
πρέπει να κατεβεί στα βάθη. Δύο είδη ψαρέματος γίνονται ανέκαθεν πάνω στη γη. Το ψάρεμα των ψαριών στις θάλασσες και το ψάρεμα των συνειδήσεων στις κοινωνίες. Και τα δύο ψαρέματα θέλουν την τέχνη τους. Το ψάρεμα των συνειδήσεων γίνεται πιο περίτεχνα και ελκυστικά από το ψάρεμα των ψαριών. Γι' αυτό αγκιστρώνει πλήθη ανθρώπων που θέλουν κάπου να κουμπάνε και από κάπου να πιαστούνε. Οι λαοπλάνοι, οι δημαγωγοί, οι επαναστάτες ξέρουν ότι την ιστορία την κινούν οι μάζες και τις μάζες τις κινούν οι ιδέες και τα συνθήματα. Κάθε τόσο απλώνουν τα δίχτυα τους με τα πιο γαργαλιστικά δολώματα, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την τάξη και τις συνθήκες που ζει ο καθένας, του ρίχνουν και το δόλωμά του. Στους μορφωμένους προσφέρουν το δόλωμα, σαν δόλωμα μάλλον, το ντύμα της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Στους φτωχούς πετάνε το δόλωμα της ευημερίας και του πλούτου. Στους υπόδουλους ρίχνουν το δόλωμα της ελευθερίας. Στους νέους ρίχνουν το δόλωμα του πανσεξουαλισμού ή του ηρωισμού. Στους γέροντες προσφέρουν το δόλωμα του δήθεν σεβασμού. Οι λαοπλάνοι είναι καλά μελετημένοι στα θέματα της ψυχολογίας των μαζών και ξέρουν πώς να εκμεταλλεύονται τόσο τα προτερήματα όσα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων λαών και φυσικά πάντα για την επιτυχία των σκοπών τους. Άλλοι ψαρεύουν θύματα για την προβολή του εγώ τους. Άλλοι ψαρεύουν θύματα για το γέμισμα των βαλαντίων τους. Άλλοι ψαρεύουν θύματα για την ικανοποίηση των άνομων ορόξεών τους. Και άλλοι ψαρεύουν για πολλούς άλλους ιδιωτελείς σκοπούς. Το τραγικότερο είναι ότι οι λαοπλάνοι αρκετές φορές χρησιμοποιούν σαν δόλωμα και το όνομα του Χριστού. Το χρησιμοποιούν για να υποτάσσουν και να καταπιέζουν συνειδήσεις. Εν ονόματι του Χριστού διαστρέφουν την αλήθεια του Χριστού. Εν ονόματι του Χριστού κλέβουν, λένε ψέματα, αφαιρούν την ελευθερία, βασανίζουν, ακόμη και σκοτώνουν. Είναι οι διάφοροι χριστοκάπηλοι, πατριδοκάπηλοι, ιδιοκάπηλοι που δεν λείπουν ποτέ από κοντά μας. Ευτυχώς όμως ότι μπροστά στον κόσμο δεν απλώνονται μόνο τα δίχτυα των δημαγωγών, αλλά και το μοναδικό, θα έλεγα, και πανάγιο δίκτυ του μοναδικού αληθινού ψαρά του Χριστού μας. Ο Χριστός ήρθε στη γη και άπλωσε το δίκτυ της Εκκλησίας του μπροστά στους ανθρώπους, χωρίς δολώματα. Μέσα στο δίκτυ αυτό έβαλε τρεις μεγάλους μαγνήτες, την αγάπη, την αλήθεια και την ελευθερία. Αυτοί οι μαγνήτες αποκαλύπτουν όλα τα απατηλά δολώματα των ψεύτικων ψαράδων. Από τους μαγνήτες αυτούς ελκύστηκαν και ελκύονται οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι όχι μόνο σώζονται αυτοί, αλλά γίνονται και ψαράδες στην Εκκλησία του Χριστού. Από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών, θα μας πει αύριο ο Χριστός στον Πέτρο. Δηλαδή από τη στιγμή αυτή θα ψαρεύεις ψυχές για τον ουρανό. Πολλοί ψεύτικοι ψαράδες προσπαθούν να μας μπλέξουν στα δίχτυα τους. Προσοχή! Ένας είναι ο μεγάλος ψαράς, ο Χριστός μας.

αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε όμως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσει, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Χέρι έχουσα η Καρπασέων κόμη, Λάρνακα των σών λιψάνων, Παναίδη με πάτερ αυξέντιε. Ως γαρ ποτέ πολεμίους κατήσχυνας και των δαιμόνων το θράσος ενίκησας και κατήμφρανας ημάς τους πιστός ή κράζοντας. Οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέλλον.

Ο Άγιος Αυξέντιος είναι ένας από τους 300 αλαμάνους Αγίους που ήρθαν, όπως έχουμε αναφέρει και πριν, στην Κύπρο τον 12ο αιώνα. Ο Αυξέντιος, από ό,τι γνωρίζουμε, ήταν ο αρχηγός τους. Από μικρός ασχολήθηκε με τη στρατιωτική τέχνη και σιγά σιγά απόκτησε μέσα από αυτή δόξα και φήμη. Το πιο ωραίο όμως ήταν πως όλα αυτά δεν τον άλλαξαν, δεν τον παρέσυραν όπως συμβαίνει με άλλους. Η καρδιά του ήθελε κάτι άλλο, ήθελε να ανέβει όχι στα μάτια του κόσμου, αλλά στα μάτια του Χριστού, και αυτός ήταν ο στόχος του.

Όταν μια μέρα ο χριστιανικός κόσμος της Δύσης αποφάσισε να εκστρατεύσει για τους Αγίους Τόπους όπου τους είχαν καταλάβει οι Μωαμεθανοί και να τους ελευθερώσουν, ο Άγιος Πρώτος μαζί με άλλους 300 Έλληνες που δούλευαν στη Γερμανία κατατάχθηκαν στην Ιερή Στρατιά, έγινε αρχηγός τους και ξεκίνησαν για τον ιερόν αυτό σκοπό. Τα διάφορα τάγματα διαλύθηκαν και διεσκορπίστηκαν. Δυστυχώς η στρατιά αυτή απέτυχε στο σκοπό της. Η ομάδα όμως του Αυξεντίου αποφάσισε να μην γυρίσει πίσω, αλλά να παραμείνει στους Αγίους εκείνους τόπους και να ζήσει μια ζωή ασκητική αφιερωμένη στο Θεό. Αφού πήγαν όλοι μαζί και προσκύνησαν στην Ιερουσαλήμ, γύρισαν στην έρημο του Ιορδάνη με σκοπό να αφιερωθούν στο Θεό και να ζήσουν εκεί τη μοναχική και ασκητική ζωή. Το περιβάλλον όμως του Ιορδάνη δεν τους βοηθούσε καθόλου για τη ζωή αυτή που διάλεξαν να ζήσουν. Έτσι πήραν μια μέρα την απόφαση να φύγουν από εκεί και κατέβηκαν στην παραλία. Εκεί βρήκαν ένα καράβι, μπήκαν μέσα και χάρη τη Θεού ήρθαν στην Κύπρο μετά από ενέργεια του Θεού.

Το πλοίο τους κατέβασε στην Πάφο και από εκεί σκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη για να ζήσει στη συνέχεια ο καθένας την ασκητική ζωή του με το δικό του τρόπο. Ο Αυξέντιος εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά στην περιοχή της Καρπασίας μεταξύ των χωριών Κόμης και Πύρ και Επτακόμης. Εκεί μέσα προσευχόταν καθημερινά στο Θεό και τον παρακαλούσε να τον φυλάει από τους πονηρούς λογισμούς. Πολλές φορές ο πονηρός δημιουργούσε τέτοια ταραχή στο ασκητήριο του οσίου και τέτοιο θόρυβο που νόμιζε κανείς πως γινόταν σεισμός, όπως και σε άλλους ασκητές, ιδιαίτερα όμως στο Μέγα Αντώνιο. Ο Όσιος Αυξέντιος με την υπομονή, την προσευχή και την αυστηρή νηστεία έβγαινε νικητής και θριαμβευτής, ζωντανό δοχείο του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι έζησε ο Άγιος μέχρι τη μέρα που ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του να τον στεφανώσει, όπως και τους άλλους μάρτυρες και οσίους, με το στεφάνι της αιωνιότητας. Όταν εγκατέλειψε τα γήινα ο Όσιος Αυξέντιος, οι χριστιανοί των γύρω χωριών μαζεύτηκαν με σεβασμό και ευλάβεια για να τον κυδέψουν και να πάρουν την ευλογία του. Ύστερα από καιρό οι κάτοικοι των δύο χωριών βρήκαν στη σπηλιά το Άγιο Λείψανό του που ευωδίαζε φανταστικά. Οι κάτοικοι των δύο χωριών ήθελαν να μεταφέρουν το λείψανο του Αγίου σε ένα από τα δύο χωριά, δηλαδή στην Κόμη και Πύρ ή στην Επτακόμη, και τα δύο χωριά ήθελαν με έντονο πόθο να αποκτήσουν αυτή την ευλογία. Στο τέλος άρχισε μια ζωηρή συζήτηση που απειλούσε να εξελιχθεί σε επικίνδυνη φιλονικία. Ευτυχώς όμως βρέθηκε η λύση. Αποφάσισαν να ζέψουν σε ένα αμάξι δύο βόδια, το ένα από το ένα χωριό και το άλλο από το άλλο. Στο αμάξι να βάλουν επάνω το Άγιο Λείψανο του Αγίου και να αφήσουν τα βόδια ελεύθερα. Όπου θα πήγαιναν, εκεί να έμενε και το λείψανο και να εκτιζόταν και ναός προς τιμήν του Αγίου. Έτσι και έγινε. Τα βόδια έσυραν το αμάξιν και σταμάτησαν στην Κόμη και Πύρ. Εκεί έβαλαν το Άγιο Λείψανο του Αγίου για να θυμίζει σε όλους τη δύναμη της εγκράτειας και της ηθικής καθαρότητας. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αυξεντίου σήμερα 28 του Σεπτέμβρη.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της ανακομιδής του Τιμίου Λιψάνου του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νεοφύτου του Εγκλίστου. Ο Άγιος Νεόφυτος γεννήθηκε στον Κάτω Δρύ, ένα χωριό κοντά στα Λεύκαρα το 1134. Οι γονείς του Αθανάσιος και Ευδοξία ήταν φτωχοί άνθρωποι αλλά ευσεβείς χριστιανοί. Απέκτησαν 8 παιδιά. Δυστυχώς όμως εξαιτίας της φτώχειας τους δεν μπόρεσαν να τους δώσουν καμιά σχολική μόρφωση. Τα έμαθαν όμως να αγαπούν το Θεό και να σέβονται τις εντολές Του. Ο Νεόφυτος, που ήταν επίσης και αυτός αγράμματος, αναγκάστηκε από νωρίς να ξενοδουλεύει για να ζει και να βοηθά την πολυμελή πατρική του οικογένεια. Έμαθε τις γεωργικές εργασίες και καταγινόταν πολύ με την αμπελουργία. Όταν έγινε 17 χρόνων, οι γονείς του αποφάσισαν να τον αραβωνιάσουν με μια καλή κοπέλα. Ο Νεόφυτος όμως αλλού είχε δοσμένη τη σκέψη του και την καρδιά του. Ποθούσε και νοσταλγούσε να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό. Αυτές οι σκέψεις τον απασχολούσαν καθημερινά. Μια ουράνια φώτιση τον έσπρωχνε να αποσυρθεί από την ματαιότητα της ζωής και να ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο, την ασκητική ζωή. 7 μήνες μετά τον αραβώνα του έφυγε από το χωριό του και πήγε στην Ιερά Μονή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου για να γίνει μοναχός. Οι γονείς του τον έψαχναν και στο τέλος τον βρήκαν και τον έφεραν πίσω. Ο Νεόφυτος όμως τους εξήγησε με καλοσύνη και τότε συμφώνησαν όλοι ότι έπρεπε να ξαναγυρίσει στο μοναστήρι. Ο Άγιος χαρούμενος τώρα γίνεται μοναχός. Αρχίζει να μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα. 5 χρόνια αργότερα έμαθε απ' έξω το ψαλτήρι και ο ηγούμενός του ανέθεσε υπηρεσία μέσα στο ναό. Γύμναζε τον εαυτό του κάθε μέρα ώστε να αποκτήσει μια δυνατή αυτοκυριαρχία στα λόγια και το φαγητό, αλλά και μια βαθιά ταπεινοφροσύνη. Ποθούσε πολύ να προσκυνήσει τα Άγια Μέρη που πάτησε ο Κύριος μας, και μια μέρα με τις ευχές των αδελφών μοναχών ξεκίνησε για τους Αγίους Τόπους. Όταν επέστρεψε ήθελε να φύγει από το μοναστήρι και να πάει στη Μικρά Ασία για να ασκητέψει, όμως ο Θεός τον εμπόδισε και έμεινε στην Πάφο.

Όταν έφτασε στο μέρος που θα σκύτευε, βρήκε μια σπηλιά και εκεί έμεινε 2,5 μήνες, μέχρι να βεβαιωθεί πως το μέρος εκείνο ήταν άγνωστο στους ανθρώπους και δεν μπορούσαν να τον ενοχλήσουν. Αφού ήταν σίγουρος για την περιοχή, άρχισε να σπάζει με τα ίδια του τα χέρια το βράχο που ήταν μέσα η σπηλιά αυτή. Τον πελέκησε από όλες τις μεριές, στο πάτωμα, στην οροφή και γύρω, ώστε να μοιάζει με μικρή εκκλησία. Το εκκλησάκι αυτό το αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό. Εκεί μέσα κοιμόταν, εκεί προσευχόταν, εκεί δούλευε μόνος του μέρα και νύχτα. Η εγκλίστρα, η πρεσβυτέρα και πρωτοκάθεδρος σώζεται ως τα σήμερα σχεδόν ακέραιη. Σε αυτήν ο ουρανοπολίτης Όσιος Νεόφυτος πέρασε ολόκληρη τη ζωή του. Στην ηλικία των 36 χρόνων χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον επίσκοπο της Πάφου Βασίλειο Κίναμο και από τότε άρχισε η μεγάλη και αξιοθαύμαστη δράση του. Στον χώρο εκείνο δεν έμενε μόνος. Σιγά σιγά διάφορες θεοφιλείς ψυχές τον πλησίασαν και ζήτησαν να παραμείνουν κοντά του. Έτσι σε λίγο δημιουργήθηκε μια μονή με 10 μοναχούς. 10, γιατί ο Άγιος δεν έπαιρνε περισσότερους. Πίστευε πως οι πολλοί μοναχοί δεν είναι εύκολο να παρακολουθούνται και να κατευθύνονται. Τα 10 πρόβατα, έλεγε με χάρη, αξίζουν πολύ περισσότερο από τα 50 ερήφια. Αργότερα όμως, μετά από παρακλήσεις πολλών φίλων της μονής, δέχτηκε ακόμα μερικά πρόσωπα.

για την καλή λειτουργία της μονής, ο Θεοφώτιστος Πατέρας έγραψε για την περίφημη του τυπική διαθήκη, που είναι ένα είδος κανονισμού για την μονή. Επίσης, με την προσφορά του ξεχωριστού καλλιτέχνη και αγιογράφου Θεοδόρου Αψευδούς, φρόντισε να ιστοριογραφήσει την εγκλήστρα. Όλο το εσωτερικό του χώρου εκείνου διακοσμήθηκε με θαυμάσιες εικόνες από τη ζωή του Κυρίου. Αν και πέρασαν από τότε 800 σχεδόν χρόνια, οι τοιχογραφίες διατηρούνται και στις ημέρες μας σε αρκετά καλή κατάσταση. Όταν ο Όσιος νεόφυτος έφτασε στα 65 του χρόνια, λάξευσε στα ανώτερα μέρη του γκρεμού την ανωτέραν εγκλίστρα, για να ξεκουράζεται όταν ήθελε και για να μην χάνει τα αγαθά της φίλης αναχωρήσεως και θεογνώστου ησυχίας.

Τον ελευκάρον το κλέος και κυπρίον το καύχημα, μονής εγκλίστρας πολιούχε, Θεοφόρε πάτερ ημών νεόφυτε, νηστεία γρυπνία προσευχή και έγκλειστος ενάντρο καρτερών, θείαν χάριν εκομίσω, ειν πιστής νυν παρέχει θήκη λειψάνων σου. Δόξα το ταύτην βραβεύσαντι ημίν, δόξα το σεστ δοξάσαντι, δόξα το χορηγούντι διασού πάσιν ιάματα.

0: δικό μας σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και ορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Χαρίτονος. Τούτον τον μέγαν εν της Οσίης, τον φωστήραν των θείων εικονίου πιστή, Χαρίτονα των μακάριων, εν υμνοδίες ανεφημίσομεν, και εν άσμαση θείης αυτού την κάραν στέψομεν. Την γάρ οφρήν των ματέων ειδόλων ειδάφησε, συντούτης και των δαιμόνων την ενέργειαν πάσαν ενέκρωσεν. Διό τους πόνους μεν ίνεγγε, των βραβείων δε έτυχεν αληθώς. Αυτόν ουν επενούντες γεραίρομεν του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων. Όσοι ως Χαρίτων ο ομολογητής κατήχε μεγάλη κοινωνική θέση αλλά και μεγάλες χριστιανικές αρετές. Όταν λοιπόν ο αυτοκράτορας Αυριλιανός εξέδωσε διάταγμα κατά των χριστιανών, ο έπαρχος Εικονίου συνέλαβε τον Χαρίτονα από τους πρώτους. Τα βασανιστήρια που υπέστην ήταν σκληρά, όμως ο Χαρίτων έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Στο διάστημα δε που βρισκόταν στη φυλακή, ο Αυριλιανός δολοφονήθηκε. Ο διάδοχος του πρόβος σταμάτησε το διωγμό κατά της εκκλησίας και ο Χαρίτων απελευθερώθηκε. Αποφάσισε τότε να πάει προσκυνητής στα Ιεροσόλυμα, αλλά στο δρόμο συνελήφθη από ληστές που τον οδήγησαν στο κρυσφύγετό τους. Όταν έφτασαν στη σπηλιά τους έφαγαν κήπιαν, αλλά το κρασί ήταν δηλητηριασμένο και πέθαναν όλοι. Τότε η σπηλιά εκείνη των ληστών μετατράπηκε από τον Όσιο σε εκκλησία του Θεού. Η φήμη του Χαρίτων έφερε κοντά του πολλούς μαθητές, τους κυβερνούσε με στοργή και τους προήγαγε σε υψηλές βαθμίδες αρετής. Ποθώντας όμως περισσότερη ησυχία, όρισε διάδοχό του στο μοναστήρι και αναχώρησε στην έρημο όπου ασκήτεψε μέσα σε διάφορα σπήλαια. Όταν πλησίασε το τέλος του, επέστρεψε στο αρχικό του μοναστήρι κοντά στους αγαπημένους του μαθητές, τους οποίους είχε οδηγήσει επί ζωής πηγάς υδάτων. Δηλαδή, τους είχε οδηγήσει σε πηγές νερών που είναι γεμάτα ζωή. Εκεί λοιπόν παρέδωσε ήσυχα και ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό. Τον ασκητήν της εγκρατείας άπαντες και αθλητήν της ευσεβίας σήμερον, η πιστή εν ύμνη στέψομεν και εγκομείς εφημίσομεν Χαρίτονα, ποιμένα και διδάσκαλον και μάρτυρα Χριστού, των Χαριτώνυμων του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
1: Η 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του Οσίου Πατρός ημών Χαρίτονος του ομολογητού. Χαρίτον του Πνεύματος καταυγαστής τες αυγές, φωστήρε χρημάτισα στις εν αρέτου ζωής, Χαρίτον μακάριε. Σίγαρο ομολογία αληθείας εμπρέψας, έλαμψας εν ερήμο, εγκρατείας της πόνης, διότων εφημούντων σε πάντα.

Ακόμα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Προφήτου Βαρούχ του Δικαίου. Φιλαλήθης και θαραλέος ο Βαρούχ έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Ήταν γιος του Νηρίου και υπήρξε αφοσιωμένος ακόλουθος και γραμματέας του προφήτη Ιερεμία. Όταν ήταν φυλακισμένος ο Ιερεμίας, ο Βαρούχ έγραψε με υπαγόρευσή του προφητείες με την εντολή να τις αναγνώσει στο λαό σε ημέρα νηστείας. Αλλά ο βασιλιάς Ιωακείμ, όταν πληροφορήθηκε το πράγμα, αντί να εποφεληθεί από τις νουθεσίες του προφήτη, έριξε το βιβλίο του στη φωτιά. Οι προφητείες όμως εκείνες γράφτηκαν και πάλιν. Ο Βαρούχ υπέστη και φυλάκιση, διότι οι Ιουδαίοι τον μισούσαν για την φιλαλήθη και θαραλέα του γλώσσα. Τον κατηγορούσαν μάλιστα ότι αυτός παρακινούσε εναντίον τους τον προφήτη Ιερεμία. Όταν οι Ιουδαίοι κατέφυγαν φοβισμένοι στην Αίγυπτο για τη στάση τους κατά του βασιλιά της Βαβυλώνας, μαζί με τον Ιερεμία πήγε εκεί και ο Βαρούχ. Ραβινιστική παράδοση αναφέρει ότι αυτός μετά το θάνατο του Ιερεμία επανήλθε στη Βαβυλώνα. Ο Βαρούχ στο μόνιμό του βιβλίο μέσα στην Αγία Γραφή προλέγει καθαρά για την ενανθρώπιση του Κυρίου Ιησού Χριστού.

0: 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του Αγίου Προφήτου Βαρούχ. Προφητικής αξιώθην λαμπηδόνος Ιερεμία το κλεινό συνεδέθης και τούτο μοδιέτος εγένους οφέ όθεν προηγόρευσας θεηγόρος σου γλώτη την του λόγου καίνωσιν εις ανάπλασιν κόσμου εις μετασχόντες πίστη αλήθη Βαρούχ προφήτα εν Θεός θυμόμεσε.
1: Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μάρκου, του Πειμένα, Αλεξάνδρου Αλφιού και Ζωσίμου των Αυταδέλφων, Νίκονα Νέου Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Παίδων. Έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και ηγεμόνα της Πισιδίας Μάγνου. Ο Μάρκος ήταν βοσκός προβάτων και γέροντας. Επειδή ομολόγησε ότι είναι χριστιανός, βασανίστηκε φρικτά και στάλθηκε στην Κλαβδιούπολη. Εκεί κάλεσαν τρία αδέλφια, τον Αλέξανδρον, τον Αλφιό και τον Ζώσιμο από το χωριό Κατάλυτο, για να κατασκευάσουν χάλκινα δεσμά για τον Μάρκο. Όταν όμως άρχισαν να τα κατασκευάζουν, ένιωσαν τα χέρια τους να παραλύουν. Θαύμασαν για το γεγονός και αμέσως ομολόγησαν τον Χριστό. Τότε μαρτύρησαν με φρικτό τρόπο, αφού έριξα στο στόμα τους βραστό μολύβι και έπειτα τους κάρφωσαν πάνω σε πέτρα. Τον δε Μάρκον, αφού συνέχισαν να τον βασανίζουν φρικτά, τελικά τον αποκεφάλισαν. Τον ίδιο θάνατο είχαν και οι υπόλοιποι μάρτυρες, Ηλιόδωρος, Νίκων και Νέων, μαζί με πολλές παρθένες και παιδιά, όλοι αποκεφαλίστηκαν στην τοποθεσία Μορομήλιο. Ακόμα σήμερα η μνήμη των Αγίων Ευσταθίου του Ρωμαίου και Καλλινίκου που μαρτύρησαν διαξήφους στη Ρώμη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου και οι μαζί με αυτόν μαρτυρήσαντες 30 μάρτυρες μαρτύρησαν όλοι διαξήφους.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή την ενασχόλησή μας με το θέμα των κολλημάτων για την τέλεση του θρησκευτικού γάμου. Το θέμα των κολλημάτων, δηλαδή πότε γίνεται και πότε δεν γίνεται κάποιος θρησκευτικός γάμος, καθορίζεται από τους ιερούς κανόνες, όπως έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές, οι οποίοι όρισαν ορισμένα συγκεκριμένα τα κολλήματα, τα οποία κατά βάση ήταν αυτά που όριζε και η αντίστοιχη χρονικά πολιτιακή νομοθεσία της περίοδου εκείνης. Όμως τόσο η εκκλησιαστική όσο και η πολιτιακή με την πάροδο του χρόνου προχωρά σε εισαγωγή νέων κολλημάτων ή και σε επέκταση των παλαιών. Θα ήθελα να κάνω έτσι μια σύντομη αναφορά, διότι πολλές φορές δέχομαι ερωτήσεις και απορίες πολλών αδερφών χριστιανών, γιατί απαγορεύεται τούτο, γιατί απαγορεύεται εκείνο, γιατί η Εκκλησία ορίζει αυτό, γιατί ο Άγιος Νικόδημος στο σύγγραμμα περί συγγενείας του επεκτείνει τα κολλήματα παραπάνω. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη μικρή αναφορά για να δείτε, όπως και είπα τώρα, ότι αυτά κανονίζονταν ανάλογα με την περίοδο, με πατριαρχικές αποφάσεις ή αυτοκρατορικές διατάξεις, και τελικά τι παρέμεινε. Παρέμεινε καθαρό ως κόλλημα αυτό που ορίζουν οι ιεροί κανόνες. Και θα δείτε στη συνέχεια τι εννοώ. Παραδείγματα. Η Ιουστιάνια νομοθεσία του Ιουστινιανού εισάγει το κόλλημα της πνευματικής συγγενείας, ενώ αργότερα το κόλλημα αυτό διευρύνεται από την Πενθέκτη τον 53ο κανόνα της Οικουμενικής Συνόδου. Τι είναι η πνευματική συγγένεια? Είναι το κόλλημα το οποίο δημιουργείται από το μυστήριο του βαπτίσματος. Βλέπετε λοιπόν ότι το βάζει ο Ιουστινιανός στους νόμους του, αργότερα όμως έρχεται και η 6η Οικουμενική Σύνοδο και το κάνει κανόνα και παίρνει οικουμενικό κύρος. Τι λέει αυτός ο κανόνας, ενώ πριν δεν υπήρχε? Επειδή μίζων ή κατά το πνεύμα οικειώτης της το σωμάτων συναφίας, λένε οι πατέρες, έγνωμεν δε εν της ητύπης την άσεκ του Αγίου και σωτηριώδους βαπτίσματος, πέδας αναδεχομένους και μετά τούτο τες εκείνων μητράς ηχηρευούσες, γαμικών συναλλάσσοντας συνοικέσιων, ορίζομεν από του παρόντος μη δε τι ούτω πραχθήνε. Ή δε έτινες μετά τον παρόντα κανόνα φοραθείεν τούτο ποιούντες, πρωτοτύπως μεν οι τι ούτι αφιστάστοσαν του παρανόμου τούτου συνοικεσίου, έπειτα δε και τις των πορνευόντων επιτιμής υποβληθήτωσαν. Έτσι λοιπόν η εκ του ιερού μυστηρίου του βαπτίσματος παραγωμένη σχέσης, λόγω του ιερού χαρακτήρος, τον οποίο είχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας το μυστήριο αυτό, δημιούργησε και μέχρι σήμερα και δια της παραδόσεως επικρατούσα πνευματική λεγόμενη συγγένεια. Όταν λέμε πνευματική συγγένεια, εννοούμε μεταξύ δύο ή πλειώνων προσώπων δια του Αγίου Βαπτίσματος παραγωμένη σχέση, η οποία προσδίδει και ιδιαίτερα στους πνευματικούς συγγενείς ονόματα. Και λέει ο κανόνας, επειδή είναι μεγαλύτερη η κατά το πνεύμα οικειώτης από τη συνάφεια του σώματος. Γι' αυτό λέω ότι από εδώ και πέρα, τον κανόνα που σας διάβασα, όποιος, επειδή υπήρχε συνήθεια, αυτοί που βάφτισαν κάποιον, τα παιδιά που βαφτίσανε, να παντρεύονται με τις μητέρες ή ανάλογα με τους πατεράδες, αν ήταν κορίτσια, εκείνων που τους βάφτισαν, να έχουν δηλαδή γαμικών συνοικέσεων, ορίζομαι αυτό να μην γίνεται. Και αν γίνει, να χωρίζεται αυτός ο γάμος, αυτό το συνοικέσιο. Και αν γίνει, να υποβάλλονται και σε επιτίμια. Έχουμε λοιπόν σχέσεις πνευματικές από το μυστήριο του βαπτίσματος. Αναφέρομαι τώρα, επειδή το έφερε ο λόγος, στο κόλλημα του βαπτίσματος γενομένου. Κόλλημα λοιπόν γάμου είναι αυτό. Ανάδοχος, ποιος λέγεται? κοινός νονός. Καλείται αυτός, ο άνδρας ή η γυναίκα, που βαπτίζει και αναδέχεται εκείνον εξ του αιρού μυστηρίου του βαπτίσματος. Αναλαμβάνει δηλαδή και αυτός μαζί με τους γονείς υπεύθυνα την χριστιανοπρεπή ανατροφή του βαπτιστέντος. Θα κάνουμε ειδικότερη αναφορά για το πρόσωπο του αναδόχου στην ιστορία της Εκκλησίας, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόσωπο. Σήμερα βέβαια έχει μειωθεί ο ρόλος του στο ελάχιστο, διότι ο πατέρας και η μητέρα αναλαμβάνει την θρησκευτική διαπαιδαγώγηση και την χριστιανική ανατροφή των παιδιών του. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης γονικής μερίμνης. Είναι λοιπόν ο ανάδοχος. Αυτός που αναδέχεται, που βαπτίζεται, λέγεται αναδεκτός. Καλείται αυτός ο οποίος βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τριτή κατάδυση από τον ανάδοχο, από τον ιερέα μάλλον, με τη σύμπραξη του αναδόχου. Έτσι λοιπόν, όπως ανέφερα, από την εποχή του αυτοκράτου Ιουστινιανού, 500 τόσο μετά Χριστόν, ιστορείται αυτή η απαγόρευση από την πολιτεία της απαγόρευσης του γάμου, του αναδόχου και της αναδεκτής. Η Εκκλησία έρχεται παραπάνω, τον κάνει κανόνα, τον 53ο που σας διάβασα, της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, και απαγορεύει το γάμον του αναδόχου, άνδρα ή γυναίκας, με του αναδεκτού, άρενος ή θήλιος και αντιθέτως, θεωρουμένων του μεν πρώτου ως πνευματικού πατρός ή μητρός, νουνός ή νουνά, του δε δευτέρου ως πνευματικού τέκνου, λογιζομένων δε ως εκ τούτου ως πνευματικών συγγενών πρώτου βαθμού. Επίσης απαγορεύει του αναδόχου άνδρα ή γυναίκα να γίνει γάμος μετά της μητέρας ή του πατέρα του αναδεκτού ή της αναδεκτής και αντιθέτως. Ο αναδεκτός και αναδεκτή δεν μπορεί να πάρει τον πατέρα και τη μητέρα του αναδόχου, λογιζομένων και αυτών ως πνευματικών αδερφών και ως εκ τούτου πνευματικών συγγενών δευτέρου βαθμού. Τώρα, αυτό το κόλλημα, αυτό το κόλλημα δεν επεκτείνεται κατά τους βαθμούς συγγενείας. Ο 53ος κανόνας είναι συγκεκριμένος και λέει μόνο μεταξύ αναδόχου αναδεκτής, του πατρός και της μητρός αυτής, και το κόλλημα περιορίζεται εκεί. Δεν επεκτείνεται το κόλλημα και στους κατιόντες του αναδόχου ή τους ανιόντες, όπως υπάρχουν, ας πούμε, όπως μπορούμε να το βρούμε στο σύγγραμμα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου περί συγγενείας. Αυτό είναι λοιπόν το κόλλημα της πνευματικής συγγενείας

έκτη οικουμενική που ανέφερα, με τον 54ο κανόνα της, επεξέτεινε το κόλλημα συγγενείας και στραπώτα ξαδέλφια. Ενώ η νομοθεσία των Ισαύρων, αργότερα με το βιβλίο «Η Εκλογή», επέκτηνε το κόλλημα συγγένειας μέχρι και τον έκτο βαθμό. Όχι δεύτερο, όχι τρίτα και στα τέταρτα ξαδέρφια. Ο Πατριάρχης Ισίνιος το 997 καθόρισε ως κόλλημα τον έκτο βαθμό και για τη συγγένεια εξαγχιστίας. Όχι μόνο εξαίματος, αλλά και τη συγγένεια εξαγχιστίας, για την οποία θα μιλήσουμε λιγάκι παρακάτω για να τα ξεδιαλύνουμε τα πράγματα. Όχι μόνο στην εξαίματος εκ του πλαγίου ή κατευθείαν γραμμή, αλλά και στην εξαγχιστίας συγγένεια. Ο Πατριάρχης Λουκάς Χρυσοβέργης, με απόφαση του το 1166, προχώρησε στην απαγόρευση γάμων 7ου βαθμού συγγενείας εξαίματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια προοδευτική διεύρυνση και επέκταση των κολλημάτων, η οποία όμως στον πρόσφατο εκκλησιαστικό μας βίο ανατρέπεται. Και έτσι κρατείται η μεσότητα. Ποια είναι η μεσότητα, τι κρατάει η Εκκλησία, και ειδικότερα όταν μιλάω και λέγω η Εκκλησία, ομιλούμε σήμερα για την Εκκλησία, την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Θα μου πείτε, δεν ισχύει το ίδιο για όλους. Βεβαίως ισχύει το ίδιο για όλους, αλλά εμείς αναφερόμαστε τοπικά για την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί μπορεί σε άλλες δικαιοδοσίες, κατ' οικονομίαν ή μετά με απόφαση των τοπικών συνόδων των αυτοκεφάλων εκκλησιών αυτών ή των πατριαρχείων, να υπάρχει μια επέκταση ή μια συρρήκνωση ακόμα αυτών των κολλημάτων. Ήθελα με αυτό να πω ότι σήμερα ισχύουν ό,τι λένε οι ιεροί κανόνες και όχι ό,τι λέει ο Λουκάς ο Χρυσοβέργης ή ο Νικόδημος Αγιορείτης, ο Πατριάρχης Ισίνιος, διότι σήμερα γίνονται γάμοι δεύτερου βαθμού συγγενείας εξαίματος και δεν ισχύει το κόλλημα στον έκτο βαθμό εξαίματος ή εξαγχιστίας, όπως έλεγε ο Λουκάς Χρυσοβέργης. Στην Εκκλησία της Ελλάδος, αφού γίνεται λόγος για τα κολλήματα, ίσχυε πριν το 1946, πριν έρθει δηλαδή και μπει στη ζωή της πολιτείας ο αστικός κώδικας ο λεγόμενος, ίσχυε η λεγόμενη εξάβιβλος του Αρμενόπουλου, στην οποία ήταν καθορισμένα τα κολλήματα. Έτσι η Εκκλησία της Ελλάδος από την αυτοκεφαλία της από το 1833 μέχρι το 1946, με ανάλογες συνοδικές αποφάσεις και έχοντας ως οδηγό της, να πω έτσι, στην νομοθεσία της τον Αρμενόπουλο, κανόνιζε ανάλογα τα κολλήματα. Το 1946 ήρθε ο αστικός κώδικας και εθέσπισε και επισήμως ως επίσημο τον θρησκευτικό γάμο, τον έκανε τότε αναγκαίο, ήταν υποχρεωτικός ο θρησκευτικός γάμος, από το 1946 μέχρι το 1981-82, που εισήχθη με νόμο ο πολιτικός γάμος, αυτή η μεγάλη περίοδος, 1946-1982, και είπε ποια κολλήματα θέλει η Εκκλησία να κρατήσει, και τα έκανε λοιπόν αυτά τα κολλήματα τα οποία ήθελε η Εκκλησία, τα χρησιμοποιούσε είδε στη ζωή της, τα έκανε κολλήματά της και τα έβαλε η πολιτεία στους νόμους, στα άρθρα του αστικού κώδικα, και ίσχυαν για αυτή τη μεγάλη χρονική περίοδο αυτά τα κολλήματα για τα οποία συζητάμε τώρα. Έρχεται ο πολιτιακός νομοθέτης και λέγει εισάγει τον πολιτικό γάμο ισόκυρο με το θρησκευτικό και λέγει στην ελληνική νομοθεσία, βάζει τον πολιτικό γάμο, τα επιμέρους θρησκεύματα και η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος αστερίσει τα κολλήματα αυτά τα οποία αυτή θέλει. Οι δε υπόλοιπες χριστιανικές κοινότητες αστερίσουν τα δικά τους. Έδωσε λοιπόν νομοθετική εξουσιοδότηση ο νομοθέτης το 81 με την εισαγωγή του πολιτικού γάμου να κρατήσει η Εκκλησία όποια κολλήματα θέλει. Από τότε μέχρι σήμερα η Εκκλησία, με τη μεγάλη αυτή εγκύκλιο του 1982, την οποία θα αναγνώσουμε, καθόρισε και είπε ότι εγώ σαν Εκκλησία της Ελλάδος κρατάω τα κολλήματα τα οποία υπήρχαν παλιά στον αστικό κώδικα και είναι καταργημένα σήμερα, διότι μέσα εκεί υπάρχουν μόνο τα κολλήματα για την τέλεση του πολιτικού γάμου. Είναι συρρυκνωμένα τα κολλήματα που ισχύουν σήμερα για την τέλεση πολιτικού γάμου. Εμείς λοιπόν κρατάμε αυτά τα κολλήματα και δεν τα επεκτείνουμε, διότι επικράτησε η άποψη ότι μετά από αυτό ερχόμαστε στις πατριαρχικές αυτές αποφάσεις ή ισχύουν το σύγγραμμα περί συγγενείας άλλων προσώπων. Όχι, η Εκκλησία της Ελλάδος μετά τη θέσπιση του πολιτικού γάμου και την νομοθετική εξουσιοδότηση που έχει να καθορίζει του οίκου της, δηλαδή το δίκαιο του γάμου που ισχύει για αυτήν, κράτησε ακριβώς αυτό που ίσχυε
και ήταν θεσπισμένο με νόμο από το 1946

Και αυτά ισχύουν και σήμερα, διότι το κόλλημα της πνευματικής συγγενείας, το οποίο σας διάβασα και στηρίζεται στον 53ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, δεν υπάρχει στο νόμο σήμερα. Γι' αυτό σήμερα εμείς τα κολλήματα τα στηρίζουμε στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Και όποιος γάμος γίνεται κατά παράβαση αυτών των κολλημάτων, θεωρείται άθεσμος γάμος και είναι ανάλογα εάν είναι προς παράβαση των κολλημάτων άκυρος ή άλλων κολλημάτων ακυρώσιμος.

Έτσι λοιπόν, όπως είπα αγαπητοί ακροατές, εάν γάμος γίνει κατά παράβαση κολλημάτων οι οποίοι στερίζονται στους ιερούς κανόνες, θρησκευτικός πάντοτε ομιλώ, τον 53ο και τον 54ο πνευματική συγγένεια κλπ., είναι άκυρος, θεωρείται ως μη γενόμενος. Εάν υπάρχουν άλλα ελαττώματα στο γάμο, λέγεται ακυρώσιμος. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος παντρευτεί και είναι κάτω από 18 ετών, δεν είναι ενήλικας δηλαδή, ο γάμος αυτός είναι ακυρώσιμος. Εάν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, τότε είναι κανονικός ο γάμος. Εάν όμως προσβληθεί πριν ακόμα ενηλικιωθεί το άτομο, λέει είναι ακυρώσιμος. Πώς θεραπεύεται αυτό για να μην είναι ακυρώσιμος? Εάν υπάρχει η συνένεση των γονέων της αυτών που έχουν τη γονική μέρημνα, συνενέσουν δηλαδή να παντρευτούν τα ανήλικα άτομα. Οι συνέπειες των άκυρων γάμων είναι τεράστιες. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει, πέρα από το ηθικό μέρος, ότι δεν μπορεί κάποιος χριστιανός ορθόδοξος να τελεί γάμους οι οποίοι είναι άθεσμοι και απαγορευμένοι από την πίστη του, από την εκκλησία του. Είναι μια ηθική υποχρέωση αυτή που έχει απέναντι στην εκκλησία, στον Χριστό. Έχει και νομικές συνέπειες τεράστιες. Ένας γάμος ο οποίος θα γίνει κατά παράβαση τέτοιων κολλημάτων, είπα, είναι άκυρος, που σημαίνει ότι θεωρείται ως μη γενόμενος. Και δεν παράγει συνέπειες, όχι από τη στιγμή που ακυρώνεται, από τη στιγμή δηλαδή που τελέστηκε από την αρχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει σχέση γάμου. Έχουμε συνέπειες νομικές. Να πω ένα παράδειγμα. Η σύνταξη που δικαιούται μία σύζυγος από το σύζυγό της. Εάν ο γάμος θεωρείται ως μη γενόμενος, ανυπόστατος, πώς τον λέμε κιόλας, είναι μια μεγάλη νομική συνέπεια, εάν κάποτε φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από το ηθικό μέρος, το οποίο ελέγχεται και από τη συνείδηση και την εκκλησία του πιστού, υπάρχει και το νομικό μέρος, το οποίο έχει επιβλαβείς συνέπειες. Θα ήθελα τώρα να έρθουμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τη συγγένεια εξαγχιστίας και να δούμε πώς γίνεται και η μέτρηση των βαθμών της συγγένειας. Η συγγένεια εξαγχιστίας τη βρίσκουμε και στην Παλιά Διαθήκη. Διακρίνεται σε συγγένεια αγχιστίας πραγματικής και καταχρηστικής. Στην Παλιά Διαθήκη που ανέφερα, είναι η συγγένεια αυτή στους Εβδομήκοντα, όταν εκτελώ καθήκοντα συγγενούς ή στην αγυναίκα, λαμβάνω δηλαδή ως σύζυγό μου, ο πλησιέστερος συγγενής του ενός με τους συγγενείς του άλλου συζύγου. Είναι λοιπόν η πραγματική αγχιστία και η καταχρηστική. Ποια είναι η πραγματική αγχιστία, για να δούμε και ποιος θρησκευτικός γάμος απαγορεύεται να τελεστεί. Η πραγματική είναι η σχέση του ενός των συζύγων με τους συγγενείς του εταίρου των συζύγων. Παράδειγμα, ο Πέτρος και η Δήμητρα, είναι ανδρόγυνο, έτσι δύο ονόματα λέγω. Αγχιστία είναι οι σχέσεις του Πέτρου με τους γονείς, τα αδέλφια, τα ξαδέλφια, τους συγγενείς της Δήμητρας. Στην πραγματική λοιπόν αγχιστία, ο γάμος κολλείεται απεριόριστα στην κατευθείαν γραμμή, δηλαδή με τους γονείς, τους εγγονούς σε κατευθείαν γραμμή της συζύγου, εκ του πλαγίου μέχρι του τρίτου βαθμού. Και έτσι, και αν λυθεί ο γάμος με θάνατο ή με διαζύγιο, η συγγένεια εξαγχιστίας παραμένει. Δηλαδή δεν μπορεί ο Πέτρος, όπως είπα το ζευγάρι ο Πέτρος και η Δήμητρα, ο Πέτρος να λάβει ως σύζυγο την μητέρα ή τις αδελφές της γυναίκας του, έστω και αν χώρισε με αυτή ή αν πέθανε η γυναίκα του, ούτε να πάρει τη Μαρία, έστω και αν λυθεί ο γάμος με τη Δήμητρα. Η Μαρία είναι η αδελφή της Δήμητρας. Λέω τυχαία ονόματα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική αγχιστία. Η σχέση συγγενών του ενός συζύγου με τους συζύγους, με τους συγγενείς του άλλου συζύγου. Κατευθείαν γραμμή να απαγορεύεται ο γάμος, τελείως, εκ του πλαγίου μέχρι του τρίτου βαθμού. Και το κόλλημα υπάρχει και μετά το θάνατο ή το διαζύγιο. Πάντοτε μιλάμε για το κόλλημα τελέσεως θρησκευτικού γάμου. Καταχρηστική συγγένεια. Η σχέση των συγγενών του ενός συζύγου με τους συγγενείς του εταίρου των συζύγων, οι λεγόμενοι συμπεθέροι που λέμε στην καθομιλουμένη. Στην προηγούμενη σας είπα οι συγγενείς, ο ένας σύζυγος με τους συγγενείς του άλλου, εδώ είναι οι σχέσεις οι συγγενείς του ενός με τους συγγενείς του άλλου. Εδώ να πάρουμε έτσι πάλι το ανδρόγυνο Πέτρος και Δήμητρα και τα αδέλφια του Πέτρου, Χρήστο και Γιώργο,
και τα αδέλφια της Δήμητρας, Μαρία και Ελένη. Έτσι κολλείεται ο γάμος του Χρήστου και της Μαρίας. Δηλαδή τα αδέλφια του Πέτρου δεν μπορούν να παντρευτούν τα αδέρφια της Δήμητρας. Έτσι κολλείεται ο γάμος του δευτέρου βαθμού του ενός συζύγων με τα συγγενούς δευτέρου βαθμού του εταίρου συζύγων. Ποια είναι αυτή η περίπτωση? Δύο αδελφοί, δύο αδελφές. 54ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι λοιπόν καθορίζονται και στην Αγχιστία οι βαθμοί οι οποίοι απαγορεύουν την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Τώρα πώς γίνεται αυτή η επιμέτρηση των βαθμών συγγενείας? Πρώτα θα ήθελα να αναφέρω ότι για τη μέτρηση των βαθμών της συγγένειας πρέπει να έχουμε υπόψη ότι κάθε γέννηση είναι και ένας βαθμός. Ο παππούς μας με τον πατέρα μας είναι πρώτου βαθμού συγγενής, γιατί παρεμβάλλεται μία γέννηση. Ο πατέρας μας με μας, επίσης για τον ίδιο λόγο, είμαστε πρώτου βαθμού με τον πατέρα μας. Ο παππούς μας όμως με μας, που είμαστε εγγόνια του, είναι δευτέρου βαθμού, γιατί παρεμβάλλονται δύο γεννήσεις. Επίσης, και όπως είναι επόμενο, τα ίδια ισχύουν και όταν έχουμε να κάνουμε με τη γιαγιά μας, με τη μητέρα μας κλπ. Αυτή λοιπόν η συγγένεια εξαίματος λέγεται κατευθείαν ή κάθετη γραμμή, γιατί ο ένας προέρχεται από τον άλλον. Παππούς, πατέρας, εγώ ο γιος του πατέρα. Όταν μετράμε τους βαθμούς ή τους συγγενείς αυτούς από τους απογόνους προς τους προγόνους, από κάτω δηλαδή προς τα πάνω, ακολουθούμε την ανιούσα γραμμή. Όταν μετράμε αυτούς από τους προγόνους προς τους απογόνους, ακολουθούμε την κατιούσα. Έτσι έχουμε ανιώντες και κατιώντες. Εδώ λοιπόν οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι εξαίματος και κατευθείαν γραμμή συγγενείς δεν μπορούν να συνάψουν γάμο επάπειρον, όσο απομακρυσμένοι και να είναι, είτε ως ανιώντες είτε ως κατιώντες. Εκτός όμως από την κατευθείαν γραμμή έχουμε και την εκπλαγίου, την οριζόντια γραμμή στην εξαίματο συγγένεια. Αυτό συμβαίνει πότε? Όταν δύο πρόσωπα έχουν τον ίδιο πρόγονο. Π.χ. παραδείγματος χάρη, τα αδέλφια είναι συγγενείς εκπλαγίου, όπως επίσης τα πρώτα ξαδέλφια, συγγενείς εκπλαγίου, ο θείος με τον ανιψιό, συγγενείς εκπλαγίου. Συγγενείς λοιπόν εκπλαγίου απαγορεύεται να συνάψουν γάμο μέχρι και τον τέταρτο βαθμό. Πότε? Τα πρώτα εξαδέλφια. Το λέει ο 54ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, κόλλημα γάμου. Ο άνδρας με τη γυναίκα του είναι 0 βαθμού. Δεν παρεμβάλλεται καμία σχέση, καμία γέννηση μεταξύ τους. Μα το λέμε. Και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Έτσι, εκείνη τη στιγμή δηλαδή δημιουργείται συγγένεια. Γι' αυτό όταν πάψει υφιστάμενος ο γάμος, δεν υπάρχει συγγένεια. Τα αδέλφια μεταξύ τους είναι δευτέρου βαθμού. Δεν έπεται ότι επειδή το ένα παιδί είναι πρώτο και το άλλο είναι δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, πέμπτο, ότι οι βαθμοί αυξάνονται και είναι πέμπτου βαθμού. Είναι δευτέρου βαθμού. Για τον ίδιο λόγο και τα δίδυμα και τα τρίδυμα μεταξύ τους είναι δευτέρου βαθμού. Μπορεί να γεννήθηκαν την ίδια μέρα, αλλά η έξοδος, η γέννηση καθενός είναι χωριστή. Επίσης, ένα παιδί με τον ετεροθαλή αδελφό του, δηλαδή με τον αδελφό που γεννήθηκε από άλλη μητέρα ή από άλλο πατέρα, είναι πάλι δευτέρου βαθμού. Όπως και με τον αμφιθαλή από τους ίδιους γονείς αδελφό του, γιατί η συγγένεια μεταξύ του πατέρα του και της μητριάς του πάλι μηδενίζεται, είναι 0 βαθμού. Και εκεί ισχύει το κόλλημα. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή ένα στην ετεροθαλή αδελφή του σε γάμο. Η συγγένεια εξαίματος ισχύει και για τα λεγόμενα εξώγαμα ηνόθα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η έκφραση, δεν υπάρχει νομοθεσία περί εξωγάμων και ενώθων. Λέγονται τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Είναι ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στην νομοθεσία. Για να βρίσκουμε λοιπόν τους βαθμούς συγγενείας, αναλόγως κατασκευάζουμε ένα γενεαλογικό δέντρο, εάν πρόκειται για συγγενείς εξαίματος, και αν πρόκειται, κάνουμε ένα δέντρο για να δούμε, γραφικά το λέω τώρα, δεν έχουμε εικόνα να το δούμε, και αφαιρούμε ανάλογα τις γεννήσεις. Για τη συγγένεια δε εξαγχιστίας κάνουμε δύο γένη, επειδή είναι οι συγγενείς του ενός με τους συγγενείς του άλλου, για να δούμε και να μετράμε τις γεννήσεις ανάλογα με αυτό το οποίο σας είπα, και να δούμε μέχρι πού είναι εμποδισμένοι οι γάμοι και μέχρι πού δεν είναι εμποδισμένοι.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Ο δρόμος αυτής της ζωής, φίλοι και φίλες της εκπομπής, έχει πάντοτε ένα τέλος, χωρίς καμιά εξαίρεση. Γι' αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε ποτέ, όσο και αν μερικούς αυτό το τέλος τους στενοχωρεί και τους κάνει να μην το σκέφτονται και να μην το θυμούνται. Αυτή η αποφυγή όμως και η λύθη της αλήθειας είναι ολέθρια. Γιατί όταν ξεχνούμε αυτό το τέλος, παρασυρώμαστε από τις δαιμονικές ειρήνες του κόσμου τούτου και ζούμε λανθασμένα και ακολουθούμε δρόμους απουλίας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι αυτή η σκέψη του τέλους αυτής της ζωής, που την ονομάζουν μνήμη θανάτου, είναι η πρώτη και η πιο απαραίτητη στην πνευματική μας πορεία. Με το εβδομαδίο του το αδιοφωνικό πρόγραμμα που τιτλοφορείται «Η Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες», προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να πλησιάσουμε κοντά στους Αγίους και κυρίως την ζωή και τη διδασκαλία τους, που είναι ο καλύτερος οδηγός και σύντροφος του βίου μας, αφού οι εμπειρίες τους αποτελούν το πιο αυθεντικό και το πιο σωστά εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο σε αυτόν τον κόσμο. Ας δούμε λοιπόν και σήμερα τη ζωή και τη διδασκαλία τους, που μας λέει ότι αυτός ο κόσμος είναι μια παλέστρα, ένας χώρος και χρόνος προετοιμασίας για την άλλη, την αληθινή, την όντως ζωή, η οποία όμως αρχίζει από τώρα, από εδώ, από αυτόν τον γήινο κόσμο και όχι μετά τον θάνατο. Το να είσαι με τον Θεό ενώ βρίσκεσαι μέσα στον αντίθετο κόσμο της απιστίας και της αμαρτίας είναι ένας μεγάλος και σκληρός αγώνας στην αρχή. Όταν πρόκειται να αλλάξεις πορεία και να μεταβάλεις τις αμαρτωλές συνήθειες και τις εμπαθείς ασχολίες σου. Όταν όμως αποφασίσεις να κάνεις αυτό τον πόλεμο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Στην αρχή χρειάζεται δυνατή θέληση και μετακίνητη απόφαση για τον καλόν αγώνα, για τον καλόν βηματισμό στη ζωή. Ύστερα έρχεται η εξύψου βοήθεια. Μόλις κάνεις την στροφή πορείας και προχωρήσεις τα πρώτα βήματα, σπέβδει η ευλογία και η δύναμη του Θεού και σε βοηθά και σε στηρίζει και σε ξεκουράζει και σε δυναμώνει. Ο αγώνας αυτός ο πνευματικός απαιτεί βεβαίως και τα ανάλογα όπλα. Αυτά θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε γνωρίζοντας ποια ήταν η πνευματική πανοπλία των Αγίων του Θεού, ώστε να την φορέσουμε κι εμείς και να κάνουμε νικηφόρο τον αγώνα μας. Στην προσπάθεια μας αυτή θα έχουμε βοηθό και οδηγό μας ένα βιβλίο με τον τίτλο «Πνευματική πανοπλία», που εκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αστήρ. Η διεύθυνσή του είναι Λυκούργου 10 στην Αθήνα και το αναφέρω για τους ενδιαφερομένους και μας δίνει όλα τα σχετικά στοιχεία και τις πληροφορίες από τα κείμενα του Ευαγγελίου και τις διδασκαλίες των Αγίων μας. Ας κάνουμε τώρα το πρώτο μελωδικό διάλειμμα μας με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

Αναφέραμε τον τίτλο του βιβλίου που είναι «Πνευματική πανοπλία» και έχει ως υπότιτλο την φράση «Αυτά είναι τα όπλα μας». Δηλαδή τα πνευματικά μας όπλα και όχι τα υλικά, δεδομένου ότι ο πόλεμος για τη σωτηρία μας είναι πόλεμος πνευματικός και όχι υλικός. Αν λοιπόν προχωρήσουμε στην μελέτη της πνευματικής πανοπλίας, θα δούμε ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα εγχειρίδιο πνευματικού πολέμου της εν Χριστώ ζωής, αφού χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτε καλό και μάλιστα την ίδια τη σωτηρία μας. Μας το είπε καθαρά ο ίδιος ο Χριστός και μας προειδοποίησε. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διεμού. Κανένας δεν μπορεί να φτάσει στο Θεό και να σωθεί χωρίς τη βοήθεια, το έλεος και την θυσιαστική μεσητεία του Χριστού. Γι' αυτό και ο Θεός, κατά τη μεταμόρφωση του ανθρώπου στο όρο Σταβόρ, μας το επιβεβαίωσε λέγοντας «Αυτός εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Αυτού ακούετε. Εμείς όμως γιατί δεν τον ακούμε;

Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το βιβλίο «Πνευματική Πανοπλία» με τον υπότιτλο «Αυτά είναι τα όπλα μας» και βιαζόμαστε να δούμε τι μας λέγει. Και το πρώτο που θα ρωτήσει κανείς είναι η απορία. Ποια είναι αυτά τα όπλα και πώς μπορεί και πρέπει ο καθένας μας να τα χρησιμοποιήσει και να νικήσει στον αγώνα των καλών. Ο Απόστολος Παύλος που τα απαριθμεί και τα περιγράφει στην επιστολή του προς τους Εφεσίους, του συμβουλεύει και μαζί με αυτούς συμβουλεύει και όλους τους χριστιανούς λέγοντας: «Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου». Δηλαδή, ντυθείτε την πνευματική πανοπλία που μας δίνει ο Θεός για να μπορείτε να αντιστέκεστε στα πανούργα τεχνάσματα και τις παγίδες των δαιμόνων. Ποια είναι όμως αυτή η πνευματική πανοπλία και πώς μπορεί να την χρησιμοποιεί στον αγώνα του ο κάθε πιστός?

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα πνευματικά όπλα και τα εξαρτήματα της πνευματικής πανοπλίας που όλοι τα χρειαζόμαστε. Είναι μια πανοπλία που πρέπει να την φορούμε συνεχώς και ποτέ να μην την βγάζουμε από πάνω μας. Όπως ο στρατιώτης που πολεμά δεν αφήνει ποτέ τα όπλα και τη στολή του την πολεμική. Και επειδή αναφέραμε ως τώρα διαφόρους χαρακτηρισμούς και λέξεις όπως όπλα, στολές, πανοπλίες, πολέμους και τα παρόμοια, μην νομίζετε ότι είναι κάτι βαρύ και ασήκωτο και πικρό και δυσάρεστο και φοβηθείτε. Κάτι τέτοιο θα είναι λάθος. Και αυτό δεν το λέγω εγώ, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Ακούστε τα λόγια του. «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Ακούσατε τι μας λέγει. Όταν φορέσετε την πνευματική πανοπλία του Θεού θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας, γιατί ο Χριστός είναι ταπεινός και πράος. Και προσθέτει αμέσως, για να διώξει κάθε αμφιβολία και δισταγμό, «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Δηλαδή, αυτό που ζητώ να κάνετε, μας λέγει, όταν με ακολουθήσετε, είναι ελαφρό και ωφέλιμο για σας και όχι βαρύ και δυσάρεστο. Το ακούσατε, φιλόχριστοι φίλοι μου?

πρέπει να γνωρίσουμε καλά αυτήν την πνευματική πανοπλία που περιγράφει ο Θεόκλητος Απόστολος Παύλος λεπτομερός, αλλά και σε άλλη επιστολή του έχει αναφερθεί σε αυτόν τον πνευματικό εξοπλισμό του πιστού, αλλά με άλλη διατύπωση και με επιγραμματική συντομία. Είναι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, όπου μιλά για την αγάπη, το πρώτο και κορυφαίο όπλο της πίστεώς μας, και λέγει τα εξής: «Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη». Τονίζει την λέξη «νιν» και χρησιμοποιεί τον επιτατικό τύπο της, το «νινί», για να την κάνει πιο καθαρή και αξιομνημόνευτη και να τονίσει τη σημασία των τριών αυτών όπλων για τον καλόν αγώνα του πιστού σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ώστε να μας λέει ότι σε αυτόν τον κόσμο έχετε να παλέψετε με τα πνευματικά της πονηρίας και έχετε αυτά τα τρία βασικά όπλα, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Και από αυτά τα τρία όπλα το πιο αποτελεσματικό είναι η εν Χριστώ αγάπη, διότι χωρίς Χριστόν αγάπη δεν υπάρχει.

πρώτων όπλων και πρώτων βασικών στοιχείων της πανοπλίας του Θεού, όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αλήθεια του Θεού. Λέγει κατά λέξην ο Θεοφώτιστος Απόστολος: «Στήτε ουν περιζωσάμενη την οσφήνιμον εν αληθεία». Μας λέει δηλαδή να σταθούμε στην παράταξη του καλού αγώνος, αφού ζωστούμε την αλήθεια ως σαν ζώνη στη μέση μας, για να κρατά γερά τον εαυτό μας και να είναι η ύπαρξή μας δυνατή. Αυτός είναι ο κύριος κορμός της πανοπλίας και το βασικό μας στήριγμα. Η αλήθεια του Θεού, όχι η αλήθεια του κόσμου τούτου, του καταργουμένου και της λογικής των θεών δυνάμεων. Όχι αυτό που μας σερβίρουν ως αλήθεια οι διάφορες άλλες αντιχριστιανικές δοξασίες, αλλά η αλήθεια του Θεού όπως μας την απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, που είναι κυριολεκτικός η ίδια η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Να λοιπόν πού πρέπει να στηριχτεί ο πιστός για να πολεμήσει τον κόσμο όλων και τον κοσμοκράτορα διάβολων. Στην αλήθεια του Θεού. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια και πού μπορεί να την βρει ο πιστός? Πρώτον, μέσα στην Αγία Γραφή και στον κρυστάλλινο λόγο της Εκκλησίας, δηλαδή στα ιερά κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων, που διατύπωσαν ακριβέστατα την εν Χριστώ αλήθεια, και στα ερμηνευτικά κείμενα των Αγίων Πατέρων, που έζησαν οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτήν την ζωή, στην ίδια την ζωή τους.

Πολλοί αγνοούν πολλά και έχουν απορίες και άγνοια σε πολλά. Ανάγκη πρώτη να γνωρίσουμε ο καθένας την αλήθεια, διότι όπως μας αποκαλύπτει και πάλιν ο Χριστός, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Να γνωρίσουμε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει από τα σκοτάδια της άγνοιας και της αδυναμίας και της αμαρτίας. Αυτή η γνωριμία με τον Χριστό αποκαλύπτει στην ψυχή μας όλα τα καλά και όλα τα της σωτηρίας, από αυτήν ακόμη τη ζωή, και γεμίζει τον άνθρωπο και με δύναμη αλλά και με χαρά, έτσι ώστε κατά την διδασκαλία και την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων έχουμε από τώρα μια πρόγευση των ουρανίων δωρεών που έχει ετοιμάσει ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Διότι, ας το πούμε και αυτό, μια και ο λόγος είναι για την αγάπη. Το μυστικό της αγάπης είναι ότι φέρνει αγάπη. Πολύ περισσότερο όταν αγαπούμε το Θεό, τότε η αγάπη αυτή επιστρέφει σε μας πολλαπλάσια. Εάν αμφιβάλλει κανείς, ας δοκιμάσει για να δει πόσον αξιόπιστος είναι ο Θεός απέναντί μας. Να λοιπόν η αφετηρία και το ξεκίνημα για να αποκτήσουμε και να φορέσουμε την πνευματική πανοπλία για τον καλόν αγώνα της πορείας μας προς τον Θεό. Γνώστεστε την αλήθεια, δηλώνω ότι γνωρίσετε το Χριστό, διότι άλλη αλήθεια από το Χριστό δεν υπάρχει. Είναι μία και μόνη αλήθεια του Θεού. Αυτή πρέπει να είναι το πρώτο μας όπλο.

Για να το αποκτήσεις όμως αυτό το πρώτο όπλο της αληθείας και να το χρησιμοποιείς καταλλήλως, πρέπει να το γνωρίσεις. Είπαμε και προαναφέραμε τις πηγές που είναι με μια λέξη ο λόγος της Εκκλησίας. Εδώ όμως πρέπει να λεχθεί ότι η γνώση της αληθείας δεν είναι μόνο θέμα διανοητικό και ιδεολογικό. Το να μάθει κανείς την αλήθεια του Θεού δεν πρέπει να είναι μόνο μέσα στη διάνοια μας ως μια ψηλή, μια θεωρητική γνώση, όπως οι πληροφορίες που εισάγουν οι άνθρωποι στα κομπιούτερ και όποτε τις θέλουν τις ανακαλούν και τις διαβάζουν. Πρέπει να γνωρίζουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και να την μάθουμε με την καρδιά. Η γνώση της εν Χριστώ αληθείας πρέπει να είναι συνεχώς ζωντανή μέσα μας και κυρίαρχη, ώστε να γίνει οδηγός της ζωής μας και φως που να φωτίζει τα βήματά μας. Αυτή η γνώση της αληθείας του Θεού γεννά μέσα μας την αγάπη και μεταμορφώνει ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου, ώστε να προχωρήσει ελεύθερα στην αιωνιότητα, προγευόμενος από τώρα τα αγαθά της ευλογίας του Τριαδικού μας Θεού.

Η αλήθεια του Θεού που μας αποκαλύπτει τον αληθινό κόσμο, καθώς έχει πλαστεί από τον Δημιουργό και τις προοπτικές της άπειρης αγαθότητος του Κυρίου, είναι η απαρχή, αλλά συγχρόνως και όλων των κεφάλαιων της δυνάμεως που έχουμε ανάγκη για να ελευθερωθούμε από κάθε μολυσμό και κάθε αμαρτία και να προχωρήσουμε στην συνάντηση του Κυρίου. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Είναι ο προστατευτικός γειτόνας που μας φυλάει και μας εξασφαλίζει από τις πονηρές επιθέσεις και τις παγίδες των δαιμόνων. Από την πλάνη και την απιστία και με την γνώση αυτή συνδέονται και όλα τα άλλα όπλα της πνευματικής πανοπλίας, καθώς θα δούμε. Γι' αυτό και συνιστούμε στους φιλόχριστους φίλους μας να διαβάσουν αυτό το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Πνευματική πανοπλία των εκδόσεων του Αστέρος».

0: Το ρολόι του σταθμού μας θυμίζει και πάλι το τέλος του διαθέσιμου χρόνου αυτής της εκπομπής και πρέπει να σταματήσουμε εδώ για σήμερα. Με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα και ως τότε να χαίρεστε όλοι εν Κυρίω.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έβρεσης και ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Στις 6 το απόγευμα, ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου. 5 και 30 το απόγευμα, ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου στις 6 μετά μεσήμβρια. Τρίτη πρωί, Θεία Λειτουργία από τις 6 και 15. Τετάρτη απόγευμα, ο Εσπερινός της Αγίας Σκέπης αρχίζει στις 6. Πέμπτη πρωί, Θεία Λειτουργία στις 6 και 15. Οι Εσπερινοί για τον μήνα Οκτώβριο αρχίζουν στις 5 και 30 το απόγευμα και η Θεία Λειτουργία στις 6 και 15 το πρωί.

Όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συνεξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 29 του Σεπτέμβρη σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού. Φέρον των σταυρών επί ώμων σου, οι κολούθοι

κακού του αναχωρητού, σκύλης αμήνη Κυριακέ πικρία, γεύσιν γλυκίαν ήθανήν κατεκρίθης. Η φυσική πικράδα των σκυλοκρόμιδων που χρησιμοποίησες Κυριακέ ως τροφή σου, η οποία και θα σου έφερνε αναπόφευκτα το θάνατο, μεταβλήθηκε σε γεύση γλυκιά και τροφή σωτήρια. Όσοι ως Κυριακός έζησε κατά την εποχή της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού 408-450 μετά Χριστόν και καταγόταν από την Κόρινθο, ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης και ήταν πρεσβύτερος ιερέας στην εκκλησία της Κορίνθου, η δε μητέρα του ονομαζόταν Ευδοκία. Ο θείος του Πέτρος, αδελφός της μητέρας του, ήταν επίσκοπος Κορίνθου και Όσιος είχε λάβει από αυτόν το εκκλησιαστικό αξίωμα του αναγνώστη. Όσιος λοιπόν Κυριακός, διανύοντας το 18ο έτος της ηλικίας του, έφυγε από την Κόρινθο και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Από εκεί πήγε στη λαύρα του μεγάλου Ευθυμίου, ο οποίος αφού εκτίμησε τις αρετές του, τον έκαμε μοναχό. Ως μοναχός δε ο Κυριακός διακρίθηκε στους ασκητικούς αγώνες και έφτασε στα ύψη της αρετής. Αγωνιζόταν με σθένος για τα ορθά δόγματα της πίστεως και έλεγχε δρυμύτατα εκείνους που ασπάζονταν τις κακοδοξίες του Οργένη. Για τις αρετές του την αυστηρότατη ασκητική του ζωή και τους αγώνες του υπέρ της ορθής πίστεως τον επιβράβευσε ο Θεός κοσμώντας τον με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι λοιπόν ο Όσιος επιτέλεσε με τη βοήθεια του Χριστού πολλά θαύματα. Αλλά ο Κύριος δεν τον επιβράβευσε μόνο με το χάρισμα της θαυματουργίας, τον επιβράβευσε και με το προορατικό χάρισμα. Και πράγματι κοσμημένος ο Όσιος με το χάρισμα αυτό και φωτιζόμενος από το Θεό προέλεγε πολλά περί των μελώντων. Ο Όσιος Κυριακός εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον αφού έφτασε σε βαθύτατο γύρας. Ήταν δε Όσιος πράος και γλυκής, ευκολοπλησίαστος και καταδεκτικότατος. Κατά την σωματική του διάπλαση ήταν μεγαλόσωμος και είχε κάποια φυσική χάρη και ωραιότητα. Όλα τα μέλη του σώματός του διατηρήθηκαν σώα και δεν έπαθαν ούτε την παραμικρή βλάβη από την φθορά που φέρνει ο χρόνος όσο προχωρεί η ηλικία. Ας σημειωθεί δε ακόμη ότι Όσιος Κυριακός ο αναχωρητής διατέλεσε επί μερικά έτη και ηγούμενος της λαύρας του Αγίου Χαρίτονος.

παθών κυριεύσας του σώματος, εγκρατείας χαλινό θαυματουργέ Κυρία και απαθείας την λαμπράν Πάτερ ενδέδισε στολήν και πάσαν την κακίαν απεγύμνωσας του πάλετους προπάτορας γυμνώσαντος και νυν οικείς των παράδεισων διαπαντός εφρενόμενος οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Κυρία και Πατήρ ημών, διε σου γαρ την τρίβον την όντως ευθείαν, πορεύεστε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην. Αγγέλων συμμέτοχε, ως ή ονομόσκηνε και δικαίων, μεθον πρέσβευε το Κυρίο, ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.

29 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Κυριακός έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Νέου, 408-450. Γεννήθηκε στην Αποστολική Κόρινθο. Ο πατέρας του ήταν ιερεύς και λεγόταν Ιωάννης, η δε μητέρα του Ευδοξία. Ο θείος του αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, Πέτρος, τον χειροθέτησε αναγνώστη, αλλά ο Κυριακός σε νεαρή ακόμη ηλικία, αφού έφυγε κρυφά και πήγε στα Ιεροσόλυμα, στο μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου, εκάρη μοναχός. Σε ηλικία 18 ετών ο Ευθύμιος τον έστειλε σε ένα ασκητή που ασκήδευε στην έρημο Ραβά, Γεράσιμο λεγόμενο. Έμεινε εκεί 10 χρόνια ασκητεύοντας, αλλά όταν εκοιμήθη ο Γεράσιμος γύρισε πίσω στο μοναστήρι του Ευθυμίου. Κάποια επεισόδια μέσα στο μοναστήρι όμως τον ανάγκασαν να αναχωρήσει και να πάει στη Λαύρα του Σουκά. Εκεί στα 40 του έτη χειροτονείται πρεσβύτερος και αναλαμβάνει τη διαφύλαξη του σκευοφυλακίου. Στα 70 του αναχωρεί από τη Λαύρα του Σουκά και πηγαίνει στην έρημο Νατουφά, όπου έμεινε 5 χρόνια ζώντας οικειοθελώς μέσα σε μεγάλες στερήσεις και ταλαιπωρίες. Από εκεί αναχωρεί πάλι και πηγαίνει σε άλλη έρημο, την έρημο Ραβά, και μένει 5 χρόνια. Φεύγει και από εκεί και εγκαθίσταται σε ένα τόπο τελείως έρημο. Δεν υπήρχε ούτε ψυχή. Ο τόπος αυτός λεγόταν Σουσακίμ. Έμεινε εκεί 7 χρόνια. Μια επιδημία όμως που ξέσπασε στα μέρη γύρω τον ανάγκασε να αναχωρήσει και πάλι και να επιστρέψει στη Λαύρα του Σουκά, όπου εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στο οποίο είχε ασκητέψει προηγουμένως κάποιος Άγιος. Όμως δεν ησύχαζε το πνεύμα του εκεί και αναχώρησε και πάλι σε ηλικία 99 ετών και πήγε και εγκαταστάθηκε στον άβατο τόπο Σουσακίμ. Έζησε εκεί άλλα 7 χρόνια με πολύ αυστηρή άσκηση και σε ηλικία 107 ετών εκοιμήθη εν ειρήνη. Θα έγινε αντιληπτό βέβαια γιατί η Εκκλησία τον ονόμασε Αναχωρητή. Ασταμάτητες ήταν οι αναχωρήσεις του από τόπο σε τόπο, από έρημο σε έρημο, μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Αλλά ενώ αναχωρούσε, πουθενά δεν έβρισκε ανάπαυση. Το πνεύμα του ήταν ανήσυχο, μέχρι ότου αναχώρησε για τους ουρανούς, όπου αναπαύθηκε παντοτινά κοντά στο Θεό. Ο Άγιος Κυριακός ζούσε το λόγο του Αποστόλου Παύλου «Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Ήταν νοσταλγός της αιωνιότητας. Ζήτουσε το τέλειο, μα πουθενά δεν το έβρισκε, ενώ σου ήταν κάτω στη γη. Επιτέλους το βρήκε κοντά στο Θεό στους ουρανούς. Οι αλλεπάλληλες αναχωρήσεις του Αγίου Κυριακού, αγαπητοί ακροατές, μας φέρνουν μπροστά σε μια αναχώρηση που όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα την πραγματοποιήσουμε, αν και δεν είμαστε αναχωρητές. Την αναχώρηση από τον μάταιον αυτό κόσμο στην αιωνιότητα. Αλλά η αναχώρησή μας για τους ουρανούς και μόνο σαν σκέψη εμβάλλει μέσα μας ανησυχίες, διότι αναχωρώντας από εδώ θα βρεθούμε μπροστά στο κριτήριο του Θεού, στο οποίο θα εκδοθεί απόφαση αιωνίου μακαριότητος ή ατελεύτητου κολασμού. Καλό λοιπόν είναι να διαρωτηθούμε, είμαστε έτοιμοι για την αναχώρηση αυτή? Αν ναι, έχει καλός, αν όχι, εφόσον ο Θεός περιμένει, ας σπεύσουμε, μην αναβάλουμε. Η Εκκλησία με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως μας δίνει τα μέσα της προετοιμασίας. Ο Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής θα αισθανθεί μεγάλη χαρά και ικανοποίηση αν όλοι συναντηθούμε στις αιώνιες μονές του Θεού, όπου και αυτός βρήκε την ανάπαυσή του.

Γέννησε σάχραντε το θείο τόκο σου, φθαρίσαν εν πάθεση των γηγενών τη θνητήν ουσίαν και ήγυρας πάντας εκ του θανάτου προς ζωήν αυθαρσίας. Όθενε σε καταχρέως μακαρίζομεν πάντες, παρθένε δε δοξασμένη ως προεφύτευσας.

της άνω αφιέμενος υπερκοσμίου ζωής, του κόσμου την τερπνότηταν ως διαπίπτουσαν κατέλειπε σώσιε, όθεν εν τες ερήμης και σπηλαίης οικίσας, πόλεως ουρανίου ανεδείχθης πολίτης, ενίτων εκτελούντων την συν μνήμην μνημόνευε.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας. Συ την κεφαλήν τη κεφαλή των όλων, Χριστέ προσήξεν εξήφους Γουδελία. Σε σένα Χριστέ μου που είσαι η κεφαλή των όλων, προσέφερε την κεφαλή της η Γουδελία, η διαξήφους αποκεφαλιστήσα. Η Αγία Μάρτης Γουδελία, σαν χριστιανή που ήταν, με την διδασκαλία της και την αγιότητα του βίου της, οδηγούσε τα πλήθη των Περσών στη θρησκεία του Ιησού Χριστού. Για τον λόγον αυτό την συνέλαβε ο βασιλιάς των Περσών Σαπόρο Δεύτερος, 325-379 μετά Χριστόν, και προσπάθησεν, υποβάλλοντάς της σε διάφορες τιμωρίες, να την πείσει να προσφέρει θυσία στη φωτιά. Οι Πέρσες ήταν πυρολάτρες. Επειδή όμως εκείνη δεν πίστηκε, την έκλεισε στη φυλακή, όπου και έμεινε λιμοκτονώντας επί πολύ καιρό. Μετά ταύτα ο Χριστομάχος Τύρανος την έβγαλε και προσπάθησε και πάλι, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους, να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστόν. Η Αγία όμως δεν πίστηκε, έμεινε σταθερή και αμετακίνητη στην πίστη της. Εξοργιστής τότε ο τύρανος, πρόσταξε να την υποβάλουν σε βασανιστήρια. Αμέσως λοιπόν οι δήμοι άρπαξαν την Αγία και της έγδαραν το κεφάλι. Εν συνεχεία την τοποθέτησαν σε ένα ξύλο και την κάρφωσαν πάνω σε αυτό με πολλά και σιδερένια καρφιά. Κατά το τελευταίο δε αυτό βασανιστήριο, η Αγία Μάρτης Γουδελία παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και κοσμήθηκε από αυτόν με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 29 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων. Γνωρίζουμε μόνο ότι μαρτύρησα στην Παλαιστίνη. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Πετρονίας. Μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Γοβδελαά, Δάδα, Κασδόου και Κασδόας. Ο Γοβδελαάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαβορίου. Ήρθε στη χριστιανική πίστη από τον Δάδα, που ήταν μεγιστάνας και είχε μεγάλα αξιώματα στην αυλή του παλατιού του Σαβορίου. Όταν έμαθε το γεγονός, ο Σαβόρ συνέλαβε τον Δάδα και τον γιο του Γοβδελαά και τους πρόσταξε να θυσιάσουν στο Θεοήλιο. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν, τον μεν Δάδα τεμάχησε ζωντανό και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Τον δε γιο του Γοβδελαά υπέβαλε σε φρικτά και βάρβαρα βασανιστήρια. Στο τέλος έγδαρε το κεφάλι του, έκοψε τα μέλη του και κέντησε το σώμα του με μυτερά καλάμια. Έτσι παρέδωσε και αυτό στην μακαρία ψυχή του στο Θεό. Ο Κασδός ήταν συγγενής του βασιλιά Σαβορίου και επειδή έγινε χριστιανός, ο Σαβόρ τον έγδαρε ζωντανό με ξύλινο σπαθί. Η Κασδόα ήταν κόρη του βασιλιά Σαβορίου και αδελφή του Αγίου Γοβδελαά. Αυτή είχε επισκεφθεί στην φυλακή τον αδελφό της, ο οποίος κατάφερε και την έκανε χριστιανή. Όταν το έμαθε και αυτό ο Σαβόρ, την συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να μετατρέψει το φρόνημά της, την βασάνισε σκληρά μέχρι θανάτου.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μαλαχία, του νέου Οσίου Μάρτυρος από την Ρόδο. Ήταν γιος ιερέα από την Ρόδο. Κάποτε πήγε στα Ιεροσόλυμα και συκοφαντήθηκε από τους Τούρκους ότι έβρισε τον Μωάμεθ. Αμέσως συλλήφθηκε και οδηγήθηκε στις αρχές που τον εκβίαζαν να εξωμώσει. Ο Μαλαχίας έδειξε μεγάλο θάρρος με το οποίο εξήγηρε την οργή των Τούρκων, οι οποίοι αφού τον μαστίγωσαν τρύπησαν τους αστραγάλους του και τον έδεσαν πίσω από ένα άγριο άλογο. Μετά από μια σειρά φρικτών βασανιστήριων οδηγήθηκε ο μάρτυρας έξω από την πόλη, όπου σουβλίστηκε και κάηκε πάνω σε αναμμένη φωτιά. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στις 29 Σεπτεμβρίου το 1500. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων των Εστροφάσιαν Ερεθέντων κατά το έτος 1530. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έβρεσης και ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου. 5 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου στις 6 μετά μεσήμβρια. Τρίτη πρωί, Θεία Λειτουργία από τις 6 και 15. Τετάρτη απόγευμα, ο Εσπερινός της Αγίας Σκέπης αρχίζει στις 6. Πέμπτη πρωί, Θεία Λειτουργία στις 6 και 15. Οι Εσπερινοί για τον μήνα Οκτώβριο αρχίζουν στις 5 και 30 το απόγευμα και η Θεία Λειτουργία στις 6 και 15 το πρωί.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

το λευκάρον το κλαίος και κυπρίον το καύχημα, μονής εγκλίστρας πολιούχε Θεοφόρε πατήρ ημών νεόφυτε, νηστεία αγρυπνία προσευχή και έγκλειστος εν άντρο καρτερών, θείαν χάριν εκομίσω, ειν πιστής νυν παρέχει θήκη λιψάνου σου. Δόξα το ταύτη βραβεύσαντι ημίν, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το χορηγούντι δια σου, πάσιν ιάματα. Του Αγίου Νεοφύτου, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη δύο φορές το χρόνο. Την 24η Ιανουαρίου, επέτειον της σωτηρίας του Αγίου από βέβαιο θάνατον, και την 28η Σεπτεμβρίου, επέτειον της έβρεσης και ανακομιδής του Ιερού του Λιψάνου. Ο Άγιος Νεόφυτος γεννήθηκε στα μέσα του έτους 1134 μετά Χριστόν. Οι γονείς του, Αθανάσιος και Ευδοξία, ήταν λευκαρίτες,

Σε ηλικία 17 χρόνων οι γονείς του τον αραβόνιασαν. Αυτός όμως είχε άλλον πόθον. Έτσι λίγο πριν το γάμο έφυγε κρυφά από το πατρικό του σπίτι και πήγε στη μονή του Ιερού Χρυσοστόμου στο όρος Κουτσοβέντη για να γίνει μοναχός. Οι γονείς του τον αναζήτησαν παντού και τελικά ύστερα από 2 μήνες τον βρήκαν και τον οδήγησαν πίσω. Παρόλες τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να τον πείσουν να νυφευτεί. Τους εξήγησε με πιστικότητα ποιος ήταν ο διακαής του πόθος, διέλυσαν την συμφωνία γάμου και γύρισε στη Μονή Χρυσοστόμου. Ήταν 18 χρόνων όταν αξιώθηκε να φορέσει το μοναχικό ένδυμα. Πόση χαρά του επροξένησε το γεγονός αυτό, μας το λέει ο ίδιος. Είμαι της γνώμης ότι ποτέ νηφικός στολισμός δεν έθελξε νηφίον τόσον, όσον έθελξε εμέ η περιβολή του μοναχικού ενδύματος. Τόση πράγματι ήταν η χαρά μου, ώστε καταφυλούσα τα άκρα των μανικιών του ράσου μου και θερμά παρακαλούσα τον Κύριο να με βοηθήσει να το διατηρήσω καθαρόν και άμωμον μέχρι τέλους. Ήταν όμως τελείως αγράμματος. Δεν διέφερε, όπως γράφει, από άπλαστον και αμαθές πρόβατον. Δεν εγνώριζε ούτε το αλφάβητον. Γι' αυτό και ο ηγούμενος του ανέθεσε να καλλιεργεί τα μπέλια της μονής. Στο διακόνημα αυτό έμεινε 5 χρόνια. Τότε έμαθεν και τα πρώτα γράμματα. Ήταν τόση η επιμέλεια του, ώστε κατάφερε όχι μόνο να μάθει να διαβάζει, να μορφωθεί, αλλά και να αποστηθήσει ολόκληρον το ψαλτήρι. Ο μοναχός νεόφυτος, πάντοτε πειθαρχικός, πράος, μελετηρός και ζηλωτής στο έργο της Εκκλησίας, κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση όλων στη Μονή. Για τον λόγο αυτόν ο ηγούμενος, στο τέλος της πενταετίας, τον απέσπασε από την εργασία στα αμπέλια και του ανέθεσε να υπηρετεί μέσα στον Ιερό Ναό. Μετά 2 χρόνια ζήτησε άδεια να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, να εκπληρώσει μια μεγάλη του επιθυμία. Το ταξίδι από την Κύπρο στην Παλαιστίνη δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Όπως ο ίδιος μας πληροφορεί, συνάντησα δυνατή καταιγίδα. Για έναν ημερονύχτιον βρίσκοντας σε κίνδυνο, τα κύματα τους φαίνονταν σαν ψηλά βουνά. Νόμιζαν ότι η θάλασσα είχε ενωθεί με τον ουρανό. Έχασαν κάθε ελπίδα, θεωρούσαν βέβαιον το θάνατο και ζητούσαν από το Θεό να σώσει την ψυχή τους μόνο. Ο Θεός κατά το μέγα του έλεος τους εχάρισε τη ζωή και έτσι έφτασαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν τον τάφο του Χριστού και τα άλλα προσκυνήματα που συνδέονται με τη ζωή του Κυρίου, εγύρισαν τα διάφορα μέρη της Παλαιστίνης για να βρει κανέναν ερημίτη για να μείνει μαζί του. Κατά θείαν αποκάλυψη, ύστερα από 6 μήνες επέστρεψε στην Κύπρο. Το θέλημα του Θεού ήταν να αναζητήσει αλλού τόπον ησυχίας και άσκησης. Έφυγε από τη Μονή Χρυσοστόμου και πήγε στην Πάφο με σκοπό να μεταβεί στη Μικρά Ασία, στο όρος Λάτρων, στο οποίο τότε υπήρχαν πολλά μοναστήρια και σκήτες. Οι φρουροί του λιμανιού το συνέλαβαν ως δραπέτη, του πήραν τα 2 νομίσματα που είχε για τα ναύλα και τον έριξαν στη φυλακή. Αποφυλακίστηκε ύστερα από μεσολάβηση μερικών ευσεβών ανθρώπων. Χωρίς να χάσει καιρόν, προχώρησε προς τα βόρειο-ανατολικά του λιμανιού της Πάφου υψώματα. Εκεί πίσω από τον Μελισσόβουνο βρήκε καταφύγιο σε έναν έρημο σπήλαιο. Εκεί λάξευσε μέσα στο βράχον την κατοικία του, την εγκλήστρα του, πως σήμερα οι ευσεβείς προσκυνητές επισκέπτονται για να τιμήσουν με το προσκύνημά τους τον Άγιο. Εκεί πάνω πέρασαν όλα τα χρόνια της ζωής του ο Άγιος Νεόφυτος. Ήταν 25 ετών σαν πήγαινε εκεί.

Στα 32 του χρόνια δέχτηκε το μεγάλο μυστήριο της ιεροσύνης. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και δέχτηκε κοντά του έναν νέο που θαύμαζε την Αγία ζωή του και θέλησε να γίνει μαθητής του. Αυτόν τον έναν μαθητή ζήλεψαν πολλοί άλλοι. Έτσι η ευγενική καρδιά του νεόφυτου δέχτηκε να χτιστούν κελιά εκεί γύρω για να έρθουν και άλλοι που είχαν τη θέληση να ζήσουν τη θεία ζωή του μοναχού. Έζησε πολλά χρόνια σαν πατέρας, δάσκαλος και καθοδηγητής όλων όσων έμεναν εκεί και όσων τον επισκέπτονταν από όλη την Κύπρο. Η Αγία Ψυχή του άφησε το σώμα όταν βρισκόταν σε πολύ βαθιά γεράματα και πέταξε στα ουράνια για να ζήσει εκεί στην αγκάλη του Αβραάμ αιώνια και να πρεσβεύει για όσους άξια τιμούν τη μνήμη του. Στην τυπική διαθήκη του όρισε ο Άγιος Νεόφυτος να μην τον κλάψουν αμέτρως όταν ο Κύριος θα τον καλέσει κοντά του, γιατί ο θάνατος δεν είναι τίποτε παράξενο για την ανθρώπινη φύση. Αλλά αφού πουν τις πρέπουσες ευχές και ψάλλουν κατά τη συνήθεια να ντύσουν το ταπεινό λείψανο του με τα σάβανα που ο ίδιος έγνεψε και να το βάλουν σε φέρετρο που κατασκεύασε από κέδρων, πεύκων και κυπάρισσων κατά το υπόδειγμα του Σταυρού του Χριστού. Και αφού χαλάσουν τον τοίχον που έκρυβεν τον τάφον που ο ίδιος είχε σκαλίσει στο βάθος της εγκλίστρας, να κρύψουν εκεί το λείψανό του. Έπειτα να ξαναχτίσουν τον τοίχον και να ζωγραφίσουν απ' έξω ποιαν εικόνα τους φωτίσει ο Θεός, ώστε οι ξένοι να μην γνωρίζουν ότι από μέσα υπάρχει ο τάφος. Εκεί ήθελε ο Άγιος Νεόφυτος να μείνει το σώμα του μέχρι την κοινή Ανάσταση, ότι πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται και αναστήσονται εις προϋπάντηση και προσκύνηση αυτού. Το σεπτόν σκήνομά του ανακαλύφθηκε στα 1750 στις 28 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκε με λιτανίες και δεήσεις των μεγάλων ναών. Εκεί βρίσκεται και σήμερα χωριστά το κρανίο από τα άλλα οστά και εξακολουθεί να βρει ιάματα πάση της πιστής. Κάθε χρόνο στη μνήμη του οι πιστοί αντλούν από τον Άγιο Νεόφυτο πνευματικά εφόδια για τον αγώνα της ζωής. Στον αγώνα που αγωνίστηκε με πολλήν επιτυχία ο ίδιος και βγήκε νικητής.

Όταν ο Άγιος Νεόφυτος ξεκίνησε τη μοναχική του ζωή, ήταν, όπως είπαμε, τελείως αγράμματος. Έμαθε όμως γράμματα και έγραψε πολλά βιβλία. Αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της εποχής του. Αποσπάσματα από το συγγραφικό του έργων θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ο Άγιος Νεόφυτος, όπως και όλοι οι Άγιοι, αγαπούσε, σεβόταν και τιμούσε ιδιαίτερα την Παναγία. Ανάμεσα στα άλλα, έγραψε και τους πιο κάτω χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκων. «Χαίρε θρόνε βαστάζοντον βασιλέαν της δόξης, ον άνοτα χερουβίμ ατενίσε ουδύναντε. Χαίρε υψηλωτέρα των ουρανίων ταγμάτων, ως χωρίσασα τον τούτης αχώρητον και βαστάσασα τον τούτης αθεώρητον. Χαίρε θεοκατόρθωτε πρώτε ουρανέ, ενώ κατοικεί το ανέσπερο φως. Χαίρε στερέωμα, εξού ότι δικαιοσύνης ήλιος ανέτειλεν. Χαίρε άδητε ήλιε, διού κατηβγάστη της οικουμένης τα πέρατα. Χαίρε σελήνη παφώτιστε, διείστο της απιστίας απελήλατε σκότος και το της πίστεως φως αντισύχθη. Χαίρε το των ποικίλων αστέρων πολυπλάσιο φέγγος. Χαίρε διή συνύχθησαν πύλε ουράνιε και πύλε του άδου και μοχλή συνετρίβησαν. Χαίρε σύφων ουράνιε, διείς βρωτίαν ελκύστησαν άνω. Χαίρε δροσοφόρεν εφέλη, εξής κατηρδεύτη της γης τα πληρώματα. Χαίρε τόξον νεφέλης, σημείο Θεού καταλλαγής προς ανθρώπους. Χαίρε αδιόδευτε πύλη, εν είδη όδευσεν ο της μεγάλης βουλής άγγελος και κεκλεισμένην εφύλαξεν. Χαίρε κλίμαξ ουράνιε, διείς κατήλθεν επί της γης ο υπεράνω των ουρανών. Χαίρε ή του αρχιπάτορος και της προμήτωρος Εύας το επιτίμιο λύσασα. Χαίρε του άνθους της αυθαρσίας παράδεισε λογικέ. Χαίρε πηγή αναβαίνουσα εξεδέμ, ποτίζουσα τον παράδεισον, δηλωνώτη την εκκλησίαν του Θεού και των πιστών τα συστήματα. Χαίρε θύρα του παραδείσου ή τους πιστούς εισάγουσα, τους δε απίστους εκτρέπουσα. Χαίρε η άσπορος άρουρα, εξής ο ζωηφόρος εξανέτειλεν άσταχης. Χαίρε θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, ενή κατέπλευσεν ο κυβερνήτης των όλων. Χαίρε άλλας των αρετών, το τον κόσμον αλύσαν. Χαίρε πλοίων θεοκυβέρνητων, ουρανίων αγαθών υπεργέμων. Χαίρε λιμής σωτηρίας και τείχος ακράδαντων. Χαίρε πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού φυλάττων ατρότους τους εσύ καταφεύγοντας. Χαίρε φωτοφόρε της ημέρας νεφέλη και της νυχτός διαυγέστατε και πυρφώτιστε στήλε. Χαίρε σκηνή Αγία και πλατητέρα ουρανών ενή ελάλησεν ανθρώπης ο Θεός. Χαίρε θεοτίμητε πλάξ γραφίσα δαχτύλο Θεού. Χαίρε Αγία Κιβωτέ, ένδοθε φέρουσα τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Χαίρε στάμνα του Μάννα, χαίρε ράβδος Ααρών, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε γη ρέουσα μέλι και γάλα. Χαίρε γη των Πραέων, χαίρε πηγή της ζωής, χαίρε πηγή ύδατος αλλωμένου, χαίρε θεόβρητε ποταμέ, χαίρε κρίνη Αγία. Χαίρε σάλπιξ Θεού, χαίρε πτώσεις απίστων, χαίρε στήριγμαν των πιστευόντων το τόκο σου, χαίρε πόλης Θεού, χαίρε Σιών Αγία, οίκημα Θεού. Χαίρε θεοχώρητε ναέ, χαίρε Αγία Κιβωτέ, αναχαιτίζουσα πάλε Ιορδάνου το ρήθρον. Χαίρε χρυσού θυμιατήριον, χαίρε τράπεζα, χαίρε λιχνία, χαίρε λαμπάς του αδίτου φωτός. Χαίρε λεωφόρε της Άνω Βασιλείας, η δοξάζου συνάγγελοι, ως ανωτέραν αυτών και εκ δεξιών εστώσα του βασιλέως της δόξης.
Δουλικός παρεστώσαν και μητρικός οικετεύουσαν, βασιλικός δε διαλάμπουσαν, ως προείπε Δαβίδ. Εγκροσωτής χρυσής και ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένην, πεπικυλμένην. Χαιρε κράτος της κάτω βασιλείας, ηλιτανεύουσιν οι πλούσιοι του λαού. Ειν προστάτην προβάλλοντες πάντες, βασιλίστε και ιερείς, αρχιερείς και μοναζόντων πληθείς, σοβουφώντε και ιδιωτών, δίτς εξαρίθμητα πλήθη. Χαίρε πόλεων δόξα, χαίρε κομών σωτηρία, χαίρε νήσων το σθένος, χαίρε μοναζόντων η ελπής, χαίρε καλονίτου Ιακώβ, χαίρε θυγάτηρ Δαβίδ, χαίρε καρπός των δικαίων Ιωακήμ και Άννης, χαίρε των περάτων ο ακένωτος θησαυρός, χαίρε της Κύπρου η ακίμητος φύλαξ, χαίρε της Πάφου το μέγιστο φρούριον, χαίρε των πιστών εξήλασμαν βέβαιον, χαίρε καταφύγιον πάντων ανθρώπων και της εμείς ταπεινότητος. Αλλά πώς δυσοπίσω, πώς εξυμνήσω, πώς μεγαλύνω το κράτος σου Δέσποινα, εκαρδίωσες ημάς, εκαρδίωσες ως έφη Σολομών εν της άσμαση. Σε εν ουρανό μεγαλύνου συνάγγελοι, σε επιγή στον ανθρώπο δυσοπούσιν τα πλήθη, σε τρέμουσιν των δαιμόνων τα στήφη. Σύ και το κάλλος της Παρθενίας εφέδρινας και τη γέννανε δόξα σας. Σύ το γυναικείο γένος ευλόγη σας και των αντρών το γένος εκάθυρας και Θεό προσήγαγες. Σύ ως καθαρά και άμωμος, τους καθαρούς αποδέχει ως φυλάγαθος και τους μη καθαρούς καθαρθήνεως ελεήμων εφίεσε. Κάθαρον ημάς, φώτισον ημάς, οδήγησον ημάς εις αιώνιος ζωήν. Και συνεχίζει ο Άγιος Νεόφυτος τα χαίρε προς την Παρθένο Μαρία. Χαίρε ακατάφλεκτε βάτε μοσαϊκής οπτασίας και θεία φωνή σαφηνίζουσα Θεού προς ανθρώπους παράδοξον ένωσιν. Χαίρε Αβακούμ το δασί και κατάσκιον όρος. Χαίρε όρος Άγιον, όρος ποιον κατά Δαβίδ. Όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Χαίρε όρος Δανιήλ, εξού ετμήθη λίθος άνευ χειρός και επάταξεν την εικόνα της απιστίας εις τέλος. Χαίρε ειν προεικόνησεν το χαλδαίον ικάμινος, ασυνείς τους πέδας διατηρήσασα και σε γάρτο πύρθης θεότητος διατήρησεν άφθορον. Χαίρε ότι ο παρίστανται χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες, αυτός ο σιετός επιπόκων κατήλθεν εν μήτρα σου. Χαίρε νομικών τύπων και σκιών του αληθέστατον πλήρωμα. Χαίρε πάσης θαυματουργίας η αρχή και το τέλος. Χαίρε μήτερ Θεού το μέγα τούτο και εξαίσιον άκουσμάντε και θέαμα. Χαίρε ο Θεοχώρητε και Θεοδόξαστε Δέσποινα, ότι δια σου σταλάξουσιν τα όρη γλυκασμών και η βουνή αγαλίασιν. Χαίρε μυρωθήκη η Αγία, ευωδιάζουσα τα σύμπαντα και ίσως μη μύρου σου δραμούμεθα οι προσέκατα φεύγοντες. Χαίρε ξύλων αλόης λογικών ευωδέστατων, ή των ουρανών και τη γήν ευωδιάσασα και τη δυσόδια πιστία να φανίσασα. Χαίρε φίλεργος μέλισσα, κοσμηθήσα τα άθη των αρετών και συλλαβούσα τον Κύριον. Χαίρε σύμμυλον Άγιον, ένδο φέροντιν του κόσμου γλυκύτητα. Χαίρε το μέλι της χάριτος, καταγλυκένων τα σύμπαντα. Χαίρε θεοτίμητε θήκη, παντίων αρωμάτων πληρέστατε. Χαίρε των παρθένων το κλαίος, των μηγάδων η βοήθεια, των ορφανών και πτωχών η θεία παράκλησης. Χαίρε νύφη πανάμωμε του παντάναχτος Χριστού και Θεού των όλων. Χαίρε παστάς ωραιοκόσμητε του αθανάτου νυφίου. Χαίρε κλίνη Αγία βαστάσασα ο βαστάζει τα χερουβίμ και χωρούσα εγαστρή των αχώρητων θεών. Χαίρε το θλιβωμένον παραμυθία και φρενωμένον η χαρμοσύνη. Χαίρε πλεόντων η κυβέρνησης και πεζοπορούντων η ενίσχυσης. Χαίρε τριγώνη φιλέρημος, ερημίας στον κόσμο λυτρώσασα.
Χαίρε Αγία Χελιδόν, διείς το σωτήριο νέαρ προς ημάς παρεγένετο. Χαίρε Αηδόν Καλλικέλαδε, κελαδούσα τρανός και προφητεύουσα ένδοξα. Χαίρε η παντίον αγαθών προσαγωγή και παντίον κακών απολύτρωσης. Χαίρο καγό, πανακύρατε και θεοχαρίτωτε δέσποινα, ως τα σά μεγαλεία διανοούμενος και αμυδρός οπτριζόμενος το θείον γάλλος σου Μητροπάρθενε. Και χαίρον προσφεύγω τη σκέπη σου, το τελευταίον τούτον προσάγωση χαίρε. Χαίρε αγνή περιστερά και υπεράμωμε, ενή ευδοκία πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος, ο λόγος σε σάρκωται. Ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ακολουθούν τρία σύντομα κείμενα του Αγίου Νεοφύτου. Το πρώτον φέρει τον τίτλο «Μνήμη θανάτου». Αλίμονον, αλίμονον, βοήθαμε Κύριέ μου. Πρόσεξε και πρόφτασε, λευτέρωσε με από την ανάγκη εκείνη. Πριν από εκείνη την ώρα, ας έλθει το έλεος σου. Πριν από την μέραν εκείνη, δώσ' μου βοήθειαν. Μέσα στο πέλαγος της ζωής αυτής και της σάρκας, άπλωσέ μου σαν κάποτε στον Πέτρον χέρι βοηθείας. Πλεούμενον είμαι, γίνε καπετάνιος. Πυλός είμαι, τεχνίτη χρειάζομαι. Γίνε για μένα τεχνίτης, σύπου με τη σοφία σου τα σύμπαντα έχεις φτιάξει και σκεύος δικό σου χρήσιμον φτιάξε με. Πρόβατον ποιμενάρχη, γυρίζω χαμένον, αναζήτησε, βρες με ποιμένα καλέ, σώσομε από τους λύκους δαίμονες και τα θηρία τα πάθη και από τους κλέφτες λογισμούς και από ειδονές πανούργες. Μην επιτρέψεις να γεννώ για αυτούς εύκολη λία, ούτε από το κοπάδι σου το Άγιον να ξεχωρίσω. Μη θυμηθείς τα θεληματικά μου λάθη, ούτε και τα αθέλητα Χριστέ μου και Σωτήρα. Για χρόνια κάμποσα τη σάρκαν καλοτάιζα και εραστής εγώ έγινα της ζωής που πράγματα πολλά επιθυμεί να έχει. Από το Χριστό σου και ελαφρός ζυγόν και το φορτίον, βαρύ και άχρηστο διάλεξα φορτίον να βαστάξω. Αλλά κάμε με άρτια και την ψυχή να θρέψω και ζωή που τα άχρηστα τα πράγματα μισεί να αγαπήσω και από το άχρηστο ζυγόν και το βαρύ φορτίον το Χριστό σου να εκλέξω το ζυγόν και το φορτίον. Κάμε με από σέν την πραότητα να μάθω, κάμε με και ταπεινήν και την καρδιά να έχω. Σαν δάσκαλος τούτον και δω της γίνε Κύριε, που όλα πλούσια τα παρέχεις, γιατί όποιος αξιώθηκε τα δύο αυτά από σέναν να τα μάθει, πράγματι ανακάλυψε ψυχή στην ευρωστία. Κάμε με όλη την καρδιά Χριστέ να σ' αγαπήσω, κάμε με να βρω εκείνη τη στενή ζωή στη λεωφόρον που οδηγεί ίσα σε σένα, που σε ζωή και τη ζωή στη στράτα. Κάμε με να βρω την οδόν των οσίων σου δούλων, να ακολουθώ και να φρονώ όπως αυτοί φρονούσαν. Δώσε μου προπάντως θανάτου λογισμών και θύμησιν του τέλους. Κάμε με να απαλλαγώ από τη σκλαβιά του πάθους, γιατί ο θυμός και η κακή επιθυμία και τη σκυλιά στο αφέντεμα και η τεμπελιά από πίσω η αηδία της καρδιάς μου εχμαλωσία και από κοντά η παράνομη μνησικακία και η τεμπελιά όταν καιρός της προσευχής ζυγώνει και των υπόλοιπων παθών στενή πολιορκία τσακίζει με καθημερινά και έτσι με τα έργα μου, τα λόγια και τη σκέψη λυπώ εσέναν το σπλαχνικόν μακρόθυμον Κύριό μου. Το δεύτερο απόσπασμα είναι παρμένον από τον 8ο λόγο του Αγίου που αναφέρεται στη δημιουργία και πτώση των πρωτοπλάστων. Γνωρίζομαι λοιπόν από όλα αυτά πόσο μεγάλων κακών είναι η αμαρτία, η οποία και αγγέλους μετέβαλε σε δαίμονες και το θεόπλαστον άνθρωπον έσπρωξε στη πτώση και αφού τον έδιωξεν από τον παράδεισον τον έστειλε στον Άδη μετά το θάνατόν του. Σ' αυτόν εκρατεί το δέσμιος από τον εχθρόν ως κατάδικος μέχρι ότου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός αφού κατέβηκεν εκεί τον ελευθέρωσεν μαζί με ολόκληρην την ομίγυρην των δικαίων. Και εμείς λοιπόν αδελφοί να μην ακούμε αυτά χωρίς να τα λαμβάνουμε υπόψη αλλά αφού τα ακούσουμε να απομακρυνθούμε από τα καταστρεπτικά πάθη, να εννοήσουμε ότι όχι μόνο η πορνεία μας οδηγεί στην απώλεια αλλά και η καινοδοξία, ο εγωισμός. Αυτό είναι φανερόν από όσα λέγονται για τους αγγέλους και τους πρωτοπλάστους. Αυτοί έπεσαν όχι λόγω πορνείας αλλά λόγω καινοδοξίας. Γι' αυτό ας προσέξουμε, μήπως ευρεθούμε λόγω της αμαρτίας στον Άδη
γιατί ο Χριστός δεν έρχεται ξανά για να βγάλει από εκεί τους κατάδικους, αλλά θα έρθει να κρίνει και να αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Μακάρι με το αμέτρητον του έλεος να αξιωθούμε τότε, να βρεθούμε να αρεστεί ενώπιον του και όχι να τροπιαστούμε. Γιατί σε αυτό μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα πρέπει η δόξα, η τιμή και η δύναμη στους αιώνες. Αμήν. Στο τρίτο απόσπασμα, το παρμένο από τη βίβλο των κατηχήσεων, ο Άγιος Νεόφυτος τονίζει ότι η πίστη πρέπει να συνοδεύεται με έργα. Και είναι η πίστη μας καλή και ορθή και χωρίς ελαττώματα και δεν υπάρχει άλλη από αυτήν. Η ορθή πίστη όμως απαιτεί και ορθό βίον και έργα αντάξια της για να συμφωνεί ο τρόπος ζωής με την πίστη σαν δυο εκλεκτά και ζευμένα από το Θεό βόδια με τα οποία καλλιεργείται σπόρος που φέρνει ζωή. Όταν όμως έχουμε ορθή πίστη αλλά βρωμερό βίον, τότε μοιάζουμε με κάποιον ανόητον άνθρωπο ο οποίος έβαλε στον ίδιο ζυγόν ένα χείρον και ένα βόδι και απαιτούσε να σπείρει και να έχει σοδειά και από αυτήν να τραφεί και να ζήσει και να αποφύγει το θάνατο. Αυτόν τον Γεωργόν, οι περαστικοί από το δρόμο της ζωής, θεοφοβούμενοι άνθρωποι και άγγελοι βλέποντάς τον, αφού γελάσου θα πούν: «Ελάτε να δείτε άνθρωπον παράξενον και άμυαλον, πως έβαλε στον ίδιο ζυγό με το βόδιν ένα χείρον και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα σπείρει και θα βγάλει σοδειά και θα ζήσει από αυτήν». Και στον ίδιο θα πούν: «Τι κοπιάζεις, μάταιε άνθρωπε, για ποιο λόγο δεν αισθάνεσαι ότι προκαλείς γέλια και κατηγορίες σε βάρος του εαυτού σου? Γνώριζε ότι δεν αρμόζει ο βούς να οργώνει μαζί με το χείρον. Μόνον του βοδιού είναι έργο να σέρνει το αλέτριν και να ανοίγει αυλάκιν και να σπέρνει και να καλλιεργεί, ενώ τέχνη του χείρου είναι το να σκάβει τη γη με τη μύτη του και να κυλιέται στο βόρβορο και στον κατάλληλο καιρό να σφάζεται με μαχαίρι». Και εκείνος ο Γεωργός, αντί να δεχτεί αυτά που του υπόθηκαν και να χωρίσει το ζευγάρι, γελώντας περισσότερον και με ευχαρίστηση λέει: «Ναι, ναι, εσείς δεν γνωρίζετε πως είναι η δονή και απόλαυση μου προσφέρει αυτό το ζευγάρι. Έτσι λοιπόν παρομοιάζονται όσοι την ορθή πίστη τη συνδυάζουν με χτινόδη και βρωμερό βίον και υποδουλώνονται στην αμαρτία. Θεωρούν ειδονήν και απόλαυσιν την αμαρτία που οδηγεί σε πικρήν κόλαση και αυτούς που τους παροτρύνουν να μετανοήσουν πολλές φορές τους εχθρεύονται ή επειδή έχουν γίνει τελείως ασυνείδητοι περιγελούν και περιπέζουν ή δεν δίνουν καμιά σημασία στα λεγόμενα».

Το τελευταίο απόσπασμα είναι παρμένο από την ομιλία του Αγίου Νεοφύτου εις την Αγία και Φωτοειδή Μεταμόρφωση του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Και πάλι έχουμε εορτή πνευματική και πανήγυρη. Έλαψε πάλι σε μας σήμερα το αίδιο φως. Πάλι μας επισκέφθηκε φιλάνθρωπα η φωτολαμπίδα του αχτίστου φωτός και η εικόνα της αγαθότητος του Θεού, ο Θεός Λόγος. Πάλι μας εφώτισε το φως του ηλίου της δικαιοσύνης, που είναι φως πιο πάνω από τον ήλιο. Πάλι ήρθε ανάμεσά μας το φως εκείνον που φωτίζει κάθε άνθρωπον ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Πάλι καταφώτισαν τις ψυχές των πιστών οι αχτίνες του αρρήτου φωτός. Το άχτιστο φως εβεβαίωσε, εσφράγισε τα θεία δόγματα της Εκκλησίας του Χριστού. Το φως της αληθείας ελάμπρινε το πλήρωμα της γης όλων των κόσμων. Και ορτάζομαι σήμερα όλοι όσοι είμαστε φιλόχριστοι, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι με τον τρόπον του φωτός φωτεινά τη θεϊκή μεταμόρφωση του μεγάλου αυτού αχτίστου φωτός, ώστε αφού αφήσουμε εμείς τα σκοτεινά έργα και αφού λάβουμε τα όπλα του φωτός, όπως είναι η ημέρα, να πορευθούμε με ωραίων πνευματικών τρόπων. Διότι γι' αυτόν τον λόγο και τους ιερείους μαθητές του ο Χριστός τους ανεβάζει ιδιωτικώς σε όρων υψηλών και τους κάνει μάρτυρες αυτής της θεοσημείας του θαύματος αυτού, και μεταμορφώνεται μπροστά στους μαθητές αυτούς και τους έδειξαν τα ενδύματα του σαφώς. Το πρόσωπο του βέβαια άστραψε σαν τον ήλιο. Δεν έγινε αυτό που δεν ήταν, αλλά αυτό που έκρυβε με την ανθρώπινη φύση και ήταν πάντοτε το ίδιο. Αυτό και εφανέρωσεν όσον μπορούσαν τα μάτια της ψυχής τους να δουν. Και μεταμορφώθηκε τότε για να δείξει ότι έχει έρθει στον κόσμο για να ανεβάσει από τα κάτω προς τα άνω τον κόσμο, σώζοντας όλη την ανθρώπινη φύση και αναφέροντάς την και ξαναδίνοντάς της το αρχέτυπο γκάλλος και αξίωμα, και καθόλου πλέον να μην σέρνεται χάμο με χαμεζηλίαν, για να ξεχνάει τα ανώτερα πνευματικά χαρίσματα και την αιώνια ζωή, αλλά αφού βάλει μέσα στην καρδιά μας θεία σκαλοπάτια για να ανεβαίνουμε μυστικά από τη γη στον ουρανό, να ζητούμε τα άνω βασίλεια και να βάλουμε στο νου μας την ημέρα εκείνη της ανέκφραστης Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Διότι πώς εμείς οι αμαρτωλοί, έχοντας ακάθαρτα μάτια εξαιτίας των παθών μας, θα μπορέσουμε να δούμε τις θεϊκές λάμψεις της άρρητης εκείνης φωτοχυσίας, όπου βέβαια οι θεϊκοί μαθητές, οι οποίοι τόσον καιρόν ακολουθούσαν τον Χριστόν, μην μπορώντας να υποφέρουν λίγη να βγει, φως της μεταμορφώσεως του έπεσαν προύμητα στο έδαφος. Αν λοιπόν εκεί στο όρος Σταβόρ οι μαθητές δεν μπόρεσαν να δουν καθαρά τη μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά έπεσαν προύμητα με τα πρόσωπα κάτω, πες μου, με τι είδους μάτια θα κοιτάξουμε κατάμματα τότε εμείς που συζούμε με τις αμαρτίες προς τον Χριστό? Τότε, όχι όταν μεταμορφώθηκε πάνω στο Θαβόρ, αλλά όταν θα κατέλθει από τον ουρανό με θεϊκήν δόξα, όταν έρθει ο Χριστός με φωνές σαλπίγκων, με τις δυνάμεις των ουρανών, τους αγγέλους, και με φωνές χαρούμενες και με τριαδικούς ύμνους και με ανέκφραστο φως, και όταν δούμε να καταφθάνει με χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες φωτεινών αγγέλων κοντά μας, πώς άραγε θα αντικρίσουμε τη δόξα του Χριστού και το απρόσιτο φως του, του οποίου το φως της μεταμορφώσεως δεν μπόρεσαν να δουν οι Απόστολοι? Πώς εμείς οι αμαρτωλοί θα μπορέσουμε να δούμε την ανεκλάλητη δόξα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού? Διότι λέει στην Αγία Γραφή ότι δεν υπάρχει καμιά κοινωνία του φωτός και του σκοταδιού. Το φως δεν μοιάζει σε τίποτε με το σκοτάδι, διότι σκοτάδι είναι η αμαρτία και σκοτάδι είναι ο διάβολος και όσα του αρέσουν. Είναι αδύνατον να κοινωνήσει το σκοτάδι που είπαμε με το φως του μεγάλου Θεού και με την πάφωτη βασιλεία του. Αβέβαια εμείς οι αμαρτωλοί επιστρέψουμε προς τον Κύριον
και κάνομαι γι' αυτόν καρπόν άξιον της μετανοίας. Είμαι πεπισμένος, σύμφωνα με τις παναληθείς υποσχέσεις του Χριστού, ότι όχι μόνον απλά θα δούμε την άρρητη δόξα του Χριστού, αλλά και μαζί με τον Χριστόν, με τη θεϊκή του χάρη, θα απολαύσουμε τη βασιλεία του Χριστού, και τότε πάντως σε Χριστό θα πει ακριβώς όλος ο κόσμος το αμήν γέννητο γέννητο. Αγαπητοί μου ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, τις πρεσβείες του Αγίου Νεοφύτου, να μας ελεήσει και να μας σώσει. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έβρεσης και ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου. 5 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου στις 6 μετά μεσήμβρια. Τρίτη πρωί, Θεία Λειτουργία από τις 6 και 15. Τετάρτη απόγευμα, ο Εσπερινός της Αγίας Σκέπης αρχίζει στις 6. Πέμπτη πρωί, Θεία Λειτουργία στις 6 και 15. Οι Εσπερινοί για τον μήνα Οκτώβριο αρχίζουν στις 5 και 30 το απόγευμα και η Θεία Λειτουργία στις 6 και 15 το πρωί.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Αν τις μεγάλες γιορτές κάποιος από το Κόζελσκ δόριζε ψωμί για την τράπεζα, τότε οι αδερφοί έτρωγαν από το ψωμί αυτό. Διαφορετικά, ακόμα και τις γιορτινές μέρες έτρωγαν μαύρο ψωμί. Σαμοβάρι είχε μόνο ο προϊστάμενος και όλοι οι αδερφοί μαζεύονταν το πολύ δύο φορές τη βδομάδα στο κελί του για να πιούν τσάι. Ο πατέρας Αντώνιος λειτουργούσε σαν παράδειγμα επιμέλειας σε όλους και εργαζόταν σκληρά. Δεν ξεχνούσε τις διδαχές των Αγίων Πατέρων πως η εργασία είναι το μέσον για να αποκτήσει κανείς αρετές, αρκεί να την κάνει με ταπείνωση και πνευματική σοφία. Μετά την κοίμησή του, δυστυχώς, λίγες μόνο σελίδες βρέθηκαν από το προσωπικό του ημερολόγιο. Μερικές από αυτές γράφτηκαν στα δάση του Ροσλάβ το 1820 και άλλες στη σκήτη του μοναστηριού της Όπτινα στα τέλη του 1823 ή στις αρχές του 1824. Δείχνουν όλες με πόση προσοχή και επιμέλεια ο νεαρός μοναχός, 30 ετών την εποχή εκείνη, παρακολουθούσε τις κινήσεις της καρδιάς του, με πόση πνευματική αυτοσυγκράτηση αγωνιζόταν να αποκτήσει τις ψυχικές αρετές, ταπείνωση, αγάπη για τον πλησίον. Διάβαζε με πολύ μεγάλο ζήλο την Αγία Γραφή και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων που τον στερέωναν πνευματικά. Πολύ τον βοήθησε και το γεγονός πως από το ξεκίνημα της μοναχικής του ζωής ακολούθησε το δρόμο αυτό με αποφασιστικότητα και υπακοή. Είχε μεγάλη επιμονή στην προσπάθειά του να

κοντά σε όλους τους άλλους αγώνες, τους οποίους έκανε θεληματικά, σύντομα προστέθηκε και ένας ακούσιος σταυρός. Τον επισκέφθηκε μια σοβαρή αρρώστια. Είπαμε στα προηγούμενα με ποια αρρώστια τον δοκίμασε ο Θεός στην παιδική του ηλικία. Αργότερα, λόγω των μεγάλων ασκητικών αγώνων, απόκτησε πολλές αρρώστιες, από τις οποίες υπόφερε ως το θάνατό του. Πρώτα άρχισαν να πονούν τα πόδια του, επειδή στεκόταν όρθιος κατά τις ατελείωτες ώρες της προσευχής. Μόλις βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση των ποδιών του, άρχισε να υποφέρει από ζαλάδες. Μετά, τα μάτια του έπαθαν γλαύκωμα και για κάποιο διάστημα δεν έβλεπε καθόλου. Όταν με τη βοήθεια του Θεού απαλλάχτηκε από το πρόβλημα αυτό, ξαναγύρισαν οι πόνοι στα πόδια, ενώ δημιουργήθηκε και υδροπικία. Το 1833 οι διάφορες αρρώστιες του χειροτέρεψαν τόσο πολύ που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του στη Σκήτη και να πάει στην κοντινή πόλη Μπέλεφ για να θεραπευτεί από το γνωστό του γιατρό Γιέντ. Στο μέλλον όμως μια μεγαλύτερη αρρώστια τον περίμενε. Ανήμερα το Πάσχα του 1836, στις 29 Μαρτίου, τα μεσάνυχτα ακριβώς, ο πατέρας Αντώνιος βάδιζε βιαστικά το δασικό δρόμο που οδηγεί στο μοναστήρι για να παρακολουθήσει τον όρθρο. Εκεί στο δρόμο χτύπησε άσχημα το δεξί του πόδι πάνω σε ένα κορμό βελανιδιάς. Αν και πονούσε πολύ, πίεσε τον εαυτό του να σταθεί όρθιος όσο κρατούσε η αναστάσιμη ακολουθία. Τα πόδια του τον πονούσαν ήδη από την καθημερινή και πολυχρόνια ορθοστασία στην προσευχή. Τώρα, μετά την πληγή και τις προσπάθειες που έκανε για να σταθεί όρθιος, πλήγιασαν περισσότερο. Οι γιατροί ήταν πρόθυμοι και ήθελαν να βοηθήσουν, μα δεν μπορούσαν να διαγνώσουν την αρρώστια του. Τα πόδια του στο μεταξύ, από τις διάφορες κομπρέσες που του έβαζαν, ερεθίστηκαν. Καμία θεραπεία δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Για διάστημα 6 μηνών περίπου, δεν μπορούσε να βγει από το κελί του. Αν και παρουσιάστηκε κάποια βελτίωση, η αρρώστια δεν υποχωρούσε. Σ' όλο το διάστημα των 30 χρόνων που απόμειναν ως την κοίμησή του, τα πόδια του τον πονούσαν πολύ, και ο πατέρας Αντώνιος υπόμενε τους πόνους με υποδειγματική καρτερία. Η πνευματική του κατάσταση αυτή την εποχή διαγράφεται σε ένα γράμμα που έστειλε σε ένα συγγενή του στη Μόσχα που αρρώστησε κι αυτός βαριά τον ίδιο καιρό.

Παρηγοριέμαι με την ελπίδα πως θα έχω την ευχαρίστηση να σε επισκεφθώ σύντομα αν η κατάστασή μου βελτιωθεί. Ο Θεός όμως πολλές φορές ευδοκεί διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς. Όπως εσύ περιορίζεις τις μετακινήσεις σου με το να πηγαίνεις από το ένα δωμάτιο στο άλλο,

Έτσι κι εγώ μπορώ να μετακινούμαι από τον καναπέ που είναι κοντά στη στόφα μέχρι τον πάγκο μου. Αλλά δεν με νοιάζει τόσο για τις δικές μου αρρώστιες όσο για τα δικά σου βάσανα. Από τις διδαχές των Αγίων Πατέρων γνωρίζω πως κάθε πειρασμό ή αρρώστια μας τα στέλνει ο Θεός για να θεραπεύεται η αδύνατη ψυχή μας. Αν το σώμα μας υποφέρει, ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας, τις παγιές και τις καινούργιες, και μας εμποδίζει να αμαρτάνουμε στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να δοξολογούμε με όλη μας την καρδιά το Θεό που είναι τόσο έσπλαχνος ώστε να γυρίζει όλα για το καλό μας και γι' αυτό επιτρέπει να αρρωσταίνουμε. Δεν πρέπει να αγωνίζουμε. Αυτός είναι ο λόγος που προσπαθώ με τη βοήθεια του Θεού να υπομένω καρτερικά την αρρώστια μου. Αν καμιά φορά τα πόδια μου πονούν, υποφέρω με υπομονή. Αν τα φάρμακα μου τελειώνουν, δεν ανησυχώ. Αν δεν μπορώ να κάθομαι, ξαπλώνω. Όταν τα πλευρά μου πονούν, επειδή πλαγιάζω πάνω τους, σηκώνομαι ήρεμα, χωρίς να ταράζομαι. Αν μου συμβεί κάτι δυσάρεστο, προσπαθώ να το υπομένω χωρίς να γονγκίζω. Κι εγώ ίδιος πολλές φορές προξένησα πόνο σε άλλους, είτε το ήξερα είτε όχι. Τρώω οποιοδήποτε φαγητό μου προσφέρουν, είτε μου αρέσει είτε όχι. Για όλα δοξολογώ το Θεό. Ιδιαίτερα τον ευχαριστώ που δεν με στέρισε από την ανάγνωση των βιβλίων και δεν με εμπόδισε να αναπέμπω τις ανάξιες προσευχές μου. Ποτέ δεν είχα τόσο καιρό να διαβάζω ψυχοφελή βιβλία όσο τώρα, στη συνεχιζόμενη αρρώστια μου. Δεν ξέρω πώς να ευχαριστήσω το Θεό μου για όλες τις ευεργεσίες Του. Αυτή είναι η ψυχική μου κατάσταση σε όλο το διάστημα που είμαι άρρωστος. Δεν σου κρύβω τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται με σένα. Ίσως υπομένεις στο σταυρό σου με περισσότερη ηρεμία από ότι εγώ. Αυτό θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Αν δεν έχεις υπομονή και η θλίψη σε κάνει να λιποψυχείς, δεν ξαφνιάζομαι. Είμαστε από τη φύση μας αδύνατοι και απελπιζόμαστε εύκολα. Λιποψυχούμε κάτω από το βάρος των βασάνων. Η λιποψυχία και ανυπομονησία όμως δεν μας βοηθούν καθόλου. Αντίθετα, μας δημιουργούν περισσότερη κατάθλιψη. Γι' αυτό σε παρακαλώ, στο όνομα του Θεού, να κάνεις όσο μπορείς κουράγιο. Μόνοι μας δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ούτε υπομονή, ούτε θάρρος, ούτε και ευγνωμοσύνη. Αυτά και κάθε άλλη ευλογία δεν προέρχονται από τους ανθρώπους, αλλά εκ του Πατρός των Φώτων. Γι' αυτό πρέπει να σηκώσουμε τα μάτια της ψυχής μας ψηλά σε εκείνον που βρίσκεται στον ουρανό και να εικετέψουμε την αγαθοσύνη Του, έτσι. Κύριε, Εσύ γνωρίζεις ποιο είναι το συμφέρον μου. Σε Σένα ελπίζω, Κύριε. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο Άγιο θέλημά Σου. Κάνε με ό,τι νομίζεις. Αν μου ανοίξεις τις θύρες του ελαίου Σου, θα γίνω καλά. Αν κρίνεις πως πρέπει να πιω κι άλλο από το πικρό ποτήρι των θλίψεων για να απαλλαγώ από τις ολέθριες συνέπειες της αμαρτίας, ας είναι ευλογημένο. Ας γίνει το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου. Μόνο μη με εγκαταλείψεις τη θλίψη μου. Βοήθησέ με. Γίνου καταφυγή μου στις δοκιμασίες που περνάω. Όπως δοκιμάστηκες κι εσύ, έτσι στείλε μου γρήγορα τη βοήθειά σου και σταθερή υπομονή με δοξολογία σε όλες μου τις αρρώστιες, στις θλίψεις, στις δυστυχίες, στις δοκιμασίες, τους πειρασμούς και τις ανάγκες της ψυχής και του σώματος. Έτσι μας διδάσκει να προσευχόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ. Αν υποταχθείς με αυτόν τον τρόπο στο θέλημα του Θεού όταν είσαι άρρωστος, πιστεύω πως η χάρη του Θεού θα σπεύσει να σε επισκεφθεί, να χαρίσει ειρήνη και παρηγοριά στην καρδιά σου και ανακούφιση στο σώμα σου.

Έτσι δίδασκε ο πατέρας Αντώνιος στους άλλους την υπομονή. Η πνευματική δύναμη που είχαν οι συμβουλές του δείχνει πως τις έδινε με βάση τη δική του εμπειρία, ότι ο ίδιος προσωπικά ήταν το μεγαλύτερο παράδειγμα υπομονής στις αρρώστιες. Μόλις ο πατέρας Αντώνιος ανακουφιζόταν κάπως από τη βαριά του αρρώστια, συνέχιζε το προηγούμενο καθήκον του ως προϊστάμενος της Κήτης. Κι άλλη όμως μεγαλύτερη δοκιμασία τον περίμενε. Ο πατέρας Αντώνιος ποτέ δεν απόκαμε από το βάρος που είχαν τα υπερβολικά καθήκοντά του, οι στερήσεις του και οι ασκητικοί αγώνες του. Κουβαλούσε το σταυρό της αρρώστιας του με υπομονή και δοξολογία στο Θεό. Και ο Κύριος που ετάζει καρδίας και νεφρούς εκείνων που αγαπά και τους χορηγεί ότι ωφελεί την ψυχή τους, του φόρτωσε και καινούριο σταυρό. Ήταν τόσο βαρύς που ακόμα και ένας θαραλέος ασκητής σαν και εκείνον παραλίγο να καταρρεύσει. Ο σταυρός αυτός ήταν το αξίωμα του ηγουμένου. Στις 30 Νοεμβρίου 1839 ο σεβασμιότατος Νικόλαος, επίσκοπος της Καλούγκα, τελείως αναπάντεχα κάλεσε τον πατέρα Αντώνιο στο επισκοπείο. Στις 3 Δεκεμβρίου τον διόρισε ηγούμενο του μοναστηριού Μαλογιαροσλάβετς στο Πλάνκ Άιλαντ. Στο μοναστήρι αυτό από τις αρχές του αιώνα έπαιρναν ηγουμένους από την Όπτινα. Ο χωρισμός του πατέρα Αντωνίου από την πνευματική του οικογένεια ήταν συγκινητικός. Είχε ζήσει μαζί της 18 χρόνια, στην αρχή ως ταπεινός αδερφός και αργότερα ως στοργικός πατέρας. Δεν ήταν εύκολο στον άρρωστο γέροντα να αποχωριστεί την αγαπημένη του στοιχεία της Κήτης, όπου έλπιζε πως θα τελειώσει τον βίο του με προσευχή ειρηνικά. Θυμήθηκε όμως τα λόγια των πατέρων. Η υπακοή είναι μεγαλύτερη αρετή από την προσευχή και την νηστεία. Ο πατέρας Αντώνιος με πολλά δάκρυα, με μεγάλη θλίψη και συντριβή καρδιάς, αλλά με απόλυτη υποταγή, ξεκίνησε για τον προορισμό του. Τον συνόδευαν οι ευχές και οι εκδηλώσεις αγάπης των αδερφών, τόσο της Κήτης όσο και του μοναστηριού της Όπτινα.

Η πρόνοια του Θεού ευδόκησε, ώστε και τρεις αδερφοί Πουτίλοφ να είναι ταυτόχρονα ηγούμενοι σε τρία ονομαστά μοναστήρια. Ο μεγαλύτερος, ο Μωυσής, στο μοναστήρι της Όπτινα. Ο δεύτερος, ο Ισαΐας, στο μοναστήρι του Σάροφ. Και ο πατέρας Αντώνιος, στο μοναστήρι του Μαλογιαροσλάβετς. Ο μεγαλύτερος, ο πατέρας Μωυσής, φαίνεται πως ήταν γεννημένος ηγέτης. Οι αγώνες του και οι θλίψεις που πέρασε ως ηγούμενος ξεπέρασαν κατά πολύ εκείνους των αδερφών του. Τους υπόμενε όμως με μεγάλη γενναιότητα και καρτερία, σαν να μην ένιωθε το βάρος τους ή τουλάχιστον δεν το δείχνε. Τα αδέρφια του συχνά απόκαμαν κάτω από το βάρος της ηγουμενίας. Ο πατέρας Ισαΐας που αρχικά ήταν οικονόμος και αργότερα ηγούμενος στο Σάροφ, σε γράμματα που έστελνε στα αδέρφια του, παραπονιόταν με πολύ δυνατή και παραστατική γλώσσα για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ως ηγούμενος. Έγραφε ανάμεσα στ' άλλα. «Αναφέρατε δύο αδερφές, τη Μάρθα και την Μαρία, που υπηρέτησαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Σωτήρας μας εγκομίασε τον ζήλο και τον δύο. Εγώ όμως που ακολουθώ το δρόμο της Μαρίας, εκνευρίζομαι με τα καθήκοντά μου να ικανοποιώ τις σωματικές ανάγκες των αδερφών στο μοναστήρι. Δεν αξίζω ούτε τον μακαρισμό του Θεού, ούτε και τον έπαινο των ανθρώπων, γιατί δεν έχω υπομονή. Μου φαίνεται πως στηρβάζω και δουλεύω όχι για τη σωτηρία μου, αλλά για την απώλειά μου. Όταν εγκατέλειψα τον κόσμο στην αρχή ως δόκιμος, έλεγα μέσα μου, «Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα έγκυκεν». Τώρα ψάλλω, «Η ημέρα προέκοψεν, η δε νύξ έγκυκεν». Έτσι είναι, αδερφέ μου, σου περιγράφω με λίγα λόγια την ηχτρή μου κατάσταση. Άκουσα ένα γέροντα να λέει πως το να γίνεις ιδρυτής μοναστηριού ισοδυναμεί με μαρτύριο. Το να γίνεις όμως οικονόμος ισοδυναμεί με το να είσαι τελώνης, και αυτό είναι πέρα ως πέρα αλήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω αν σώζουμε τους άλλους. Στην προσπάθειά μας όμως να σώσουμε τους άλλους, η δική μας σωτηρία είναι αμφίβολη, εκτός κι αν λυπηθεί και σώσει ο Θεός και εμάς που βρισκόμαστε μέσα σε ατέλειωτες μέρημνες και φροντίδες για εξωτερικές υποθέσεις. Οι εμπειρίες Αγίων Ανδρών μας δείχνουν πόσο οι εξωτερικές φροντίδες αδυνατίζουν την ψυχή μας και αποσπούν την προσοχή μας από τον Θεό. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ έχω τόσες φροντίδες, ώστε δεν μου μένει καθόλου ελεύθερος χρόνος. Ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε γιορτή, ούτε καθημερινή δεν είμαι ελεύθερος να σκεφτώ λίγο τον εαυτό μου. Ο ηγούμενος είναι σαν την ανθρώπινη καρδιά, όπου το αίμα ρέει και κινείται φυσιολογικά. Αρχίζει η μέρα και πρέπει συνέχεια να καθοδηγεί ανθρώπους, να τους στέλνει στα διάφορα διακονήματα. Οι ικανοί είναι λίγοι, γι' αυτό και ο σταυρός μας είναι βαρύς. Έχω την εντύπωση πως είναι καλύτερα να είσαι άρρωστος και να υποφέρεις, παρά να έχεις την ευθύνη της σωτηρίας των άλλων. Ο Άγιος Αρσένιος ο Μέγας είπε πως κάθε άνθρωπος έχει το θέλημά του, ενώ στον ουρανό οι άγγελοι έχουν το ίδιο αμετάβλητο θέλημα να δοξολογούν το Θεό, το Δημιουργό των όλων. Το να είσαι ηγούμενος κάτω από τέτοιες ηθίκες είναι ένα καθήκον πολύ επαχθές που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωτηρία σου. Πόσο μεγάλος ήταν ο Μωυσής, ο ηγέτης των Ισραηλιτών. Κι αυτός όμως αμάρτησε και αμφισβήτησε τη δύναμη του Θεού στα νερά της μεράς. Και εκεί οδηγήθηκε από τους συνεχείς γονγκισμούς του λαού. Δεν βλέπουμε να γίνεται σήμερα αυτό που γινόταν παλιά. Μάλιστα, και ακόμα χειρότερα. Ακούγονται συνέχεια φλιαρία και γονγκισμός, αναστεναγμοί και θλίψεις, και όλα αυτά κάνουν αθέλητα τους ηγουμένους να κλονίζονται, τους δυνατούς να νιώθουν αδύναμοι. Ίσως το αξίωμα της ηγουμενίας να είναι λιγότερο επικίνδυνο όταν ζει κανείς ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν μια ψυχή και μια καρδιά. Αυτό όμως είναι πολύ ασυνήθιστο σε αυτή τη ζωή.

Και ο πατέρας Ισαΐας κλείνει τα παράπονά του για τις ταλαιπωρίες που έχει ως ηγούμενος με χριστιανικό πνεύμα υπακοής στο θέλημα του Θεού. Είναι αλήθεια πως ο σταυρός της ηγουμενίας δεν είναι ελαφρύς. Αυτή είναι μια δυσκολία που είχε αντιμετωπίσει και ο Μωυσής. Ο Χριστός μας ενδυναμώνει στον αγώνα αυτό με τα ακόλουθα λόγια. «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τη στην ψυχήν αυτούθη υπέρ των φίλων αυτού». Γι' αυτό, ας τελειώσουμε τη φτωχή μας ζωή με απόλυτη πίστη στον Κύριο και Σωτήρα μας. Γι' αυτό, ας τελειώσουμε τη φτωχή μας ζωή με απόλυτη πίστη στον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, που υπόφερε για μας και αναστήθηκε εκ νεκρών. Αυτός είπε πως «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Είναι αλήθεια πως όλες οι δυσκολίες που αναφέρονται παραπάνω για τους ηγουμένους ήταν ακόμα χειρότερες για τον πατέρα Αντώνιο για πολλούς λόγους. Αφού πέρασε 5 χρόνια στην καρδιά των δασών του Ροσλάβ και άλλα 18 χρόνια στην ησυχία της Σκήτης, το μοναστήρι του Μαλογιαροσλάβετς του φάνηκε σαν θορυβώδης πρωτεύουσα, όπως ομολογούσε ο ίδιος αργότερα. Δεν του ήταν καθόλου εύκολο να συνηθίσει τη ζωή σε ένα αστικό μοναστήρι. Το κακό ήταν πως βρισκόταν δίπλα σε ένα κεντρικό δρόμο, και το ακόμα χειρότερο για τον πατέρα Αντώνιο, που είχε συνηθίσει στους αυστηρούς κανόνες μιας ενιαίας αδερφότητας, ήταν πως η αδερφότητα αυτή είχε σχηματιστεί από τη συγχώνευση 2 αδελφοτήτων, δηλαδή στους 7 αδερφούς του μοναστηριού προσθέθηκαν άλλοι 12 που ήρθαν από άλλο μοναστήρι. Ακόμα ο ηγούμενος Αντώνιος υπόφερε από οξύς πόνου στα πόδια που για πολύ καιρό δεν τον άφηναν να βγει από το κελί του. Δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να επιτηρεί όλα όσα γίνονταν στο μοναστήρι, ούτε και να δίνει προσωπικά τις απαραίτητες οδηγίες. Τις εντολές του αναγκαζόταν να τις δίνει μέσω άλλων. Είναι αυτονόητο πως η διαδικασία αυτή προκαλούσε πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Αν σ' όλα αυτά προσθέσει κανείς το γεγονός πως ο πατέρας Αντώνιος ήταν φτιαγμένος από τη φύση του περισσότερο να υπακούει και να διάγει συγχαστική ζωή και όχι να διατάζει άλλους, τότε εύκολα εξηγείται γιατί ήταν εξαντλημένος από το σταυρό της ηγουμενίας και συχνά έπεφτε σε απόγνωση.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότζης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έβρεσης και ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου. 5 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμά του. Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου στις 6 μετά μεσήμβρια. Τρίτη πρωί, Θεία Λειτουργία από τις 6 και 15. Τετάρτη απόγευμα, ο Εσπερινός της Αγίας Σκέπης αρχίζει στις 6. Πέμπτη πρωί, Θεία Λειτουργία στις 6 και 15. Οι Εσπερινοί για τον μήνα Οκτώβριο αρχίζουν στις 5 και 30 το απόγευμα και η Θεία Λειτουργία στις 6 και 15 το πρωί.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

μαθητής της τρίτης λυκείου από την Αλεξανδρούπολη. Βρέθηκα με σχολική εκδρομή στην Κέρκυρα. Κάποιος καθηγητής μου, φεύγοντας, μου σύστησε να μην χάσω την ευκαιρία να γνωρίσω στην Κέρκυρα το Δεσπότη. Ξέφυγα από τους συμμαθητές μου και πήγα στο Μητροπολιτικό Οίκημα. Χτύπησα την πόρτα. Μου άνοιξε ένας κακοντυμένος παπάς που σφουγγάριζε εκείνη την ώρα τις κάλες. Του είπα πως θέλω το Δεσπότη. Απάντησε, κάθισε, δεν θα αργήσει, και συνέχισε το σφουγγάρισμα. Σε λίγο ήρθε συγγυρισμένος κάπως και μου λέει, «Λοιπόν, ποιον είπες ότι θέλεις?» «Το Δεσπότη. Δεν σου κάνω εγώ?» Ο μακαριστός Πολύκαρπος μόνο θρόνο δεν κατέλαβε, μόνο περίοπτος ηγέτης δεν έγινε. Σ' όλη του τη ζωή θύμιζε το πείραγμα που οι γειτόνισσες του πατρικού του σπιτιού έλεγαν στη λατρευτή του μάνα όταν τον έβλεπαν να φεύγει τα βροχερά πρωινά κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα για το δημοτικό σχολείο. «Αυτός δεν είναι γιος», της έλεγαν. «Μανιτάρι που περπατάει μοιάζει». Η κυρία Ζαχαρούλα όμως το ήξερε από τότε. Η καρδιά και το μυαλό του γιού της ήταν τόσο αξιόλογα, ώστε η σχεδόν καχεκτική φύση του δεν θα τον εμπόδιζε να λάμψει, και γι' αυτό, αντί να θυμώνει, κρυφοκαμάρωνε. Πράγματι, ο μικρός το δέμας, αλλά μεγάλος στην ψυχή Πολύκαρπος, ένα ταπεινό μανιτάρι παρέμεινε. Μανιτάρι όμως που ήξερε να φυτρώνει στις καρδιές όλων όσων είχε κληθεί να ποιμάνει. Και αυτόν που ήταν πρόθυμοι να τον δεχθούν, και εκείνον που το μόνο που δεν επεδίωκαν ήταν να αναπτύξουν διάλογο με έναν εκπρόσωπο της

ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει μόνο ότι δεν πρέπει να απομακρυνθώ από εδώ. Να μείνω σε κάποιο μοναστήρι. Να έχω μια σχέση με ανθρώπους που βοήθησα και με βοήθησαν. Αυτό περισσότερο τον πλήγωνε. Γιατί το θρόνο δεν τον έζησε ποτέ του. Δεν ανέβαινε στο δεσποτικό θρόνο για να φανεί. Στην κατασκήνωση του άρεσε πολύ να τραγουδούν τον Μενεξέ. Χαιρόταν να τον ακούει. Έλεγε: «Θα ήθελα να μαγνητοσκοπήσω όλο αυτό το θέαμα και άκουσμα και να το δείξω στη σύνοδο». Ήταν τότε συνοδικός και το τραγούδι μιλούσε για την ταπείνωση και τους θρόνους που πέφτουν συχνά.

γρημιώδης ήταν ο λιτός τρόπος ζωής του και η πτωχία του. Τα χρήματα από το μισθό του τα διέθετε για τους άλλους. Το μισθό του συνήθως τον μοίραζε πριν προφθάσει να τον εισπράξει σε όποιον νόμιζε ότι τον είχε ανάγκη. Τα δώρα που του έστελναν ως ελάχιστη ανταμοιβή για τη συνεχή παρουσία του σε χαρούμενες και πένθυμες στιγμές του ποιμνίου του, τα εξαργύρωνε για να προσφέρει το αντίτιμό τους μαζί με πολλές δωρεές που δεχόταν στο οικοτροφείο και στα μαθητικά συσίτια που συντηρούσε. Δεν πήρε ποτέ μισθό στα χέρια του. Ποτέ δεν ένιωσε ότι αυτός ο μισθός του ανήκει. Ξέρει ο Παπαγιάννης ο Καβαδίας που τον είχε στα οικονομικά. Τις εφημερίδες που παρακολουθούσε και τα τρόφιμα που ήταν για κανένα τραπέζι που θα έκανε δεν τα χρέωνε ποτέ στο γραφείο. Ποτέ δεν ζήτησε ποσοστά από άδειες γάμου ούτε από ενορίες για την παράστασή του σε πανηγύρι. Συχνά πλήρωνε και τη βενζίνη του αυτοκινήτου, γιατί τότε όντως δεν είχε η Μητρόπολη. Για να αποσπάσει κάτι από τον Άγιο Σπυρίδωνα για το συσίτιο παρακαλούσε. Λίγους μήνες μετά την ενθρόνησή του νοσηλεύθηκε επί δεκαήμερο στην κλινική των κληρικών στα κάτω πατήσια Αθηνών, όπου τον συντρόφευε σχεδόν συνεχώς ο μετέπειτα σεβασμιότατος Λαρίσης. Στο γραφείο της κλινικής έμεινε σχεδόν άφωνος όταν διεπίστωσε ότι τα χρήματα που διέθετε δεν επαρκούν για την εξόφληση των νοσηλείων του. Δεν φανταζόταν καν ότι τους Μητροπολίτες τους επεβάρινε η κλινική τόσο δυσανάλογα. Ανήσυχος επέστρεψε στο δωμάτιο να το πει στον πατέρα θεολόγο και εκείνος αντέδρασε. «Σου έχω πει να μην τα δίνεις όλα, να κρατάς κι εσύ λίγα για ώρα ανάγκης. Χθες έδωσες και 10.000 εκείνη τη γριούλα. Τώρα τι θα κάνουμε που δεν επαρκούν ούτε τα δικά μου για να εξοφλήσουμε?» Τελικά τακτοποίησε το θέμα συγγενής του. Τους πήρε μάλιστα στο εξοχικό μικρό σπιτάκι του στο Σούνιο μέχρι να αναρρώσει ο Πολύκαρπος. Παρουσιάστηκαν εκεί ως απλοί καλόγεροι. Οι ολίγοι γείτονες και μόνιμοι κάτοικοι, παραδείγματος χάρη ο Κυρμανόλης Βαμβακούσης, φούρναρης Σουνίου με την οικογένειά του, οι αδελφοί Βαγγέλης και Νίκος Ασημάκηδες και άλλοι, γοητεύθηκαν από την ταπεινοφροσύνη και την καλλιέργεια των δύο σοφών, όπως τους

προκαλούσαν και αξέχαστον καλογύρων. Είχε ένα αυτοκίνητο σχεδόν σαράβαλο. Συνεχώς το είχε στα συνεργεία. Το είχε πάρει από τα εγκαταλελειμμένα στον Οδυσσή. Καμιά πολυτέλεια και χωρίς τη σημεούλα των επισήμων και τα άλλα διακριτικά. Μ' αυτό αλώνιζε το νησί μας. Η την επισκευή του αυτοκινήτου του μερικές φορές χρειαζόταν να κάνουν έρανο τα πνευματικοπαίδια του.

αρχηγός της Μητρόπολης μαρτυρεί επίσης πως τον πήγε κάποτε στο αεροδρόμιο, αλλά τελικά δεν ταξίδευσε. Είδε ότι δεν είχε χρήματα για το εισιτήριο. Ταξίδευε στην ανάγκη με λεωφορείο, πράγμα ασυνήθιστο για επίσκοπο, αλλά που επιβεβαιώνεται συχνά από πολλούς. Είχε έρθει να κάνει την εορτή του Αγίου Νικολάου στην Κεφαλονιά. Έκανε εσπερινούς διπλούς και τριπλούς και έφυγε με κακοκαιρία πολύ μεγάλη να πάει στην Κέρκυρα του Αγίου Σπυρίδωνος και πέρασε από Λευκάδα. Με λεωφορείο πήγαινε και έπαθε βλάβη το λεωφορείο. Δεσπότης, πού να πάει ο καημένος να διενυκτερεύσει? Και πήγε στον Λευκάδος, που όπως και ο ίδιος ήταν αδελφός της Μονής Φανερωμένης. Άλλος που δεν είχε δραχμή. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί? Χτύπαγε την πόρτα και δεν τον άνοιγε. «Ποιος είσαι?» «Εγώ είμαι καλόγερος. Δεν ανοίγω τέτοια ώρα», λέει ο Νικηφόρος. Ο Πολύκαρπος ήταν πειραχτήρι και απάντησε: «Ναυαγός, άνοιξέ μου». «Ναυαγός της, Πολύκαρπος». Όταν αποκτούσε κάτι καινούριο προσωπικό, προερχόταν από δωρεά. Κάποτε του χάρισαν ένα κομμάτι ύφασμα για παντελόνι και μου το έδωσε να το πάω στο ράφτι μου για να του το φτιάξει. Εκείνος όμως ήθελε για μέτρο ένα άλλο παντελόνι και όταν μου το έδωσε για να το πάω, είδα ότι ήταν κυριολεκτικά χιλιομπαλωμένο. Φορούσε ένα πουκάμισο λιωμένο και η γριά μαγείρισα γκρίνιαζε. Μα να μην έχει ένα πουκάμισο της προκοπής να φορέσει, παρά να με παιδεύει να τον μπαλώνω. Τα παιδιά του οικοτροφείου στη γιορτή του σκέφτηκαν να του κάνουν δώρο εις ένδειξη ευγνωμοσύνης. Του πήραν ένα ύφασμα καλό για ράσο, μια που όλο τριμμένα φορούσε. Έγραψαν μια κάρτα με ευχές και ευχαριστίες και από κάτω σημείωσαν την παράκληση να μην το δώσει σε άλλον. Μετά από λίγες μέρες, σε έναν πολύ δικό του άνθρωπο λέει: «Με κατασυγκίνησαν τα παλιόπαιδα με αυτό το δώρο. Έγραψαν να μην το δώσω. Την άλλη Κυριακή έχω μια χειροτονία. Ας το πάρει ο τάδε που έχει τόσες ανάγκες». Και δόθηκε το ύφασμα. Αλλά και στην τροφή του ήταν λιτός. Στη μνήμη μου έχει μείνει σε περιόδους που έμενε μόνος του στη Μητρόπολη το μακαροτσίνι που ήταν βρασμένο σκέτο με λίγη ντομάτα και που για μέρες ζέστενε λίγο από το ίδιο για να φάει. Κάποια σαρακοστή έφερα μαζί μου από τα Γιάννενα και μια φίλη να εξομολογηθεί. Αναπαύθηκε. «Αυτός δεν είναι δεσπότης, είναι Άγιος», έλεγε. Χάρηκε ακόμα πιο πολύ όταν ο γέροντας είπε να μείνουμε το μεσημέρι για φαγητό. Αντί για δεσποτικό τραπέζι όμως που ονειρευόμασταν, μας περίμενε μια μακαρονάδα κρύα, χωρίς σάλτσα και ένα πορτοκάλι. Τίποτε άλλο. Της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχε εκεί έναν άνθρωπο να τον περιποιηθεί.

Μια μέρα πήγαινα στη δουλειά και όπως ανέβαινα το καντούνι, είδα μια γριά γυναίκα έξω από την πίσω πόρτα του δεσπότη. Δύο χέρια της πρόσφερναν μια κατσαρόλα. Άκουσα που της είπε να την πάρει και να τη φέρει άπλητη. Την άλλη μέρα ήρθε στο συσίτιο και είπε: «Τι νοστιμιές μαγειρεύεται εδώ?» και δοκίμασε μια πυρουνιά. Δεν ξέρω αν ο ίδιος είχε φαγητό ή δεν είχε. Ήταν η γιορτή του του Αγίου Πολυκάρπου και ήρθε η κυρία Αθηνά που συντηρούσε το δεσποτικό και μου λέει χαρούμενη: 14 πετσέτες του μπάνιου του χαρίσανε. Θα πετάξω τούτες που είναι σαν σανίδες». Την επόμενη ήρθε γκρινιάρα μέσα και μου λέει: «Τις μοίρασε όλες, δεν άφησε καμία». Και στενοχωρήθηκε πολύ η Αθηνά, αλλά εκείνος ήταν χαρούμενος. Βαθιά υποχρεωμένος για τη συμμετοχή του το Πάσχα στη βάπτιση του παιδιού μου, παρά τα προβλήματα υγείας που είχε και τους κόπους της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και την υποχρέωση την ίδια μέρα να παραστεί σε πολλές εκδηλώσεις, λιτανίες, εορτάζοντες ναούς, πήγα στη Μητρόπολη κρατώντας ένα ασημένιο σκαλιστό τασάκι και αναζητώντας τρόπο να του το προσφέρω το δώρο. Με μεγάλη μου έκπληξη το δέχτηκε με χαρά. Λίγο μετά μπήκε μια κοπέλα που της έδωσε ευχές για το γάμο της και της πρόσφερε το δώρο που μόλις του έφερα. Κοίταζα αμήχανα. Την Κυριακή παντρεύεται αυτή η φτωχή. Ο Θεός έστειλε στην κατάλληλη ώρα. Τι να τα κάνει τα δώρα ο δεσπότης, παιδί μου.

ευκατάστατης οικογενείας. Θα μπορούσε να είναι συνηθισμένος σε κάποια αυτάρκεια των υλικών αγαθών. Ήταν ένας ασκητής επίσκοπος. Λιτός, λιτότατος, για να μην πούμε επένης, στο φαγητό, στα ρούχα του, στις προσωπικές του ανάγκες. Τις πρώτες 2-3 ημέρες του μηνός κάτι είχε για να κινηθεί. Λίγο μετά όλα τα χρήματα είχαν δρομολογηθεί στον προορισμό τους. Συχνά, αν ήθελε να πάει μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο, μου έλεγε: «Πάρε ένα κουτί γλυκά, βάλε μέσα και ένα φάκελο με τόσα χρήματα, στείλε μου και ένα ταξί πληρωμένο και γράφε τι ξοδεύεις για να σε πληρώσω την πρώτη του άλλου μηνός». Ακόμη και ελεημοσύνη, αν χρειαζόταν να κάνει απρόσμενα, συχνά από πνευματικά του παιδιά ζητούσε για να ανταποκριθεί. Όταν ήμουν φοιτήτρια, πάρα πολλές φορές με ειδοποιούσαν από κάποιο θρησκευτικό περιοδικό ή κάποιος ιερέας να περάσω να πάρω ένα δεματάκι. Ήταν συνήθως ένα βιβλίο και μέσα είχε χρήματα για τα έξοδά μου. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν δική του χειρονομία. Δεν έδινε σχεδόν ποτέ στο χέρι χρήματα. Έψαχνα να έχω ως ευλογία κάτι από εκείνον. Ήρθαν στα χέρια μου ένα ζευγάρι κάλτσες, μπαλωμένες αμέτρητες φορές. Λάστιχο δεν υπήρχε. Τις είχα πάντα μαζί μου και έλεγα στα παιδιά μου: «Ο παππούς ο Πολύκαρπος, επειδή αγαπούσε το Θεό και τον κόσμο, ήταν Μητροπολίτης και φορούσε τέτοιες κάλτσες γιατί τα έδινε όλα για τους άλλους». Ήταν κάτι που τα παιδιά μου τα δίδαξε να έχουν μια σεμνότητα.

δεν επρόκειτο να αχειροτονηθεί Μητροπολίτης, μερικοί από τους συγγενείς του σκέφτηκαν να του δωρήσουν ένα εγκόλπιο με αδαμαντοκόλλητο σταυρό. Στο σχετικό υπαινιγμό τους, για να μην τους περιφρονήσει, του ζήτησε ανταυτού την πατρολογία. Κάποτε, κατά τη Θεία Λειτουργία, ενώ ήταν γονατισμένος εμπρός στην Αγία Τράπεζα, ο συλλειτουργός ιερεύς είδε ότι τα παπούτσια του δεσπότη ήταν τελείως φθαρμένα. Του είπε λοιπόν, όταν τελείωσαν, ότι δεν ήταν κατάσταση αυτή. Πίστηκε μετά δυσκολίας και έστειλε, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να του φέρουν ένα ζεύγος παπουτσιών. Όταν ήρθε ο διάκος και του τα έδειξε λέγοντας και την τιμή, στήχιζαν τότε 7.000 δραχμές, έγινε έξω φρενών και είπε: «Καλύτερα να βάλω μια-δυο στρώσεις εκατοστάρικα αντί για σόλες, παρά να ξοδεύσω τόσα χρήματα για καινούρια». Και τα έστειλε πίσω. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές φίλοι και πνευματικά του παιδιά του χάρισαν παπούτσια. Τα δίνε αμέσως στον πρώτο δυσκολεμένο που συναντούσε. Μαρτυρεί και ένα από τα παιδιά που πήγαιναν ελεύθερα τότε στην Μητρόπολη, σήμερα αστυνομικός στην Τεχεράνη. Το δεσποτικό δεν είχε πόρτες κλειστές. Μπαινοβγαίναμε και από την εμπρός και από την πίσω. Τον βλέπαμε με χαλασμένες παντόφλες, με μεγάλα μπαλώματα. Ήταν πατέρας όλων μας. Ξέρω αρκετούς που τους σπούδαζε ο ίδιος.

οίκημά της Μητρόπολης ήταν πολύ παλαιό και ο Πολύκαρπος δεν είχε να διαθέσει τίποτε για τη συντήρησή του. Το 1984 οι σοβάδες του ταβανιού στον Κιτώνα έπεσαν ξαφνικά και θα είχε ο ίδιος σκοτωθεί αν δεν είχε οικονομήσει ο κύριος να απομακρυνθεί από εκεί ένα λεπτό νωρίτερα. Από την Ιεράμονη Παλαιοκαστρίτσας, η οποία γενναιόδωρα του είχε παραχωρήσει και κάποιο από τα ενίκια που λάβαινε για να συμπληρώνει τις προσφορές του προς τους αναγκεμένους, ζήτησε ταπεινά το Φεβρουάριο του 1984 να του παραχωρήσει ένα ποσό για την επιδιόρθωση του κτηρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την κίνησή του.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικουρ.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

ψαλτήρι. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου και η στιχολογία θου Κύριε. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας.

0: φωνότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.
1: Παλιά ιστορία που μοιάζει με συμβολική παραβολή και διήγηση και όμως είναι αληθινή, λέει ότι κάποτε, γύρω στα 300 χρόνια μετά Χριστόν, ζούσε ένας πολύ γεροδεμένος άνθρωπος. Ανήκε σε άγρια φυλή και ήταν απολύτιστος και πολύ άσχημος. Τον έλεγαν ρέπροβο. Και όμως μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, που η θέα του όλους τους φόβιζε, γεννήθηκε η επιθυμία να υπηρετήσει στη ζωή του τον πιο δυνατό άνθρωπο. Έμαθε ότι ο βασιλιάς της περιοχής του ήταν ο ισχυρότερος άνθρωπος. Αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, πήγε και έβαλε τον εαυτό του στην υπηρεσία του βασιλιά. Τον είδε χειροδύναμο και του ανέθεσε τις πιο βαριές δουλειές. Να μεταφέρει πέτρες για να χτιστεί το καινούριο του παλάτι. Ο ρέπροβος αισθανόταν πολύ χαρούμενος που βρισκόταν κοντά του και υπηρετούσε έτσι τον πιο δυνατό άνθρωπο. Υποβαλόταν αγόγγιστα σε κάθε κόπο και ταλαιπωρία για χάρη του. Κάποτε βρέθηκε σε επίσημη γιορτή του παλατιού. Εκεί υπήρχαν πολλοί καλεσμένοι που διασκέδαζαν τρώγοντας και πίνοντας. Ο ρέπροβος παρακολουθούσε και αυτό στη μεγάλη γιορτή του παλατιού. Όμως σε κάποια στιγμή το σκηνικό άλλαξε. Ο βασιλιάς κυτρίνησε από τον φόβο του, άρχισε να τρέμει και έχασε την όρεξή του. Παραξενεύτηκε ο ρέπροβος τότε με παιδική αφέλεια και ζήτησε με απορία να μάθει το λόγο. Τότε παλαιότεροι υπηρέτες του βασιλιά τον κατατόπισαν. «Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτή την ώρα τραγουδούν το τραγούδι του Σατανά». Ο ρέπροβος τότε με παιδική αφέλεια ζήτησε να πάρει πληροφορίες για το Σατανά. Του απάντησαν ότι είναι κάποιος πολύ δυνατός και τον φοβούνται όλοι, ακόμη και οι βασιλιάδες. Ο ρέπροβος δεν περίμενε να ακούσει περισσότερα. Έφυγε από την υπηρεσία του βασιλιά για να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του ότι θα υπηρετήσει τον ισχυρότερο άρχοντα του κόσμου. Η ιστορία αυτή, που μοιάζει με παραμύθι, μας παρουσιάζει το ρέπροβο υπηρέτη του Σατανά. Εκτελούσε κάθε μέρα τα κακοποιά του σχέδια, δηλαδή κλεψιές, ατιμίες, εγκλήματα και όλα εκείνα τα εγκληματικά που σχεδίαζε ο Σατανάς. Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής του, αλλά δεν άργησε να αντιληφθεί την αδυναμία και του Σατανά. Κάποια μέρα που μαζί του ανέβαινε στην κορυφή ενός βουνού, είδε το Σατανά να τρέμει από το φόβο του. Έβγαλε τρομακτική κραυγή, έκανε απότομη μεταβολή και το έβαλε στα πόδια. Παραξενεύτηκε ο ρέπροβος. Περίεργος να δει τι συμβαίνει, έφτασε στην κορυφή, συνεχίζοντας το δρόμο του, οπότε είδε εκεί και τον ξύλινο σταυρό υψωμένο και κάποιο γέροντα γονατιστό να προσεύχεται. Τον πλησίασε ο ρέπροβος, του διηγήθηκε όλη την περιπέτειά του και ο γέροντας του είπε: «Παιδί μου, όλα αυτά σου συνέβησαν γιατί η επιθυμία σου ακόμη δεν εκπληρώθηκε. Μάθε λοιπόν ότι ο ισχυρότερος του κόσμου είναι κάποιος άλλος. Ιησούς Χριστός ονομάζεται. Είναι ο δημιουργός του κόσμου. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Για εμάς σταυρώθηκε πάνω σε ένα σταυρό σαν κι αυτόν». Ο ρέπροβος, συγκινημένος από όλα αυτά που άκουγε, ζήτησε να μάθει πώς θα μπορούσε να τον ακολουθήσει και τι έπρεπε να κάνει. Ο γέροντας του μίλησε για την προσευχή, τις ασκήσεις και νηστείες και γενικά για τις καλές πράξεις. Όλα τα δέχθηκε και ήταν πρόθυμος να τα ασκήσει, εκτός από την νηστεία, γιατί το σώμα του δεν ήταν συνηθισμένο σε κάτι τέτοιο. Να λοιπόν που βρέθηκε ένας πρωτότυπος τρόπος για να ευχαριστήσει το Θεό και να υπηρετήσει έτσι τον ισχυρότερο άνθρωπο του κόσμου. Σύμφωνα με την υπόδειξη του γέροντα, πήγε στο ποτάμι της περιοχής που κυλούσε ορμητικά τα νερά του και δεν υπήρχε πέρασμα. Άρχισε χαρούμενος τις μεταφορές του. Μόλις έβλεπε περαστικό που στεκόταν σκεπτικός μπροστά στην ορμή του ποταμού, τον πλησίαζε και με χαρά τον έπαιρνε στον ώμο και τον περνούσε απέναντι. Είχε πολύ χαρά ο ρέπροβος, γιατί έτσι υπηρετούσε εκείνον που, όπως του είχε πει ο γέροντας, σήκωσε πάνω στους ώμους του τα αμαρτήματα όλου του κόσμου. Μια μέρα ένα μικρό χαριτωμένο αγόρι πλησίασε τον αγριοπό χαμάλι της αγάπης, ζητώντας του να τον περάσει απέναντι. Ο ρέπροβος δέχθηκε. «Έλα, ανέβα στον ώμο μου, Κρατήσου καλά και μη φοβάσαι. Και έσκυψε για να ανέβει το μικρό αγόρι. Όμως μόλις μπήκε στα νερά του ποταμού, ένιωσε ένα βάρος ασήκωτο, σαν να ήταν ένας μεγάλος γίγοντας. Του ήρθε η σκέψη να γυρίσει πίσω. Έκανε όμως μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και πέρασε στην απέναντι όχθη του ποταμού. Γιατί ήταν τόσο βαρύς? Τον κοίταξε με το αγγελικό του βλέμμα και του είπε ότι έφερε πάνω του τον ισχυρό, τον ισχυρότερο του κόσμου, τον δημιουργό του σύμπαντος. Και το μικρό αγόρι εξαφανίστηκε, γιατί ήταν ο Ιησούς Χριστός που ήρθε με παιδική μορφή στον κόσμο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ρέπροβος στη συνέχεια δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμά μας, ονομάστηκε Χριστοφόρος γιατί έφερε πάνω του τον Χριστό. Τον αγάπησε και με προθυμία τον υπηρέτησε. Από τη θέση εκείνη υπηρέτησε το λαό του Θεού και αξιώθηκε να μαρτυρήσει για αυτόν στα χρόνια του Αυτοκράτορα Δικίου. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 9 Μαΐου και θεωρείται προστάτης των αυτοκινητιστών που και αυτοί μεταφέρουν τον κόσμο. Η ιστορία του Ρέπροβου μας διδάσκει ότι ο Χριστός και η Εκκλησία του ζει και θα ζει. Γιατί είναι ο πανίσχυρος, ο αίτητος. Είναι ο μεγάλος ζωντανός του παρόντος και του μέλλοντος και όχι ο νεκρός του παρελθόντος. Το πρόσωπό του είναι το πιο λατρευτό που αξίζει να αγαπήσουμε όλοι. Ας κάνουμε από σήμερα μια αρχή, μια νέα προσπάθεια.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε «Υπάρχει Θεός και βλέπει». Κατά τα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, στα χρόνια της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ο Ιουλιανός, ένας ενάρετος και ευσεβής χριστιανός. Αυτός στα νιάτα του είχε πλούτο πολύ, αλλά στα γυρατιά του επτόχευσε. Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση της φτώχειας του, σκεπτόταν τι μπορούσε να κάνει και λύση δεν έβρισκε. Εν τω μεταξύ έφτασε σε τόσο μεγάλη φτώχεια που δεν μπορούσε να εξοικονομήσει τα απαραίτητα για την επιβίωσή του. Κάποια στιγμή του ήρθε μία έμπνευσης όχι και τόσο συνηθισμένη, μία έμπνευσης περίεργη, παράξενη, απροσδόκητη, αλλά και πρωτότυπη. Αν και η ιδέα αυτή φαινόταν παράδοξη, η φωνή της συνειδήσεώς του δεν του αντιστρατεύθηκε. Οι σκέψεις που έκανε σχετιζόταν με το γιο του. Ήταν μοναχοπέδι και ονομαζόταν Θεόφιλος. Κάποια μέρα τον φωνάζει και του λέει τα επόμενα. «Λοιπόν, παιδί μου Θεόφιλε, αποφάσισα να σου προτείνω κάτι. Όπως βλέπεις, είμαι πολύ αδύνατος και πολύ φτωχός. Δεν έχω τρόπο να εξοικονομήσω τα αναγκαία της ζωής. Αυτό που θα σου προτείνω θα σου φανεί παράδοξο και σκληρό. Μη βιαστείς όμως να το κρίνεις. Θέλω να μου κάνεις μία χάρη για να βρω μία διέξοδο στη μεγάλη μου φτώχεια. Αν δεχθείς, θα με σώσεις τώρα στα γυρατιά μου, αλλά θα βρεις κι εσύ σωτηρία από τον Θεό χάριν της υπακοής σου». Ο Θεόφιλος αποκρίθηκε. «Πατέρα μου, είμαι έτοιμος να υπακούσω σε ό,τι μου πεις». Ο πατέρας ξεκίνησε το λόγο από μακριά, από τις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Πατριάρχη Αβραάμ. «Παιδί μου, ο μακάριος Αβραάμ με τη γυναίκα του τη Σάρα είχαν μεγάλη θλίψη, διότι προχώρησαν σε γεροντική ηλικία άτεκνη. Αλλά ο Θεός έκανε το θαύμα του και τους εχάρισε έναν ευλογημένο γιο, τον Ισαάκ. Αλλά αργότερα πήραν κάποια δύσκολη τροπή τα πράγματα. Ο Αβραάμ, υπακούντας το Θεό, ένα θλιβερό πρωί ξεκίνησε με το γιο του για κάποιο βουνό να τον θυσιάσει. Ο Ισαάκ, χωρίς μιλιά, ακολουθούσε τον πατέρα του και μάλιστα κουβαλούσε στους ώμους του τα ξύλα για τη θυσία. Σιωπηλός, χωρίς καμία αντίδραση, προχωρούσε προς τη θυσία. Η ταπείνωση και η υπακοή του τον έσωσε και ούτε τελικά εσφάγει και η ζωή του ευλογήθηκε πολύ από τον Θεό. Αυτό το παράδειγμα του Ισαάκ βάλτο βαθιά μέσα στην ψυχή σου. Δέξου την εντολή που θα σου δώσω και ελπίζω στο Θεό ότι δεν θα το μετανιώσεις». «Πατέρα», λέει ο Θεόφιλος, «τι σκέφτηκες, θέλεις να με θανατώσεις σαν τον Ισαάκ?» «Όχι παιδί μου, μη γέννητο, κάτι άλλο ζητώ. Θέλω να σε πουλήσω σαν δούλο, ώστε έτσι να λύσω το άλυτο πρόβλημα και να σταματήσω να ζητιανεύω δεξιά και αριστερά. Αν δεχθείς να το κάνεις, ο καλός Θεός θα δείξει έλεος σε σένα για αυτή την καλοσύνη σου. Θα σου δώσει πλούτο πολύ σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή θα σε αναπαύσει στους κόλπους του Αβραάμ. Και θέλω ακόμη να σου δώσω και μία εντολή. Φρόντισε να την τηρήσεις σε όλη σου τη ζωή μέχρι την ώρα του θανάτου σου. Κάθε φορά που θα σε στέλνει το αφεντικό σου σε κάποια εξωτερική υπηρεσία, αν είναι ώρα θείας λειτουργίας, να περνάς πρώτα από την εκκλησία και να κάθεσαι εκεί μέχρι την απόλυση και έτσι λειτουργημένος να προχωρείς το έργο σου. Επίσης, θέλω να δείχνεις μεγάλη ευλάβεια προς την Παναγία. Αν εκτελέσεις αυτές τις εντολές μου, ο Κύριος θα σε γλιτώσει από φοβερή τρικυμία». Αυτά είπε ο πατέρας. Τα λόγια ήταν για τον γιο του η μέρα της κρίσεως. Εδώ θα κρινόταν η ψυχή του, η αγάπη του, η πίστη του. Ο Θεός τον επεσκίασε, του έδωσε θάρρος. «Πατέρα», λέει, «θα γίνουν όλα σύμφωνα με τη θέλησή σου. Τα δέχομαι όλα».

Την επομένη μέρα, με πόνο ψυχής, ο Ιουλιανός πούλησε το γιο του. Τον αγόρασε κάποιος επίσημος άρχοντας, πατρίκαιος και αξιωματούχος των ανακτόρων, που ονομαζόταν Κωνσταντίνος. Ο άρχοντας εκτίμησε και αγάπησε πολύ τον καινούριο δούλο του, γιατί ήταν στολισμένος, όχι μόνο με σωματική ομορφιά, αλλά και με όλες τις αρετές, με υπακοή, με σοφροσύνη, με ταπείνωση. Τον εκτιμούσε και για τις γραμματικές του γνώσεις, για τη μόρφωσή του. Παντού όπου πήγαινε ο Κωνσταντίνος, ήθελε να έχει δίπλα του το Θεόφιλο. Στο τραπέζι παρέστηκε κοντά του, έτοιμος και πρόθυμος. Τον υπηρετούσε με κάθε επιμέλεια. Έτσι όλα πήραν ένα καλό δρόμο, όλα πήγαιναν καλά. Αλλά μία ημέρα ξέσπασε ένας απροσδόκητος πειρασμός. Τι σοφά που μας συμβούλευσε ο Κύριος να λέμε στο Πάτερ ημών «Και μη είσαι εν έγγιση μας εις πειρασμόν». Ένας πειρασμός εις βάρος του Θεοφύλου. Μέσα στο πλούσιο αρχοντικό υπήρχαν αρκετοί δούλοι. Όταν ο Πατρίκιος έλειπε στην υπηρεσία του στα ανάκτορα, απέμειναν στο σπίτι η σύζυγός του, η αρχόντισσα και η δούλη. Αλλά η σύζυγός του δεν ήταν προσεκτική στην προσωπική της ζωή. Κάποιος δούλος άρχισε να της αρέσει και δεν το είχε τίποτε να φανεί άπιστη στο σύζυγό της. Τον κακό την κυρίεψε. Ο Κωνσταντίνος κάποια μέρα ξεκίνησε για το παλάτι. Πήρε μαζί του και τον αγαπητό του δούλο Θεόφιλο. Καθώς όμως πλησίαζε στα ανάκτορα, διεπίστωσε ότι είχε ξεχάσει στο σπίτι του τον χαρτοφύλακά του, όπου υπήρχαν διάφορα έγγραφα και βασιλικά διατάγματα. «Θεόφιλε», λέει, «τρέξε γρήγορα στο σπίτι. Μέσα στο δωμάτιό μου έχω ξεχάσει τον χαρτοφύλακά μου. Πρέπει να μου τον φέρεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα». Ολοπρόθυμος, όπως πάντα, ο Θεόφιλος έσπευσε στο αρχοντικό. Λόγω της μεγάλης βιασύνης, χωρίς να χτυπήσει πόρτες, μπήκε στο ευρύχωρο δωμάτιο του πατρικίου και με ταχύτητα άρπαξε τον χαρτοφύλακα και έφυγε. Εκείνη την ώρα βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι η σύζυγος του Κωνσταντίνου με τον δούλο. Διέπραταν μοιχεία. Ο Θεόφιλος, λόγω της υπερβολικής του βιασύνης, δεν τους πρόσεξε. Αυτοί όμως δεν κατάλαβαν ότι δεν τους πρόσεξε. Αναταραγμένοι για την απρόσμενη αυτή παρουσία, σκέφτηκαν να κάνουν κακό στο Θεόφιλο. Η σύζυγος του πατρικίου φέρθηκε σαν τη γυναίκα του Πετεφρή. Μόλις επέστρεψε από τα ανάκτορα, ο σύζυγός της του είπε με προσποιητή αγανάκτηση: «Τι τον αγόρασες αυτόν τον δούλο, τον Θεόφιλο, για να μου επιτεθεί στο κρεβάτι ο άθλιος να με ταπεινώσει, μόλις που πρόλαβα να φωνάξω τον τάδε δούλο και βοήθησε ώστε να μην με ατιμάσει αυτός ο ανέσχυντος. Σε προειδοποιώ στην ευχή των γονέων μου και στη σωτηρία της ψυχής μου, αν αύριο δεν ειδώ το κεφάλι του αθλίου κομμένο, εγώ δεν παραμένω ούτε μια ώρα στο σπίτι σου, παίρνω την πρίκα μου και αναχωρώ». Η ηθοποιία της ήταν άφθαστη. Ο σύζυγός της επίστη απόλυτα στα λεγόμενά της. Εξοργίστηκε ενάντια στον Θεόφιλο και της υποσχέθηκε ότι θα γίνει επιθυμία της. Την επομένη ημέρα συνάντησε στα ανάκτορα τον έπαρχο και του εξέθεσε τα καθέκαστα. «Αύριο πρωί θα σου τον στείλω, να τον αποκεφαλίσεις, να σφραγίσεις το κεφάλι του σε ένα σάκο και να μου το αποστείλεις». Ο έπαρχος συμφώνησε μαζί του, μόνο που του ζήτησε να ομολογήσει το παράπτωμα του δούλου του ενώπιον τριών μαρτύρων. Εκείνος βρήκε τρεις μάρτυρες και ενώπιον τους ομολόγησε: «Αγόρασα ένα νέο δούλο και αυτός ο άθλιος εδυνάστευε την κυρία μου να κοιμηθεί μαζί της». Αφού υπέγραψε αυτά με το χέρι του, συμφώνησε να εκτελέσει την επιθυμία του. Έτσι, ξημερώνοντας η επομένη μέρα, ο Θεόφιλος θα πήγαινε στον έπαρχο και θα του έλεγε: «Έρχομαι από τον κύριό μου τον Κωνσταντίνο, σου φέρνω τους χαιρετισμούς του και περιμένω την απόκρισή σου να την μεταφέρω». Έτσι συμφώνησαν.

0: Η σύζυγος και ο μοιχός δούλος εκείνη τη νύχτα ένιωθαν κακή χαρά. Μετά από λίγες ώρες τα απαλλάσσονταν οριστικά από την παρουσία του ανθρώπου που μισούσαν. Η σύζυγος ένιωθε ικανοποίηση που το σχέδιό της εξελισσόταν κανονικά. Και ο σύζυγός της και ο έπαρχος επίστηκαν ότι ο Θεόφιλος είναι ένα άθλιο υποκείμενο που έπρεπε να τιμωρηθεί παραδειγματικά, ώστε να πάρουν φόβο και όσοι άλλοι δούλοι σκέπτονται να προσβάλλουν την τιμή της κυρίας των. Ξημέρωσε η καινούρια ημέρα. Ο Πατρίκιος κάλεσε τον Θεόφιλο και του λέει: «Θα πας στον έπαρχο, θα του πεις ότι τον χαιρετώ και ότι περιμένω απόκριση». Εν τω μεταξύ ο έπαρχος είχε δώσει εντολή στους δημίους, μόλις έρθει κάποιος δούλος από τον Πατρίκιο Κωνσταντίνο, να τον αποκεφαλίσουν. Ξεκίνησε λοιπόν ο Θεόφιλος για το επαρχείον. Καθώς προχωρούσε βρέθηκε πλάι σε μια εκκλησία της Θεοτόκου. Ο πατέρας του τον είχε συμβουλεύσει να ευλαβείται την Παναγία. Κατάλαβε ότι αυτή την ώρα γινόταν Θεία Λειτουργία. Μπαίνοντας μέσα να προσκυνήσει, διεπίστωσε ότι διαβαζόταν το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εκείνη τη στιγμή του ήρθε έντονη στο μυαλό η συμβουλή του πατέρα του: «Κάθε φορά που θα σε στέλνει το αφεντικό σου σε κάποια εξωτερική υπηρεσία, αν είναι ώρα Θείας Λειτουργίας, να περνάς πρώτα από την εκκλησία και να κάθεσαι εκεί μέχρι την απόλυση και έτσι λειτουργημένος να προχωρείς το έργο σου». Η Θεία Λειτουργία προχωρούσε αργά. Ο Θεόφιλος θυμόταν τον πατρικό λόγο: «Μέχρι την απόλυση. Αν δεν τελείωνε η λειτουργία, δεν θα ξεκινούσε για τον έπαρχο». Εν τω μεταξύ, στο σπίτι του Πατρικίου, καθώς περνούσε η ώρα, υπήρχε κάποια έξαψης. Η σύζυγος και ο μοιχός δούλος αγωνιούσαν. «Μα τι συνέβη, γιατί αυτή η αργοπορία?» Ο δούλος σε μια στιγμή πλησιάζει το αφεντικό του και ζητεί να πάει στον έπαρχο για να φέρει το κομμένο κεφάλι του Θεοφίλου. Ο Κωνσταντίνος συμφώνησε, πήγαινε. Μόλις βγήκε από την πόρτα του αρχοντικού, άρχισε να τρέχει προς το επαρχείο. Έτρεχε και ήταν γεμάτος κακή χαρά, τρελή χαρά, λες και πρόκειται να πάρει κάποιο πολύτιμο θησαυρό. Αυτός μεν και όλα τα δικά του συνδυάζονταν με την έννοια του τρεξίματος. Αντίθετα στον Θεόφιλο, όλα συνδυάζονταν με την έννοια της αργοπορίας. Ο ιερεύς, οι ψάλτες τα έλεγαν αργά. Η Θεία Λειτουργία αργούσε να τελειώσει. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός, ο οποίος έβλεπε από πάνω όλα τα τεκτενόμενα εις βάρος του αθώου Θεοφίλου. Με βήμα ταχύ ο κακός δούλος φτάνει στο σπίτι του επάρχου και τον χαιρετά εξ ονόματος του Πατρικίου Κωνσταντίνου. Εκεί κοντά στεκόταν κρυμμένος ο Δήμιος, με έτοιμο το σπαθί, ακονισμένο και ξεγυμνωμένο. Χωρίς καθυστέρηση συλλαμβάνει τον ένοχο δούλο και τον αποκεφαλίζει. Όλα έγιναν γρήγορα. Ο πονηρός δούλος δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Στη συνέχεια ο Δήμιος έπλυνε το κεφάλι μέσα σε λεκάνη και αφού στέγνωσε το τύλιξε με ένα μαντίλι, το τοποθέτησε μέσα σε σάκο που στη συνέχεια τον εσφράγισαν. Την ώρα ακριβώς που ασφάλιζαν το κεφάλι μέσα στο σάκο, παρουσιάστηκε και ο Θεόφιλος, χαιρέτησε τον έπαρχο. Εκείνος κατάλαβε ότι τον έστειλε ο Πατρίκιος για να του μεταφέρει το κομμένο κεφάλι. «Αυτός ο σάκος προορίζεται για τον Κύριό σου», του είπε, και του τον έδωσε.
1: «Ότι το

0: Αλληλούια.
1: Ήσυχος και ήρεμος ο καλός δούλος επέστρεφε προς τον οίκο του κυρίου του. Κρατούσε στα χέρια του τον σάκο, χωρίς να υποψιάζεται τίποτε για το περιεχόμενό του και για την φοβερή ιστορία. Προχωρούσε ανάλαφρος και χαρούμενος, όπως γίνεται όταν προηγείται συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Οι άγγελοι και οι δαίμονες παρακολουθούσαν συγκλονισμένοι τα φοβερά γεγονότα, αλλά οι άνθρωποι, ο έπαρχος, ο Δήμιος, ο Θεόφιλος δεν καταλάβαιναν τίποτε. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε το ιδιαίτερο, ο Θεόφιλος με το σάκο στο χέρι φθάνει στο αρχοντικό του πατρικίου. Ο κύριος του, η κυρία, πολλοί δούλοι τον προϋπάντησαν. Παραδόξως, είδε ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους μία κάποια έκπληξη. Στο πρόσωπο της κυρίας, ακόμη πιο μεγάλη έκπληξη και ταραχή. Ενώ ανέμεινε να δουν τον άλλο δούλο και τη δική του κεφαλή μέσα στο σάκο, τώρα αυτόν τον έβλεπαν ζωντανό. Και τι να περιείχε άραγε μέσα ο σάκος? Ο Κωνσταντίνος τον ερώτησε, «Γιατί άργησες? Τι κρατείς μέσα στο σάκο?» «Άργησα, κύριέ μου, γιατί πέρασα έξω από το ναό της Παναγίας, διεπίστωσα ότι γινόταν Θεία Λειτουργία, κάθισα και λειτουργήθηκα. Κατόπιν πήγα στον έπαρχο, μόλις με είδε, κατάλαβε γιατί πήγα και μου έδωσε αυτόν τον σάκο, ο οποίος μου είπε, προορίζεται για σένα, εγώ δεν γνωρίζω το περιεχόμενό του». Πάντως μέχρι τότε τα πνεύματα δεν ήταν και πολύ ταραγμένα, γιατί δεν ήξεραν τι περιέχει ο σάκος. Σε λίγο οι υπηρέτες τον πήραν και τον αποσφράγισαν και έφρυξαν. Μέσα περιείχε κομμένο το κεφάλι του άλλου δούλου. Η κυρία Πατρικία υπέστη τρομερό σοκ. Από την φοβερή ταραχή της, από τη φρικτή κατάπληξή της, έχασε την ομιλία της. Για πολλή ώρα δεν μπόρεσε να ανοίξει το στόμα της. Ο Πατρίκιος άρχισε να υποπτεύεται τι ακριβώς συνέβαινε. Ρίχνοντας ένα βλέμμα στο ήρεμο και καθαρό πρόσωπο του Θεοφίλου, καταλάβαινε ότι αυτός είναι παραπάνω από αθώος. Μάλιστα, όταν πληροφορήθηκε ότι είχε πάει στη Θεία Λειτουργία, δεν χωρούσε η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά του. Καθώς θυμόταν πάλι την άσχημη χαρά που είχε το πρόσωπο του άλλου δούλου όταν έφευγε για το σπίτι του επάρχου, καταλάβαινε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα που είδε το τράνταγμα που υπέστη σύζυγός του στη θέα της κομμένης κεφαλής, κατανοούσε πιο καλά τα διατρέξαντα. Εν τω μεταξύ, η Πατρικία φοβήθηκε πολύ. Είδε ολοζώντανη μπροστά της την δικαιοκρισία του Θεού. Φοβήθηκε τον Θεό. Φοβήθηκε μη πάθει και αυτή τα ίδια. Άλλωστε αυτή ήταν η αιτία του κακού. Ήρθε σε συνέστηση και ξέσπασε σε γοερά κλάματα. Ομολόγησε ότι αυτή είναι η ένοχη. Ομολόγησε ότι μιχώς δεν ήταν ο Θεόφιλος, αλλά αυτός που ήδη είχε λάβει την τιμωρία του. «Εγώ, κύριέ μου, εγώ είμαι η αιτία του κακού. Εγώ διέπρατα την αμαρτία με το δούλο που φωνεύτηκε επί 3,5 χρόνια, χωρίς να το πάρει είδηση. Ο νέος μας δούλος είναι αθώος. Αδίκως τον κατηγόρησα η αθλία. Εγώ σχεδίασα τον θάνατό του, αλλά ο Θεός που αγαπά τη δικαιοσύνη και μισεί την αδικία αντέστρεψε τα πονηρά σχέδιά μου. Αυθέντη μου, σε οικετεύω, συγχώρησέ με. Στο όνομα των εκτιρμών του Θεού λυπήσουμε και συγχώρησέ με. Υπόσχομαι ότι στο εξής θα σου είμαι πιστή, δεν θα ξαναμαρτήσω». Αυτά τα γεγονότα μαθεύτηκαν σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Οι χριστιανοί που τα πληροφορήθηκαν κατελήφθησαν από φόβο και έκσταση και δόξαζαν τη δικαιοσύνη και την δικαία κρίση του Θεού. «Υπάρχει Θεός», έλεγαν, «υπάρχει και βλέπει, δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε».

Η ζωή του Πατρικίου από εκείνη την ημέρα άλλαξε. Οι σκέψεις του ασχολεί το πολύ και με τον Θεόφιλο. Αποφάσισε λοιπόν να τον πάρει κατά μέρος και να του ζητήσει κάτι. Να του εξιστορήσει λεπτομερώς την προηγούμενη ζωή του. Να του πει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο σπίτι του ώστε να πουληθεί δούλος. Ο καλός δούλος κάθισε και διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια όλη του τη ζωή. Του περιέγραψε τα πρώτα πλούτη του πατέρα του, την κατοπινή φτώχεια του, την πρόταση του πατέρα του να πουληθεί δούλος, την υπακοή του, τις διάφορες πνευματικές συμβουλές και μάλιστα αυτή που αφορούσε την προσέλευσή του στη Θεία Λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος, καθώς τα άκουσε όλα αυτά, συγκινήθηκε κατάβαθα. Κατάλαβε ότι τον Θεόφιλο τον προστάτευε σαν να κατανίκει τη δύναμη, η ευχή και η ευλογία του πατέρα του. Η υπακοή στον πατέρα του, η εκτέλεση των πατρικών εντολών, του χορηγούσε κρατεά σκέπη και προστασία. Η ευλογία που έπαιρνε από τη Θεία Λειτουργία τον έβαζε κάτω από το παντοδύναμο χέρι του Θεού. Θαύμασε ο Πατρίκιος τις αρετές του δούλου του, συγκινήθηκε για τη μεγάλη θυσία που έκανε προς χάρη του πατέρα του. Ένιωσε ότι ο δούλος του είχε φτάσει σε υψηλά πνευματικά επίπεδα. Κρυβόταν ένας τέτοιος θησαυρός στο σπίτι του και δεν το γνώριζε. Από τη στιγμή εκείνη έπαψε να τον θεωρεί δούλο του. Τον είχε σαν γιο του, μαζί του στο τραπέζι, μαζί του παντού. Και στο τέλος τον κατέστησε και κληρονόμο όλης της μεγάλης περιουσίας του. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητική κουβέντα του πτωχού εκείνου γέροντα του πατέρα του Θεοφύλου: «Ο Θεός θα σου δώσει πλούτο πολύ σε αυτή τη ζωή». Όχι μόνο αυτός ο λόγος, αλλά και ο άλλος βγήκε αληθινός. «Κάθε φορά που θα σε στέλνει το αφεντικό σου σε δουλειά να εκκλησιάζεσαι πρώτα και ο Κύριος θα σε γλιτώσει από φοβερή τρικυμία». Τον γλίτωσε από άδικο και ατιμωτικό θάνατο. Για πολύ καιρό στην Κωνσταντινούπολη γινόταν λόγος για τα συγκλονιστικά αυτά περιστατικά και οι συντάκτες των συναξαριστών τα κατέγραψαν για να μην παραδοθούν στη λύθη. Έτσι, αν σήμερα ξεφυλίσουμε τον μεγάλο συναξαριστή, 10 Φεβρουαρίου, στο τέλος διαβάζουμε «Τι αυτή η μέρα διήγησης φρικοδεστά τη θαύματος περί υπακοής προς τους γονείς και σεβασμού της Ιεράς Λειτουργίας». Τελειώνοντας, έχουμε να ευχηθούμε σε όλους να αγαπούν και να σέβονται τους γονείς τους και να παίρνουν τις ευχές τους σε κάθε σπουδαίο ζήτημα της ζωής τους. Και επίσης να αγαπούν τη Θεία Λειτουργία και όλα τα μεγάλα θέματα της ζωής τους να τα ξεκινούν με εκκλησιασμό. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες στον Κωνσταντίνο Βλάχο τον Πρωτοψάλτη και στον Γιάννη Κλεισούρα που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έβρεσης και ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου. 5 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου στις 6 μετά μεσημβρία. Τρίτη πρωί Θεία Λειτουργία από τις 6 και 15. Τετάρτη απόγευμα ο Εσπερινός της Αγίας Σκέπης αρχίζει στις 6. Πέμπτη πρωί Θεία Λειτουργία στις 6 και 15. Οι Εσπερινοί για τον μήνα Οκτώβριο αρχίζουν στις 5 και 30 το απόγευμα και η Θεία Λειτουργία στις 6 και 15 το πρωί.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσε με, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Πρεσβείες της Παναχράντου Πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πάσων των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξη εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαντών,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρίως, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έβρεσης και ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου. 5 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου στις 6 μετά μεσήμβρια. Τρίτη πρωί, Θεία Λειτουργία από τις 6 και 15. Τετάρτη απόγευμα, ο Εσπερινός της Αγίας Σκέπης αρχίζει στις 6. Πέμπτη πρωί, Θεία Λειτουργία στις 6 και 15. Οι Εσπερινοί για τον μήνα Οκτώβριο αρχίζουν στις 5 και 30 το απόγευμα και η Θεία Λειτουργία στις 6 και 15 το πρωί.

χέρι έχουσα η Καρπασέων κόμη, λάρνακα των σών λειψάνων, Παναίδη με πάτερ αυξεντίε. Ως γαρ ποτέ πολεμίους κατήσχυνας και των δαιμόνων το θράσος ενίκησας και κατήμφρανας ημάς τους πιστός ή κράζοντας. Οικέτευε, δωρήσαστε ημίν

Ο Άγιος Αυξέντιος είναι ένας από τους 300 αλαμάνους Αγίους που ήρθαν, όπως έχουμε αναφέρει και πριν, στην Κύπρο τον 12ο αιώνα. Ο Αυξέντιος, από ό,τι γνωρίζουμε, ήταν ο αρχηγός τους. Από μικρός ασχολήθηκε με τη στρατιωτική τέχνη και σιγά σιγά απόκτησε μέσα από αυτή δόξα και φήμη. Το πιο ωραίο όμως ήταν πως όλα αυτά δεν τον άλλαξαν, δεν τον παρέσυραν όπως συμβαίνει με άλλους. Η καρδιά του ήθελε κάτι άλλο, ήθελε να ανέβει όχι στα μάτια του κόσμου, αλλά στα μάτια του Χριστού, και αυτός ήταν ο στόχος του.

Όταν μια μέρα ο χριστιανικός κόσμος της Δύσης αποφάσισε να εκστρατεύσει για τους Αγίους Τόπους όπου τους είχαν καταλάβει οι Μωαμεθανοί και να τους ελευθερώσουν, ο Άγιος Πρώτος μαζί με άλλους 300 Έλληνες που δούλευαν στη Γερμανία κατατάχθηκαν στην Ιερή Στρατιά, έγινε αρχηγός τους και ξεκίνησαν για τον ιερόν αυτό σκοπό. Τα διάφορα τάγματα διαλύθηκαν και διεσκορπίστηκαν. Δυστυχώς η στρατιά αυτή απέτυχε στο σκοπό της. Η ομάδα όμως του Αυξεντίου αποφάσισε να μην γυρίσει πίσω, αλλά να παραμείνει στους Αγίους εκείνους τόπους και να ζήσει μια ζωή ασκητική αφιερωμένη στο Θεό. Αφού πήγαν όλοι μαζί και προσκύνησαν στην Ιερουσαλήμ, γύρισαν στην έρημο του Ιορδάνη με σκοπό να αφιερωθούν στο Θεό και να ζήσουν εκεί τη μοναχική και ασκητική ζωή. Το περιβάλλον όμως του Ιορδάνη δεν τους βοηθούσε καθόλου για τη ζωή αυτή που διάλεξαν να ζήσουν. Έτσι πήραν μια μέρα την απόφαση να φύγουν από εκεί και κατέβηκαν στην παραλία. Εκεί βρήκαν ένα καράβι, μπήκαν μέσα και χάρη τη Θεού ήρθαν στην Κύπρο μετά από ενέργεια του Θεού.

Το πλοίο τους κατέβασε στην Πάφο και από εκεί σκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη για να ζήσει στη συνέχεια ο καθένας την ασκητική ζωή του με το δικό του τρόπο. Ο Αυξέντιος εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά στην περιοχή της Καρπασίας μεταξύ των χωριών Κόμης και Πύρ και Επτακόμης. Εκεί μέσα προσευχόταν καθημερινά στο Θεό και τον παρακαλούσε να τον φυλάει από τους πονηρούς λογισμούς. Πολλές φορές ο πονηρός δημιουργούσε τέτοια ταραχή στο ασκητήριο του οσίου και τέτοιο θόρυβο που νόμιζε κανείς πως γινόταν σεισμός, όπως και σε άλλους ασκητές, ιδιαίτερα όμως στο Μέγα Αντώνιο. Ο Όσιος Αυξέντιος με την υπομονή, την προσευχή και την αυστηρή νηστεία έβγαινε νικητής και θριαμβευτής, ζωντανό δοχείο του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι έζησε ο Άγιος μέχρι τη μέρα που ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του να τον στεφανώσει, όπως και τους άλλους μάρτυρες και οσίους, με το στεφάνι της αιωνιότητας. Όταν εγκατέλειψε τα γήινα ο Όσιος Αυξέντιος, οι χριστιανοί των γύρω χωριών μαζεύτηκαν με σεβασμό και ευλάβεια για να τον κηδέψουν και να πάρουν την ευλογία του. Ύστερα από καιρό οι κάτοικοι των δύο χωριών βρήκαν στη σπηλιά το Άγιο Λείψανό του που ευωδίαζε φανταστικά. Οι κάτοικοι των δύο χωριών ήθελαν να μεταφέρουν το λείψανο του Αγίου σε ένα από τα δύο χωριά, δηλαδή στην Κόμη και Πύρ ή στην Επτακόμη, και τα δύο χωριά ήθελαν με έντονο πόθο να αποκτήσουν αυτή την ευλογία. Στο τέλος άρχισε μια ζωηρή συζήτηση που απειλούσε να εξελιχθεί σε επικίνδυνη φιλονικία. Ευτυχώς όμως βρέθηκε η λύση. Αποφάσισαν να ζέψουν σε ένα αμάξι δύο βόδια, το ένα από το ένα χωριό και το άλλο από το άλλο. Στο αμάξι να βάλουν επάνω το Άγιο Λείψανο του Αγίου και να αφήσουν τα βόδια ελεύθερα. Όπου θα πήγαιναν, εκεί να έμενε και το λείψανο και να εκτιζόταν και ναός προς τιμήν του Αγίου. Έτσι και έγινε. Τα βόδια έσυραν το αμάξιν και σταμάτησαν στην Κόμη και Πύρ. Εκεί έβαλαν το Άγιο Λείψανο του Αγίου για να θυμίζει σε όλους τη δύναμη της εγκράτειας και της ηθικής καθαρότητας. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αυξεντίου σήμερα 28 του Σεπτέμβρη.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της ανακομιδής του Τιμίου Λιψάνου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Εγκλίστου. Ο Άγιος Νεόφυτος γεννήθηκε στον Κάτω Δρύ, ένα χωριό κοντά στα Λεύκαρα το 1134. Οι γονείς του, Αθανάσιος και Ευδοξία, ήταν φτωχοί άνθρωποι αλλά ευσεβείς χριστιανοί. Απέκτησαν 8 παιδιά. Δυστυχώς όμως, εξαιτίας της φτώχειας τους, δεν μπόρεσαν να τους δώσουν καμιά σχολική μόρφωση. Τα έμαθαν όμως να αγαπούν το Θεό και να σέβονται τις εντολές Του. Ο Νεόφυτος, που ήταν επίσης και αυτός αγράμματος, αναγκάστηκε από νωρίς να ξενοδουλεύει για να ζει και να βοηθά την πολυμελή πατρική του οικογένεια. Έμαθε τις γεωργικές εργασίες και καταγινόταν πολύ με την αμπελουργία. Όταν έγινε 17 χρόνων, οι γονείς του αποφάσισαν να τον αραβωνιάσουν με μια καλή κοπέλα. Ο Νεόφυτος όμως αλλού είχε δοσμένη τη σκέψη του και την καρδιά του. Ποθούσε και νοσταλγούσε να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό. Αυτές οι σκέψεις τον απασχολούσαν καθημερινά. Μια ουράνια φώτιση τον έσπρωχνε να αποσυρθεί από την ματαιότητα της ζωής και να ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο, την ασκητική ζωή. 7 μήνες μετά τον αραβώνα του έφυγε από το χωριό του και πήγε στην Ιερά Μονή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου για να γίνει μοναχός. Οι γονείς του τον έψαχναν και στο τέλος τον βρήκαν και τον έφεραν πίσω. Ο Νεόφυτος όμως τους εξήγησε με καλοσύνη και τότε συμφώνησαν όλοι ότι έπρεπε να ξαναγυρίσει στο μοναστήρι. Ο Άγιος χαρούμενος τώρα γίνεται μοναχός. Αρχίζει να μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα. 5 χρόνια αργότερα έμαθε απ' έξω το ψαλτήρι και ο ηγούμενός του ανέθεσε υπηρεσία μέσα στο ναό. Γύμναζε τον εαυτό του κάθε μέρα, ώστε να αποκτήσει μια δυνατή αυτοκυριαρχία στα λόγια και το φαγητό, αλλά και μια βαθιά ταπεινοφροσύνη. Ποθούσε πολύ να προσκυνήσει τα Άγια Μέρη που πάτησε ο Κύριος μας, και μια μέρα με τις ευχές των αδελφών μοναχών ξεκίνησε για τους Αγίους Τόπους. Όταν επέστρεψε, ήθελε να φύγει από το μοναστήρι και να πάει στη Μικρά Ασία για να ασκητέψει, όμως ο Θεός τον εμπόδισε και έμεινε στην Πάφο.

Όταν έφτασε στο μέρος που θα σκύτευε, βρήκε μια σπηλιά και εκεί έμεινε 2,5 μήνες, μέχρι να βεβαιωθεί πως το μέρος εκείνο ήταν άγνωστο στους ανθρώπους και δεν μπορούσαν να τον ενοχλήσουν. Αφού ήταν σίγουρος για την περιοχή, άρχισε να σπάζει με τα ίδια του τα χέρια το βράχο που ήταν μέσα η σπηλιά αυτή. Τον πελέκησαν από όλες τις μεριές, στο πάτωμα, στην οροφή και γύρω, ώστε να μοιάζει με μικρή εκκλησία. Το εκκλησάκι αυτό το αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό. Εκεί μέσα κοιμόταν, εκεί προσευχόταν, εκεί δούλευε μόνος του μέρα και νύχτα. Η εγκλήστρα, η πρεσβυτέρα και πρωτοκάθεδρος σώζεται ως τα σήμερα σχεδόν ακέραιη. Σε αυτήν ο ουρανοπολίτης Όσιος Νεόφυτος πέρασε ολόκληρη τη ζωή του. Στην ηλικία των 36 χρόνων χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον επίσκοπο της Πάφου Βασίλειο Κίναμο και από τότε άρχισε η μεγάλη και αξιοθαύμαστη δράση του. Στον χώρο εκείνο δεν έμενε μόνος. Σιγά σιγά διάφορες θεοφιλείς ψυχές τον πλησίασαν και ζήτησαν να παραμείνουν κοντά του. Έτσι σε λίγο δημιουργήθηκε μια μονή με 10 μοναχούς. 10, γιατί ο Άγιος δεν έπαιρνε περισσότερους. Πίστευε πως οι πολλοί μοναχοί δεν είναι εύκολο να παρακολουθούνται και να κατευθύνονται. Τα 10 πρόβατα, έλεγε με χάρη, αξίζουν πολύ περισσότερο από τα 50 ερήφια. Αργότερα όμως, μετά από παρακλήσεις πολλών φίλων της μονής, δέχτηκε ακόμα μερικά πρόσωπα.

Για την καλή λειτουργία της μονής, ο Θεοφώτιστος Πατέρας έγραψε για την περίφημη του τυπική διαθήκη, που είναι ένα είδος κανονισμού για την μονή. Επίσης, με την προσφορά του ξεχωριστού καλλιτέχνη και αγιογράφου Θεοδόρου Αψευδούς, φρόντισε να ιστοριογραφήσει την εγκλήστρα. Όλο το εσωτερικό του χώρου εκείνου διακοσμήθηκε με θαυμάσιες εικόνες από τη ζωή του Κυρίου. Αν και πέρασαν από τότε 800 σχεδόν χρόνια, οι τοιχογραφίες διατηρούνται και στις ημέρες μας σε αρκετά καλή κατάσταση. Όταν ο Όσιος νεόφυτος έφτασε στα 65 του χρόνια, λάξευσε στα ανώτερα μέρη του γκρεμού την ανωτέραν εγκλήστρα, για να ξεκουράζεται όταν ήθελε και για να μην χάνει τα αγαθά της φύλης αναχωρήσεως και θεογνώστου ησυχίας.

τον ελευκάρον το κλέος και κυπρίον το καύχημα, μονής εγκλίστρας πολιούχε, Θεοφόρε πάτερ ημών νεόφυτε, νηστεία γρυπνία προσευχή και έγκλειστος ενάντρο καρτερών, θείαν χάριν εκομίσω, ειν πιστής νυν παρέχει θήκη λειψάνων σου, δόξα το ταύτην βραβεύσαντι ημίν, δόξα το σέστ δοξάσαντι, δόξα το χορηγούντι διασού πάσιν ιάματα.

0: Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και ορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Χαρίτονος. Τούτον τον μέγαν εν της Οσίης, τον φωστήραν των θείων εικονίου πιστή, Χαρίτονα των μακάριων, εν υμνοδίες ανεφημίσομεν, και εν άσμαση θείς αυτού την κάραν στέψομεν. Την γάρ οφρήν των ματέων ειδόλων ειδάφησε, συντούτης και των δαιμόνων την ενέργειαν πάσαν ενέκρωσεν. Διό τους πόνους μεν είναιγκε, των βραβείων δε έτυχεν αληθώς. Αυτόν ουν επενούντες γεραίρομεν του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων. Όσιος Χαρίτων ο ομολογητής κατήχε μεγάλη κοινωνική θέση αλλά και μεγάλες χριστιανικές αρετές. Όταν λοιπόν ο αυτοκράτορας Αυριλιανός εξέδωσε διάταγμα κατά των χριστιανών, ο έπαρχος Ικονίου συνέλαβε τον Χαρίτωνα από τους πρώτους. Τα βασανιστήρια που υπέστην ήταν σκληρά, όμως ο Χαρίτων έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Στο διάστημα δε που βρισκόταν στη φυλακή, ο Αυριλιανός δολοφονήθηκε. Ο διάδοχος του πρόβος σταμάτησε το διωγμό κατά της εκκλησίας και ο Χαρίτων απελευθερώθηκε. Αποφάσισε τότε να πάει προσκυνητή στα Ιεροσόλυμα, αλλά στο δρόμο συνελήφθη από ληστές που τον οδήγησαν στο κρυσφύγετό τους. Όταν έφτασα στη σπηλιά τους έφαγαν κήπιαν, αλλά το κρασί ήταν δηλητηριασμένο και πέθαναν όλοι. Τότε η σπηλιά εκείνη των ληστών μετατράπηκε από τον Όσιο σε εκκλησία του Θεού. Η φήμη του Χαρίτων έφερε κοντά του πολλούς μαθητές, τους κυβερνούσε με στοργή και τους προήγαγε σε υψηλές βαθμίδες αρετής. Ποθώντας όμως περισσότερη ησυχία, όρισε διάδοχό του στο μοναστήρι και αναχώρησε στην έρημο όπου ασκήτεψε μέσα σε διάφορα σπήλαια. Όταν πλησίασε το τέλος του, επέστρεψε στο αρχικό του μοναστήρι κοντά στους αγαπημένους του μαθητές, τους οποίους είχε οδηγήσει επί ζωής πηγάς υδάτων. Δηλαδή, τους είχε οδηγήσει σε πηγές νερών που είναι γεμάτα ζωή. Εκεί λοιπόν παρέδωσε ήσυχα και ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό. Τον ασκητήν της εγκρατείας άπαντες και αθλητήν της ευσεβίας σήμερον, η πιστή εν ύμνη στέψομεν και εγκομείς ευφημίσομεν, Χαρίτωνα, ποιμένα και διδάσκαλον και μάρτυρα Χριστού, των Χαριτώνημων του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
1: Η 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του Οσίου Πατρός ημών Χαρίτωνος του ομολογητού. Χαρίτων του Πνεύματος καταυγαστής τες αυγές, φωστήρε χρημάτισα στις εν αρέτου ζωής, Χαρίτων μακάριε. Σίγαρ ομολογία αληθείας εμπρέψας, έλαμψας εν ερήμο, εγκρατείας της πόνης, διό των εφημούντων σε πάτερ μνημόνευε.

Ακόμα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Προφήτου Βαρούχ του Δικαίου. Φιλαλήθης και θαραλέος ο Βαρούχ έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Ήταν γιος του Νηρίου και υπήρξε αφοσιωμένος ακόλουθος και γραμματέας του προφήτη Ιερεμία. Όταν ήταν φυλακισμένος ο Ιερεμίας, ο Βαρούχ έγραψε με υπαγόρευσή του προφητείες με την εντολή να τις αναγνώσει στο λαό σε ημέρα νηστείας. Αλλά ο βασιλιάς Ιωακείμ, όταν πληροφορήθηκε το πράγμα, αντί να επωφεληθεί από τις νουθεσίες του προφήτη, έριξε το βιβλίο του στη φωτιά. Οι προφητείες όμως εκείνες γράφτηκαν και πάλιν. Ο Βαρούχ υπέστη και φυλάκιση, διότι οι Ιουδαίοι τον μισούσαν για την φιλαλήθη και θαραλέα του γλώσσα. Τον κατηγορούσαν μάλιστα ότι αυτός παρακινούσε εναντίον τους τον προφήτη Ιερεμία. Όταν οι Ιουδαίοι κατέφυγαν φοβισμένοι στην Αίγυπτο για τη στάση τους κατά του βασιλιά της Βαβυλώνας, μαζί με τον Ιερεμία πήγε εκεί και ο Βαρούχ. Ραβινιστική παράδοση αναφέρει ότι αυτός μετά το θάνατο του Ιερεμία επανήλθε στη Βαβυλώνα. Ο Βαρούχ στο ομώνυμό του βιβλίο μέσα στην Αγία Γραφή προλέγει καθαρά για την ενανθρώπιση του Κυρίου Ιησού Χριστού.

0: 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του Αγίου Προφήτου Βαρούχ. Προφητικής αξιώθην λαμπιδόνος Ιερεμία το κλεινό συνεδέλθης και τούτο μοδιέτος εγένους οφέ όθεν προηγόρευσας θεηγόρος σου γλώτη την του λόγου καίνωσιν εις ανάπλασιν κόσμου εις μετασχόντες πίστη αλήθη Βαρούχ προφήτα εν Θεός θυμόμεσε.
1: Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μάρκου του Πιμένα, Αλεξάνδρου Αλφιού και Ζωσίμου των Αυταδέλφων, Νίκονα Νέου Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Παίδων. Έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και ηγεμόνα της Πισιδίας Μάγνου. Ο Μάρκος ήταν βοσκός προβάτων και γέροντας. Επειδή ομολόγησε ότι είναι χριστιανός, βασανίστηκε φρικτά και στάλθηκε στην Κλαβδιούπολη. Εκεί κάλεσαν τρία αδέλφια, τον Αλέξανδρον, τον Αλφιό και τον Ζώσιμο από το χωριό Κατάλυτο, για να κατασκευάσουν χάλκινα δεσμά για τον Μάρκο. Όταν όμως άρχισαν να τα κατασκευάζουν, ένιωσαν τα χέρια τους να παραλύουν. Θαύμασαν για το γεγονός και αμέσως ομολόγησαν τον Χριστό. Τότε μαρτύρησα με φρικτό τρόπο, αφού έριξα στο στόμα τους βραστό μολύβι και έπειτα τους κάρφωσαν πάνω σε πέτρα. Τον δε Μάρκον, αφού συνέχισαν να τον βασανίζουν φρικτά, τελικά τον αποκεφάλισαν. Τον ίδιο θάνατο είχαν και οι υπόλοιποι μάρτυρες, Ηλιόδωρος, Νίκων και Νέων, μαζί με πολλές παρθένες και παιδιά. Όλοι αποκεφαλίστηκαν στην τοποθεσία Μορομήλιο. Ακόμα σήμερα η μνήμη των Αγίων Ευσταθίου του Ρωμαίου και Καλλινίκου που μαρτύρησαν διαξήφους στη Ρώμη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου και οι μαζί με αυτόν μαρτυρήσαντες 30 μάρτυρες μαρτύρησαν όλοι διαξήφους.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έβρεσης και ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου. 5 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου στις 6 μετά μεσήμβρια. Τρίτη πρωί Θεία Λειτουργία από τις 6 και 15. Τετάρτη απόγευμα, ο Εσπερινός της Αγίας Σκέπης αρχίζει στις 6. Πέμπτη πρωί Θεία Λειτουργία στις 6 και 15. Οι Εσπερινοί για τον μήνα Οκτώβριο αρχίζουν στις 5 και 30 το απόγευμα και η Θεία Λειτουργία στις 6 και 15 το πρωί.

αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

Οι χριστιανοί γονείς και ο ανάδοχος φέρουν ευθύνη για την κατήχηση και την αύξηση στην πίστη του νέου μέλους της Εκκλησίας σε περίπτωση νήπιου βαπτισμού. Γι' αυτό και τις υποσχέσεις πριν από το βάπτισμα τις δίνει ο ανάδοχος. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς δεσμάς και τον ρωτάει αν αποτάσσεται τον σατανά. Αν αποκηρύττει κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά, με τα έργα του και με τη λατρεία του. Ο κατηχούμενος βεβαιώνει δημόσια τρεις φορές πως αποτάσσεται τον σατανά και με αυτόν τον τρόπο κλείνει συμβόλαιο με τον Θεό και την Εκκλησία, πως έκοψε κάθε σχέση με τον σατανά και τα πονηρά έργα του. Απεταξάμην, τον αποκήρυξα, επαναλαμβάνει ακόμη τρεις φορές. Ο ιερέας τότε προτρέπει τον κατηχούμενο ή τον ανάδοχό του, αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, να προχωρήσει σε πράξη γεμάτη συμβολισμό και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Ο κατηχούμενος φυσάει τότε και φτύνει τρεις φορές προς δεσμάς. Με τον τρόπο αυτό διακηρύσει όχι μόνο ότι έκοψε κάθε σχέση με τα πονηρά έργα του σατανά, αλλά και ότι αισθάνεται αηδία και αποτροπιασμό για κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε τον φτύνει κατά πρόσωπο. Ύστερα από την απόταξη του σατανά ακολουθεί η σύνταξη του Χριστού. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς ανατολάς και το απευθύνει τρεις φορές την ερώτηση. Συντάσσει το Χριστό, είσαι με το μέρος του Χριστού. Ο κατηχούμενος δίνει τότε επίσημη διαβεβαίωση τρεις φορές πως είναι πρόθυμος να συγκαταλέξει τον εαυτό του στα μέλη του Χριστού, στην Εκκλησία. Συντάσσομαι. Αλλά ο ιερέας τον ερωτά και πάλι τρεις φορές. Συνετάξω το Χριστό. Και εκείνος δίνει πάλι τρεις φορές την ίδια διαβεβαίωση. Συνεταξάμην. Ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον ιερέα και στον κατηχούμενο δεν σταματάει εδώ. Τώρα ο ιερέας πρέπει να εξακριβώσει αν ο κατηχούμενος έχει ριζωθεί στην ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό τον ερωτά «Και πιστεύεις αυτό?» Τότε ο κατηχούμενος αναφωνεί «Πιστεύω αυτό ως Βασιλή και Θεό. Τον πιστεύω σαν Βασιλέα μου και Θεό μου». Όμως από τον κατηχούμενο απαιτούνται λεπτομέρειες για το θέμα της πίστης. Πρέπει να δώσει περισσότερες εγγύησεις πως η πίστη του είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει όλα τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό το λόγο ο κατηχούμενος πρέπει να απαγγείλει το σύμβολο της πίστης μας, το πιστεύω, και μάλιστα με δυνατή φωνή, για να το ακούσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία υπογράφει εκείνη τη στιγμή ιερό συμβόλαιο. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ενώπιον του λαού του Θεού πως η πίστη του είναι η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή πίστη στον ένα και τριαδικό Θεό και στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που περιλαμβάνει την ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεση αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Η όλη προετοιμασία για το βάπτισμα κλείνει με την προτροπή του ιερέα και προσκύνησον αυτό. Ο βαπτιζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτή την προτροπή με τα λόγια «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον».
Απόταξη λοιπόν του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό, ομολογία της ορθόδοξης πίστης, προσκύνηση του Τριαδικού Θεού, δηλαδή αναγνώρισή του ως μόνου Κύριου της στη ζωή. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη των γονέων και των αναδόχων στην περίπτωση που κάποιο νήπιο οδηγείται στο Άγιο Βάπτισμα. Οι γονείς και το πρόσωπο που αναδέχεται τον βαπτιζόμενο από την Ιερά Κολυμβήθρα δίνουν ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας την υπόσχεση πως θα τον κατηχήσουν στην ορθόδοξη πίστη και πως θα τον εισαγάγουν βαθμιαία σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και η αποστολή των γονέων και του αναδόχου. Με την υπογραφή αυτού του συμβολέου με την Εκκλησία, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα του Θεού για το μεγάλο γεγονός. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Η ιερή ακολουθία κλείνει με την ευχή του ιερέα να αξιώσει ο Θεός τον κατηχούμενο να βαδίσει προς το Άγιον Φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βγάλε από πάνω του την παλαιότητα και κάνε τον καινούριο στην αιώνια ζωή. Γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να ενωθεί με τον Χριστό σου και να μην είναι πλέον παιδί της αμαρτίας αλλά παιδί της βασιλείας σου.

γονείς και οι ανάδοχοι δεν μένουν μόνοι στην εκκλησία. Έρχεται συμπαραστάτης των η Ορθόδοξη Ενορία, στην οποία ανήκουν. Με τη λειτουργική της ζωή, με κατηχητικές ευκαιρίες που προσφέρει στα νεαρά μέλη της. Αυτό αποτελεί καθήκον των ποιμένων και βασικό στοιχείο της ζωής της Ενορίας, στα πλαίσια της οποίας όλα τα χαρίσματα των μελών του σώματος χρησιμοποιούνται προς οικοδομή. Συνεπώς, όλοι στην Ενορία γίνονται συμμέτοχοι στην ευθύνη για την πνευματική αύξηση των νεαρών αδελφών τους, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε από τον Θεό. Συμπαραστάτης στο ίδιο έργο έρχεται και το μάθημα των θρησκευτικών όπου αυτό υπάρχει. Γιατί το μάθημα αυτό στην περίπτωση Ορθοδόξων παιδιών οφείλει πάντοτε να αναφέρεται στην Ορθόδοξη κατήχηση και στη συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο γιατί η θρησκευτική αγωγή των παιδιών προσδιορίζεται από τους γονείς των, όχι από την πολιτεία. Και επειδή οι γονείς με τον ηπιοβαπτισμό ενεπιστεύθησαν την πνευματική αύξηση των παιδιών τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, τα διδακτικά βιβλία, οφείλουν απαραίτητος να αναφέρονται στα βασικά σημεία της Ορθόδοξης πίστης, τα απαραίτητα για την συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Εκκλησία. Είναι αυτονόητο πως οι δάσκαλοι των θρησκευτικών πρέπει να ανήκουν ουσιαστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η Εκκλησία πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης. Διαφορετικά, καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γονέων. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος επεκτείνει την αρμοδιότητά του και σε θέματα θρησκευτικής συνείδησης και γίνεται ολοκληρωτικό. Βασική βοήθεια στην πνευματική αύξηση των παιδιών είναι το Ορθόδοξο Παιδικό Βιβλίο και το Ορθόδοξο Παιδικό Περιοδικό. Αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο της κατήχησης και της εισαγωγής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και πάλι πως με το να οδηγούν οι γονείς τα παιδιά τους στο βάπτισμα δηλώνουν με αυτή την πράξη πως επιθυμούν να τα εισαγάγουν από τη μικρή τους ηλικία στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ζωή εν Χριστώ κοινωνίας, όχι κάποια θρησκευτική ζωή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αν τα κρατήσουν μακριά από τη λειτουργική και κατηχητική ζωή της Εκκλησίας, παραβαίνουν την ιερή υπόσχεση που έδωσαν στον Θεό ενώπιον της Εκκλησίας όταν τα οδήγησαν στο ιερό βάπτισμα. Αυτό αποδεικνύει πως η συμπαράσταση της Εκκλησίας, για την οποία έγινε λόγος, δεν αποτελεί επέμβαση στα καθήκοντα των γονέων, ούτε παραβίαση του δικαιώματός των να δίνουν στα παιδιά των τη θρησκευτική αγωγή που οι ίδιοι επιθυμούν. Αντίθετα, όταν παρουσιάζονται επεμβάσεις της πολιτείας αντίθετες με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, τούτο αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γονέων. Οι γονείς και οι ανάδοχοι έγιναν εγγυητές προκειμένου να τελεστεί το Άγιο Βάπτισμα και να προσληφθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Ανέλαβαν συνεπώς την υποχρέωση να φροντίσουν με κάθε τρόπο να εισαγάγουν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Αν δεν τα παρακινήσουν να λαμβάνουν μέρος στην κατηχητική κίνηση της Εκκλησίας, αν δεν οδηγήσουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στην Εκκλησία,
γίνονται επίορκοι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η συγκινητική ιερά ακολουθία των κατηχουμένων.

ακούτε την εκπομπή «Πνευματική ζωή». Μετά από το Άγιο Βάπτισμα ακολουθεί και άλλο ιερό μυστήριο, το Άγιο Χρίσμα, που μεταδίδει στο νεοφώτιστο το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να οπλιστεί για τον πνευματικό αγώνα στον οποίον καλείται. Με το Άγιο Βάπτισμα εισέρχεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως, της νέας δημιουργίας. Όμως πρέπει να λάβει κανείς και το Άγιο Πνεύμα, όπως οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή. Έτσι βλέπουμε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη να μεταβαίνουν στη Σαμάρια για να θέσουν τα χέρια τους στα κεφάλια των χριστιανών και να τους μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Εφέσου. Και εσείς, λέγει, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστεύσατε, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο που υποσχέθηκε ο Θεός και είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Σαν αραβώνας, το Ιερό Χρίσμα αποτελεί την απαρχή της Βασιλείας του Θεού και μετοχή στη ζωή του Χριστού που ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει πάντοτε σε αυτά τα τρία ιερά μυστήρια: βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία, εσωτερική ενότητα, και γι' αυτό δεν στερεί τη Θεία Ευχαριστία από τα μικρά παιδιά. Η θέση αυτή της Ορθοδοξίας εκφράζεται στην ευχή του Ιερού Χρίσματος: «Συ που και τώρα ευδόκησες να αναγεννήσεις τον δούλον σου, τον νεοφώτιστο, με νερό και με πνεύμα», αναφέρει η ευχή, «και που του χάρισες τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, όσα έπραξε θεληματικά ή αθέλητα, συ λοιπόν, Δέσποτα εύσπλαχνε Βασιλέα των πάντων, χάρισε σε Αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου». Ο βασικός σκοπός του μυστηρίου του Χρίσματος δηλώνεται στη συνέχεια της ίδιας ευχής: «Τήρησέ τον μέσα στο δικό σου αγιασμό, ασφάλισέ τον στην ορθόδοξο πίστη, λύτρωσέ τον από τον πονηρό και από όλα τα τεχνάσματά του. Τήρησε την ψυχή του με το σωτήριο φόβο σου, μέσα στην αγνότητα και στη δικαιοσύνη, για να σε ευαρεστήσει με κάθε λόγο και έργο, για να γίνεις Υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου βασιλείας». Η σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον πνευματικό αγώνα του πιστού εναντίον των δυνάμεων του πονηρού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον σωτήριο φόβο του Θεού και με την συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται να διατηρηθεί στην αγνότητα και τη δικαιοσύνη και να ευαρεστήσει το Θεό με κάθε έργο και λόγο και να γίνει Υιός και κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας. Γι' αυτό και ονομάζεται αραβώνας. Σε αυτό τον πνευματικό αγώνα πρέπει ο άνθρωπος να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτό και πρέπει ολόκληρος να αγιαστεί και να σφραγιστεί σαν περιουσία του Θεού, κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη σημασία έχει το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σφραγίζει με το Άγιο Μύρο όλα τα μέλη του νεοφώτιστου και μεταδίδει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας τον ολοκληρωτικά χαρισματικό, έτοιμο για την καινούργια ζωή εν Χριστώ.
Αυτή είναι η ιερή πανοπλία με την οποία η Εκκλησία ενδύει κάθε νέο μέλος της.

στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα.

Ραδιοτόα. Μηνύματα ειρήνης και ζωής.

γεροντικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Όταν ο ηγούμενος Αντώνιος διοικούσε την νεοειδρυμένη σκήτη του μοναστηριού μας, ανάμεσα στους αδελφούς ήταν και ένας με ιδιαίτερο ζήλο. Υπόφερε όμως από κάποια αρρώστια και δεν μπορούσε να κοιμηθεί τη νύχτα. Αυτός ήταν ο λόγος που ο μοναχός αυτός δεν ερχόταν στις πρωινές ακολουθίες. Ο όρθρος στη σκήτη, όπως και στο μοναστήρι, αρχίζει στη 1 ή στις 2 η ώρα το πρωί. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο η συνήθεια αυτή ρίζωνε στο μοναχό και σιγά σιγά σταμάτησε να ξυπνάει για τον όρθρο. Την ίδια εποχή, οι πληγές στα πόδια του πατρός Αντωνίου χειροτέρεψαν τόσο πολύ που δεν μπορούσε να φορέσει τις μπότες του. Έτσι, σταμάτησε να παρακολουθεί τις ακολουθίες με τους αδελφούς και έκανε μόνος του τον κανόνα στο κελί του. Φαίνεται πως ο μοναχός αυτός, για να δικαιολογήσει την αμέλειά του ή και από φθόνο του πονηρού, έγινε πολύ χειρογνώμων στην αδιαφορία του. Όταν ο μοναχός, που είχε διακόνυμα να ξυπνάει τους αδελφούς, πήγαινε να τον καλέσει στον όρθρο, με εντολή του ηγουμένου βέβαια, εκείνος αρνιόταν να πατήσει. Αυτό το πρόσεξε ο πατήρ Αντώνιος, που δεν βράδυνε να καλέσει τον αμελή μοναχό. «Τι είναι αυτό που κάνεις? Γιατί δεν έρχεσαι στον όρθρο?» ρώτησε ο προϊστάμενος εσκήτης. «Συγχώρεσέ μου την αδυναμία, Μπάτιουσκα», που σημαίνει πατερούλη, «για τη χάρη του Θεού», απάντησε ο μοναχός. «Αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να σηκωθώ τόσο νωρίς. Θα τα κάνω όλα, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, αλλά αυτό ξεπερνάει τις δυνάμεις μου. Θα ήταν ευάρεστος ο Θεό να σε υπακούσω και να κάνω κάτι πάνω από τη δύναμή μου γογγίζοντας και την άλλη μέρα να μην είμαι ικανός για τίποτα?» Πατήρ Αντώνιος παρακάλεσε τον ισχυρογνώμονα μοναχό με όλη του την αγάπη και τη δύναμη της πειθούς που είχε να υπακούσει. Τον οικέτεψε και προσπάθησε να του αποδείξει πως η παρακοή σε ένα πράγμα δεν θεραπεύεται με την υπακοή στα υπόλοιπα. Ο μοναχός μας όμως δεν πειθόταν με τίποτα, ούτε και αν αναγκαζόταν να φύγει οριστικά από τη σκήτη. Πώς θα κατάφερε ο γέροντας να τον πείσει? Ο μοναχός που είχε το διακόνυμα να ξυπνάει τους αδελφούς συνέχισε να τον ειδοποιεί και ο μοναχός μας συνέχισε να κοιμάται όσο κρατούσε ο όρθρος, ώσπου έγινε κάτι που λύγησε τη σκληροκαρδία του. Μια μέρα ο όρθρος γινόταν επίσημα με την παρουσία και του ηγουμένου. Τελείωσε η ακολουθία και οι μοναχοί βγήκαν από την εκκλησία. Τελευταίος βγήκε ο προϊστάμενος, αλλά δεν κατευθύνθηκε στο κελί του. Πήγε κατευθείαν στο κελί του μοναχού. Πλησίασε την πόρτα, είπε την ευχή και μπήκε. Ο μοναχός είδε μπροστά του τον προϊστάμενο της σκήτης και πετάχθηκε από το κρεβάτι του τρομαγμένος. Ο πατήρ Αντώνιος, φορώντας το μανδύα, γονάτισε μπροστά στα πόδια του και του είπε:

Είχα να λένε στη στήτη της Όπτινα για τη συμπεριφορά του Στάρετς Αντωνίου προς τους συγγελιώτες του και τους άλλους μοναχούς. Ακόμα και όταν έπρεπε να δώσει κάποια απλή εντολή, συνήθιζε να λέει: «Φαίνεται πως πρέπει να κάνουμε τούτο ή εκείνο». Όταν το ρώτησε κάποιος γιατί δεν έλεγε απλά «κάνε τούτο», απάντησε πως αυτή ήταν η συνήθειά του και δεν μπορούσε να την αλλάξει.

Θεοδόσιος Θεοδόσιος του Κιέβου καθημερινά συμβούλευε τους αδελφούς να μην υπερηφανεύονται για τίποτα. Ο μοναχός, έλεγε, πρέπει να είναι ταπεινός και να κάνει σ' όλους το μικρότερο. Πρότυπο του ταπεινού μοναχού είναι εκείνος που με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος στίβει και βάζει μετάνοια στους άλλους, όπως ακριβώς αρμόζει σε υποτακτικό. Μια φορά, ο Όσιος Θεοδόσιος του Κιέβου πήγε για κάποια υπόθεση στον ηγεμόνα, που τότε έμενε μακριά από την πόλη και καθυστέρησε μέχρι που βράδιασε. Ο Ζιασλάβος, ο ηγεμόνας, του διέθεσε τότε μία ανάμαξα ώστε να κάνει αναπαυτικά το νυχτερινό ταξίδι της επιστροφής. Στον δρόμο, ο μικρός που οδηγούσε την άμαξα, βλέποντας τον με εκείνα τα φτωχικά ενδύματα, δεν φαντάστηκε πως ήταν ηγούμενος και του λέει: «Καλόγερε, εσύ όλη την ημέρα τεμπελιάζεις. Εγώ όμως πάντοτε κοπιάζω και θέλω τώρα να κοιμηθώ. Σαν ξεκούραστος που είσαι, έλα να καθίσεις στο άλογο». Ο Όσιος, με πολύ ταπείνωση σηκώθηκε, βοήθησε το μικρό να ανέβει και να ξαπλώσει στην άμαξα και έπειτα ανέβηκε ο ίδιος στο άλογο. Καθώς προχωρούσε καθισμένος στο ζώο, ζαλιζόταν από την ίστα. Γι' αυτό κατέβαινε κάθε τόσο και βάδιζε πεζός. Όταν κουραζόταν, ανέβαινε πάλι. Κατά τα ξημερώματα, συναντούσαν στο δρόμο τους αξιωματούχους που κατευθύνονταν προς τον ηγεμόνα. Μόλις από μακριά αναγνώριζε τον Όσιο, κατέβαιναν από τα άλογά τους για να του κάνουν υπόκληση. Τότε ο Όσιος είπε στο μικρό: «Να, παιδί μου, ξημέρωσε πια. Έλα να καθίσεις εσύ στο άλογο». Ο μικρός, καθώς έβλεπε τους βογιάρους να υποκλίνονται στον Όσιο, κυριεύτηκε από μεγάλο φόβο και κάθισε στο άλογο τρέμοντας. Προχωρώντας, συναντούσαν όλο και πιο πολλούς μεγιστάνες που υποκλίνονταν και ο φόβος του μικρού αμαξά όλο και μεγάλωνε. Σαν έφτασαν στο μοναστήρι και ξεπέζεψαν, οι αδελφοί έβαλαν μετάνοια, πράγμα που τάραξε ακόμα πιο πολύ το μικρό. «Ποιος να είναι τούτος που όλοι υποκλίνονται μπροστά του?» συλλογίστηκε. Ο Όσιος τότε τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στην τράπεζα. Εκεί είπε να του δώσουν φαγητό και στη συνέχεια, αφού του πρόσφερε κάποιο χρηματικό φιλοδόρημα, τον άφησε να επιστρέψει. Όλα τα πληροφορηθήκαμε από τον ίδιο τον μικρό, που τα εξομολογήθηκε στους αδελφούς, γιατί ο Μακάριος Θεοδόσιος δεν φανέρωσε το παραμικρό.

ψυχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει η σοφία του Θεού. Ο Αββάς Ισαάκος Ήρος γράφει πως ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας βεβαιώνει πως εκείνος που δεν έχει φόβο ή είναι γεμάτος αγάπη ή

παραθέσουμε ένα περιστατικό από το βίο του γέροντα Γαβριήλ που δείχνει σε τι μεγάλο βαθμό κατήχε το φόβο του Θεού. Κάποτε ο πατήρ Γαβριήλ ήταν πολύ στεναχωρημένος. Δεν μπορούσε να παρηγορηθεί με τίποτα. Κάποιος επίσημος πήγε και το εξομολογήθηκε πως είχε μια τρομερή πνευματική πτώση. Πατήρ Γαβριήλ ήρθε σε δύσκολη θέση. Ήξερε πως δεν έπρεπε η αμαρτία να συγχωρεθεί έτσι απλά. Η συμπάθειά του όμως τον παρακινούσε να το κάνει και του διάβασε την ευχή. Μετά όμως δεν μπορούσε να βρει την γαλήνη του. Νόμιζε πως ήταν χειρότερος από τον Ιούδα, μόνο που ήξερε πως δεν είχε το δικαίωμα να κατηγορεί έτσι τον εαυτό του. Βάδιζε πάνω κάτω σαν κάποιον που είχε καταδικαστεί και περιμένει την τιμωρία του. Στο μεταξύ έπρεπε να λειτουργήσει στον καινούριο ναό του Αγίου Ευθυμίου. Τον έπιασε φόβος. Έτρεμε να πλησιάσει στο θυσιαστήριο, γιατί ένιωθε πως ήταν ένοχος ενώπιον του Θεού. Διάβασε με δάκρυα τον κανόνα, αλλά δεν αναπαύθηκε. Νόμισε πως θα πεθάνει από τη λύπη του, επειδή έδωσε εύκολα άφεση για την τρομερή αμαρτία του ανθρώπου. Αποφάσισε να μην το εξομολογηθεί ούτε στο πνευματικό του αυτό, για να μην τον φέρει και αυτόν σε σύγχυση. Κράτησε τη λύπη μόνος του. Του στάθηκε όμως σαν πέτρα στην καρδιά. Βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση και αποφάσισε να λειτουργήσει όπως. Διάβασε τις ιωθινές ευχές και άρχισε να ντύνεται, λέγοντας τα κατάλληλα ρητά. Κάθε λέξη που έλεγε την ένιωθε βαθιά. Σε λίγο σήκωσε τα χέρια του και είπε: «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Μόλις κατάφερε μετά να πει: «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Και τον έπιασε φόβος και τρόμος που όσο περνούσε η ώρα μεγάλωνε. Ακριβώς πριν από την επίκληση του Αγίου Πνεύματος άρχισε να χύνει πικρά δάκρυα και να κλαίει απαρηγόρητος. Μετά ήρθε η φοβερή στιγμή να προφέρει το «Κύριε, ο το Πανάγιόν σου Πνεύμα εν την τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας τούτο αγαθέ μη αντανέλης αφημών αλλά εγκαίνησον ημίν της δεωμένης σου». Εκείνη τη στιγμή αφηγείται ο γέροντας, η οροφή του θυσιαστηρίου άνοιξε και θα τον Κύριο, περιστοιχιζόμενο από το πλήθος Αγίων, αμέτρητο αριθμό αγγέλων, αρχαγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ. Οι άγγελοι πετούσαν γύρω του από όλες τις πλευρές. Οι Άγιοι, προφήτες, οι Απόστολοι, οι Ιερομάρτυρες, οι Ιεράρχες και άλλοι Άγιοι ήταν επίσης εκεί, πλήθος αμέτρητο. Οι ουρανοί των ουρανών και όλο το στερέωμα γέμισε με την παρουσία του. Όλοι τους στέκονταν με τα κεφάλια χαμηλωμένα και το πρόσωπό τους στραμμένο προς τον Κύριο. Τα χέρια τους ήταν σταυρωμένα στο στήθος τους. Όλοι τους στεκόταν με ευλάβεια, φόβο και ηρεμία, σαν να ζεσταίνονται οι καρδιές τους από το ιθέριο ροζ φως που έβγαινε από τις πληγές του Σωτήρα μας. Το ίδιο αυτό φως έπεφτε και στα τίμια δώρα. Ο Κύριος φαινόταν σαν να πρόσφερε ο ίδιος θυσία στον εαυτό του, στο Θεό Πατέρα, κάνοντας υπόκληση στο φως που ερχόταν από ψηλά. Ένα ήρεμο, μαλαμπερό φως, απερίγραπτης ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας. «Όλα αυτά με συγκίνησαν βαθιά», λέει ο γέροντας, «και με ξάφνιασαν. Άθελά μου, αναφώνησα μέσα μου. Συγγυσάτο, πάσα σάρξ βρωτία, και στήτω με τα φόβου και τρόμου. Γάρ βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυρευόντων, προσέρχεται τους φαγιαστήνε και δοθήνε εις βρόσιν της πιστής. Προηγούνται αυτού οι χωροί των αγγέλων με τα πάσης αρχής και εξουσίας, τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, τα σώψης καλύπτοντα και βοώντα των ύμνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια». Εκείνη τη στιγμή πληροφορήθηκα μέσα μου πως λόγω της ομολογίας μου αυτής θα μπορούσα να συναριθμηθώ μαζί τους. «Όταν συνήρθα», συνεχίζει ο γέροντας, «είχα την εντύπωση πως βρισκόμουν δίπλα στο αναλόγιο. Ακουμπούσα σε αυτό το αριστερό μου αγκώνα και στήριζα το κεφάλι μου με την παλάμη ενώ έλεγα τα λόγια της λειτουργίας και ποίησον το μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Λέγοντας αυτά έκλαιγα δυνατά με φόβο και τρόμο. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά δεν μπορούσε να με αποσπάσει καμιά υγιεινή σκέψη. Ήμουν συνεπαρμένος με όλα όσα είχαν γίνει και συνέχισε να επαναλαμβάνω. «Να
τι σημαίνει σιγησά το πάσα σάρξ ρωτία. Το φοβερό φορτίο που πίεζε την ψυχή μου εξαφανίστηκε μετά την ομολογία μου. Το πρόσωπο που μου είχε εξομολογηθεί σύντομα αρρώστησε και στη συνέχεια μετανόησε. Έμεινε πολύ καιρό άρρωστος και ερχόταν συχνά για να εξομολογηθεί. Τελικά, τελειώνει ο γέροντας, αφού του κάναμε ευχέλιο και κοινώνησε τα άχρατα μυστήρια του Χριστού, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό ειρηνικά. Ξαλάφρωσα από τότε και χάρηκα που μετανόησε.

μαθητές του πατρός Γαβριήλ διηγούνται πως ο γέροντας είχε πολύ μεγάλη ευλάβεια και φόβο Θεού. Όταν λειτουργούσε, ήταν φανερό πως προσευχόταν. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου, οι εκφωνήσεις και οι ευχές που ήταν οικίες σε όλους αποκτούσαν ιδιαίτερη δύναμη όταν λέγονταν από το γέροντα. Ακόμα και εκείνοι που ήταν αδιάφοροι συγκινούνταν και κατανοίγονταν. Δάκρυα έτριχαν από τα μάτια τους. Μετά το όραμα της Θείας Ευχαριστίας που είχε δει ο πατήρ Γαβριήλ, δεν μπορούσε πια να προφέρει τα λόγια «Τα σά εκτός όν, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα», χωρίς να δακρύζει. Η φωνή του έτρεμε, ενώ δάκρυα έτριχαν στο πρόσωπό του. Η εξωτερική του εμφάνιση έδειχνε πως ήταν ξένος σε οτιδήποτε επίγειο. Η ψυχή του ήταν δοσμένη ολόκληρη στην προσευχή. Μερικές φορές, σε τέτοιες στιγμές, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Το κλάμα του ακουγόταν έξω, ανακατευόταν με την ψαλμωδία και τυπωσίαζε τους εκκλησιαζομένους. Αν κάποιος μετά τη λειτουργία το ρωτούσε για το κλάμα του αυτό, ο πατήρ Γαβριήλ τάχανε, ζητούσε συγγνώμη και έλεγε: «Δεν μπορώ να βλέπω το πάντιμο σώμα του Κυρίου να καλύπτεται από το αίμα. Υποφέρω πολύ. Νιώθω πολύ έντονα τα βάσανα του Χριστού και την ουράνια αγάπη του. Έτσι κλαίω. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν και θέλω να συγκρατηθώ. Όταν προσπαθώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, πονάει το κεφάλι μου. Από την άλλη, δεν θέλω να αφήσω τον εαυτό μου να κλαίει ελεύθερα, γιατί θα σας βάλω σε πειρασμό. Γι' αυτό σας παρακαλώ, συγχωρέστε με». Εκείνοι που τον άκουγαν να λέει αυτά τα λόγια, βέβαια, τον διαβεβαίωναν πως δεν πειράζονταν καθόλου, πως συγκινούνταν πολύ που τον άκουγαν να κλαίει. Ο πατήρ Γαβριήλ όμως είχε λόγους να φοβάται για το αποτέλεσμα που είχαν στους άλλους ανθρώπους οι λυγμοί του. Υπήρχαν περιστατικά που, ως και εκείνοι που τον ευλαβούνταν, το κατέκριναν. Νόμιζαν πως όλα γίνονταν επιδεικτικά, με τη θέλησή του, για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Άλλοι αντίθετα τον επενούσαν και τον εγκομίαζαν που λειτουργούσε με δάκρυα. Κάποια γυναίκα μου έγραψε κάποτε πως ήθελε να επισκεφτεί το γέροντα μόνο και μόνο για να τον ακούσει και πάλι να κλαίει. Όλα αυτά ενοχλούσαν τον γέροντα, τον απασχολούσαν, και έλεγε στεναχωρημένος: «Κοίτα τώρα τι σκέφτονται. Θέλουν να μ' ακούνε να κλαίω. Μα δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Τι νομίζουν, πως για αυτούς κλαίω. Τι χαζομάρες, Θεέ μου». Σώπαινε για λίγο και έπειτα πρόσθεται σοβαρά: «Προσπαθώ να μην κλαίω. Πιέζω τον εαυτό μου να μην κλαίω. Βλέπεις όμως, έρχεται μόνο του. Δεν είμαι τίποτα. Είναι φοβερό να διαφορίζει αυτό, όπως είναι φοβερό και το να ασχολείσαι μόνο με αυτό. Κλαίω επειδή συνειδητοποιώ την αδυναμία και τη μηδανμινότητά μου μπροστά στην αγαθότητα του Θεού. Και δες πως το παίρνουν. Αυτό φοβάμαι, να μην σκανδαλίσω κανέναν».

το γεροντικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Η ευσεβής ψυχή στέκεται πάντοτε με θαυμασμό και έκσταση μπροστά στην ομορφιά και την αρμονία του φυσικού κόσμου, της δημιουργίας του Θεού, και από την μελέτη των δημιουργημάτων ανάγεται στον Δημιουργό και πληρουμένη από πνευματική εφροσύνη αναπέμπει προς εκείνον ύμνους δοξολογίας. Ένας τέτοιος υπέροχος δοξολογικός ύμνος είναι και ο 103ος ψαλμός, ύμνος του κάλους της δημιουργίας, η οποία μαρτυρεί το μεγαλείο, την πανσοφία και την παντοδυναμία του Δημιουργού. Είναι μια υπέροχη ποιητική απόδοση της αφηγήσεως του Μωυσέως, την οποία έχει καταγράψει στις πρώτες σελίδες του Ιερού Βιβλίου της Γενέσεως. Το ποίημα αυτό είναι ένα από τα αριστουργήματα της βιβλικής ποιήσεως, ένας από τους ωραιότερους ψαλμούς. Διαβάζοντάς τον, ζωγραφίζεται μπροστά στα μάτια μας μια πανοραμική εμφάνιση ολόκληρου του κόσμου και αισθανόμαστε την ψυχή του ποιητού να δονείται από αγάπη και θαυμασμό για τα έργα του Θεού που συγκροτούν τον φυσικό κόσμο, αλλά πάνω απ' όλα από λατρεία προς τον Δημιουργό. Τη σφραγίδα της σοφίας και της παντοδυναμίας του οποίου γνωρίζει ο ψαλμωδός να διακρίνει στα δημιουργήματα. Ο 103ος ψαλμός. Μία ευλογία προς τον ποιητή και συντηρητή του παντός. Είναι γνωστός στην Εκκλησία μας και με την επωνυμία προημιακός ψαλμός, διότι είναι ο ψαλμός με τον οποίο ξεκινά ουσιαστικά η ημερονύκτιος ακολουθία. Ας θυμηθούμε ότι πρώτη ακολουθία του 24ώρου είναι ο εσπερινός. Από εκεί αρχίζει η μέρα και όπως το γνωρίζουμε από εκεί αρχίζουν και οι εορτές. Επειδή ακριβώς είναι στο ξεκίνημα της ημερονυκτίου ακολουθίας, προλογίζει και προημιάζει όλα όσα θα ακολουθήσουν, ονομάζεται προημιακός και βέβαια αναφέρεται στη δημιουργία του Θεού, διότι από εκεί ξεκινούμε για να γνωρίσουμε το Δημιουργό, από τα δημιουργήματά του, από την φυσική όπως λέγεται αποκάλυψη, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στα υπόλοιπα μεγαλεία της αγάπης του. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός είναι και γνωστός και προσφυλέστατος. Και θα εμβαθύνουμε σε αυτόν ώστε να τον απολαμβάνουμε ακόμη περισσότερο κάθε φορά που τον ακούμε στην εκκλησία μας. Ο ψαλμός αυτός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας αδελφός του προηγουμένου ψαλμού, του 102. Και μάλιστα δεν θα ήταν λάθος να λέγαμε ότι είναι συμπλήρωμα εκείνου. Θα δούμε ότι αρχίζει και τελειώνει επίσης με το «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον». Δηλαδή, ας δοξολογήσει η ψυχή μου τον Θεό, εφόσον όταν ο άνθρωπος ευλογεί τον Θεό, δηλαδή λέει καλών λόγων για τον Θεό, εννοείται ότι ο λόγος αυτός είναι ένος, δοξολογία. Η επιγραφή του ψαλμού είναι πολύ απλή. Είναι η λέξη «το Δαβίδ», που σημαίνει ότι είναι έργο του Δαβίδ. Το περιεχόμενό του όμως, όπως ήδη είπαμε, είναι η δοξολογία για το μεγαλείο και την παντοδυναμία και την αγαθότητα του Θεού, τα οποία αποδεικνύονται μέσα από τα δημιουργήματά του. Μένουμε κατάπληκτοι πως σε ένα τόσο σύντομο ποίημα μπορεί ο ιερός ψαλμωδός να παρουσιάσει ολόκληρο τον κόσμο, τον ουρανό και τη γη. Ουρανός, άγγελοι, ύδατα του ουρανού και άβυση της γης, βροντές, όροι, πεδιάδες, ακρογιαλιές, φαράγγια, θηρία, ανατολή και δύσης του ηλίου, πτηνά, λαγωή και η κορονίδα της φύσεως, ο άνθρωπος, παρελάβουν μπροστά από τα μάτια μας. Ο ποιητής έχει ανεπτυγμένη την παρατηρητικότητα και περισσότερο απ' όλα την αίσθηση της παρουσίας του Δημιουργού. Θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας το πρώτο μέρος του ψαλμού, το οποίο περιλαμβάνει τους στίχους 1 έως 4. Σε αυτό το πρώτο μέρος έχουμε μία αναφορά στα έργα της πρώτης και δεύτερης ημέρας της δημιουργίας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυφής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Δοξολόγησε ο ψυχή μου τον Κύριο. Απευθύνεται στην ψυχή του, στον εσωτερικό του κόσμο. Καλεί την ύπαρξή του ολόκληρη τελικά να υμνολογήσει τον Κύριο και μετά από αυτή την σύντομη προτροπή ή αν θέλετε μετά από αυτή την σύντομη έκφραση της διαθέσεώς του, του ξεχυλίσματος της καρδιάς του για να δοξολογήσει τον Κύριο, ξεκινά την εξομολογητική προσευχή του. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Με πόσο λίγες λέξεις λέει τόσα πολλά πράγματα. Κύριε ο Θεός μου, Κύριε και Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Το μεγαλείο του Θεού έχει ενωπιόν του. Φαίνεται ότι παρατηρούσε τον φυσικό κόσμο ο ψαλμωδός, έβλεπε τα μεγαλεία του Θεού μέσα στις λεπτομέρειες των δημιουργημάτων και τώρα εκφράζει αυτό που νιώθει. Κύριε Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Εκείνο το εμεγαλύνθης δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Θεός σιγά σιγά αυξάνεται, μεγαλώνει. Όχι, όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, ουκ αυξήσεως δηλωτικών το εμεγαλύνθης, αλλά του αμετρήτου μεγέθους σημαντικών. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός αυξάνεται, αλλά ότι το μεγαλείο του είναι αμέτρητο. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Έχει στη σκέψη του την εικόνα ενός μεγαλοπρεπούς βασιλέως, ο οποίος κάθεται στο θρόνο του και εντυπωσιάζει το μεγαλείο του. Αλλά αυτή η εικόνα είναι ατελής για να μας βοηθήσει να συλλάβουμε το μεγαλείο του Θεού. Χρησιμοποιείται, αλλά ταυτόχρονα επισημένονται και οι μεγάλες διαφορές, οι αβυσσαλαίες αποστάσεις. Ο Θεός είναι ένδοξος και ενδεδειμένος με την μεγαλοπρέπειά του, αλλά δέστε, λέει ο ιερός ψαλμωδός, ότι ο Θεός είναι ενδεδειμένος με εξομολόγηση. Είναι η δόξα αυτή μπροστά στην οποία η ψυχή η ευσεβής ξεσπά σε ύμνους και δοξολογίες. Δεν περιγράφεται η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και στον επόμενο στίχο λέει ότι ο Θεός είναι ντυμένος με το φως, σαν να ήταν ημάτιον. Η αναφορά στο φως παραπέμπει τη σκέψη μας στην δημιουργική εντολή του Θεού, γεννηθεί το φως και γένετο φως. Μεγαλειώδες δημιούργημα του Θεού το φως, και μάλιστα κατασκευασμένο την πρώτη μέρα της δημιουργίας. Το φως δείχνει όλες τις ομορφιές του κόσμου. Το φως είναι απαραίτητο για τη ζωή. Όταν όμως ομιλεί για το φως ο σημάτιον του Θεού ο ιερός ψαλμωδός, ασφαλώς προχωρεί βαθύτερα από τη δημιουργία του φωτός, παραπέρα από αυτό το αισθητό φως. Ομιλεί για εκείνο το φως για το οποίο και σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, γράφει στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Ο Θεός, λέει, είναι ο φως εικόν απρόσιτον. Είναι εκείνος ο οποίος κατοικεί, ευρίσκεται μέσα σε φως το οποίο είναι απρόσιτο. Είναι αυτό το φως το οποίο αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Είναι το φως το οποίο αξιώθηκαν να δουν οι τρεις μαθητές του Κυρίου μας, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, επάνω στο όρος Θαβόρ, κατά το μεγάλο θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Είναι το άκτιστο φως το οποίο αξιώνονται να δουν εκείνοι που φτάνουν στην τελειότητα της πνευματικής ζωής. Είναι αυτό το φως το οποίο θα καταβγάζει τη Βασιλεία του Θεού στους αιώνες των αιώνων και θα εφραίνει τους δικαίους, οι οποίοι θα απολαμβάνουν τη δόξα του Θεού. Αυτό το φως λοιπόν είναι ενδεδειμένος ο σημάτιον ο Κύριος. Είναι κάτι το οποίο ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να το συλλάβει. Το ακούμε από εκείνους οι οποίοι βίωσαν, είδαν, είχαν τη γεύση αυτή και θαυμάζουμε. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, προχωρεί ο ιερός ψαλμωδός μετά την ωραιότατη και λαμπρά εικόνα της φανερώσεως του Θεού, μας μιλά για τα δημιουργήματά του και ως πρώτο αναφέρει το δημιούργημα του ουρανού. Απλώνει τον ουρανό σαν να ήταν μια σκηνή από δέρματα. Τη δεύτερη μέρα ο Θεός έφτιαξε τον ουρανό. Δέρις είναι τα δερμάτινα καλύματα που κατασκεύαζαν τις σκηνές. Όσο είναι εύκολο σε ένα άνθρωπο να στήσει μια σκηνή, τόσο και πολύ περισσότερο εύκολο είναι για το Θεό με το λόγο του και μόνο να απλώσει, να κατασκευάσει τον ουρανό. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έστησε τον ουρανόν ως καμάραν και διατίνας ως σκηνήν. Παρουσιάζει το σχήμα του ουρανού αλλά και την ευκολία με την οποία ο Θεός τον κατασκεύασε. Και όταν λέμε βέβαια τον ουρανό, εννοούμε αυτό το οποίο περιβάλλει τον κόσμο, εννοούμε αν θέλετε την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία υπάρχει η γη και ζουν τα πάντα. Είναι μια ποιητική έκφραση που φανερώνει τον εσωτερικό θαυμασμό του ποιητού. «Ο στεγάζων ενίδαση τα υπερώα αυτού». Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος στεγάζει με νερό τα ανώτερα μέρη του ουρανού ή αν θέλετε τα ουράνια δώματά του. Είναι δυνατόν κανείς να κατασκευάσει οροφή με νερό? Ξέρουμε ότι το νερό κυλά, δεν στέκεται, δεν μπορεί να το σταθεροποιήσει κανείς. Κι όμως ο Θεός, εκείνος ο οποίος διεξάγει τις θαλάσσεις το είδωρ εις νεφέλας, μπορεί να οροφώσει, να στεγάσει με νερά τον ουρανό ή τα ουράνια δώματά του. Είναι τα σύννεφα. Με τα σύννεφα δημιουργεί όντως ο Θεός μια οροφή, την οποία θεωρεί ως οροφή του ουρανίου η κύματός του. Και συνεχίζει, ότι θυς νέφη την επίβαση αυτού. Συνεχίζει να παρομοιάζει το Θεό ως ένα βασιλέα μεγαλοπρεπή, ντυμένος με το φως σαν να ήταν πορφύρα. Έχει στέγαστρο τον ουρανό και μάλιστα από τα σύννεφα φτιαγμένη είναι η οροφή του. Χρησιμοποιεί τα νέφη δια την επίβαση αυτού. Όπως οι άρχοντες είχαν τα άρματα στα οποία επέβαιναν για να μεταφέρονται με αυτά, έτσι ο Θεός έχει τις νεφέλες. Λαμβάνει τα σύννεφα ως όχημά του. Πολύ ωραία η Εκκλησία μας αυτό το στίχο τον εφαρμόζει στην εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας. Νεφέλε την επίβαση αυτού. Ακούμε σε έναν από τους ύμνους της εορτής της αναλήψεως. Πράγματι νεφέλη φωτεινή φάνηκε να ανεβάζει τον Κύριο κατά την ανάληψή του στον ουρανό. Χρησιμοποιεί λοιπόν ως όχημα τα σύννεφα, εφόσον εκείνος περιπατεί επιπτερίγων ανέμων. Περιπατεί ταχύτατα όπως εκείνος που μεταφέρεται με τη δύναμη του ανέμου, η οποία ονομάζεται εδώ πτερά του ανέμου, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο Κύριος δημιούργησε τους αγγέλους του. Βλέπετε ότι εδώ μας μεταφέρει τη σκέψη στον πνευματικό κόσμο, στους αγγέλους, που και εκείνοι είναι δημιουργήματα του Θεού, αλλά και υπηρέτες, λειτουργοί δηλαδή του Θεού, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Παρομοιάζω τους αγγέλους με τα πνεύματα του αέρα, με τους ανέμους. Σπέβδουν γρήγορα σαν τον άνεμο να επιτελέσουν το θέλημα του Θεού, αλλά τους παρομοιάζει επίσης και με την φλόγα του πυρός. Όχι μόνο γρήγορα, αλλά και με θέρμη σπέβδουν οι άγγελοι να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού. Το δραστικόν και ευκίνητον των αγγέλων, λέει ο ιερός ερμηνευτής, θέλησε να τονίσει ο ψαλμωδός, παρομοιάζοντας τους αγγέλους με τους ανέμους και τη φλόγα. Αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι στο εβραϊκό η έκφραση είναι κάπως διαφορετική. Λέει εκεί, οποιών τα πνεύματα, τους ανέμους δηλαδή, αγγελιοφόρους του, και το φλέγον πυρ, υπηρέτη του. Έχει μια διαφορετική έννοια. Ο Θεός χρησιμοποιεί τα στοιχεία της φύσεως, τον άνεμο και τη φωτιά, για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του. Επομένως, έχουμε μια συνέχεια των προηγουμένων εκφράσεων που δείχνει το Θεό να χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των βουλών του τα στοιχεία της φύσεως, τα δημιουργήματά του. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός έχει ως ένδυμά του το φως, ως κατοικητήριό του τον εθέρα του ουρανού, τις νεφέλες ως άρμα και όχημά του, τους ανέμους ως αγγελιοφόρους του, αλλά και τον πνευματικό κόσμο των αγγέλων ως ευκίνητους και δραστήριους υπηρέτες των θείων βουλών του. Πόσο μεγαλοπρεπής είναι οι εκφράσεις και οι περιγραφές του Ιερού Ψαλμωδού, αλλά και πόσο η σκέψη του είναι στραμμένη στο Δημιουργό. Βλέπει το Θεό πίσω και μέσα σε κάθε δημιούργημα, ξέρει ότι εκείνος διακυβερνά τα πάντα.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 103ο Ψαλμό, στο στίχο 5. Πρόκειται για έναν υπέροχο ψαλμό με τον οποίο ο Ιερός Ψαλμωδός ο Δαβίδ, σύμφωνα με την επιγραφή του ψαλμού, δοξάζει το Θεό για τα δημιουργήματά του. Βλέπει τα δημιουργήματα και η σκέψη ανεβαίνει στο Δημιουργό. Στο πρώτο μέρος του ψαλμού μίλησε για τα δημιουργήματα της πρώτης ημέρας της δημιουργίας, το φως και τον ουρανό, δηλαδή αυτό που περιβάλλει τη γη, την ατμόσφαιρα. Είναι ο Θεός ο οποίος ως μεγαλοπρεπής βασιλεύς χρησιμοποιεί τα δημιουργήματά του για να εκπληρώνει τις θείες βουλές του. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, που περιλαμβάνει τους στίχους 5 έως 18, έχουμε μία ανάπτυξη των δημιουργημάτων της τρίτης ημέρας. Θα λέγαμε ότι ο ενθουσιασμός του Ιερού Ψαλμωδού ανεβαίνει. Γι' αυτό και γίνεται ποιητικότερος ο λόγος του. Ας τον ακούσουμε. «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά, όριον έθου, οού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορτασθήσεται η γη, ου εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του 103ου ψαλμού, στο οποίο, όπως είπαμε, παρουσιάζονται και εξυμνούνται τα δημιουργήματα της τρίτης δημιουργικής ημέρας. Είναι η ημέρα εκείνη κατά την οποία, σύμφωνα με τη διήγηση της γενέσεως, ο Θεός είπε να συναχθεί το είδωρ το υποκάτω του ουρανού η συναγωγήν μίαν και να παρουσιαστεί ξηρά, και στη συνέχεια έδωσε εντολή να βλαστήσει η γη βοτάνιν χόρτου και παν ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών, ούτω σπέρμα αυτού εν αυτό καταγένος επί της γης. Ο δημιουργός του φωτός, ο δημιουργός του ουρανού, είναι και ο δημιουργός της γης, η οποία είναι η δική μας κατοικία των ανθρώπων. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής.
Ο Θεός είναι που θεμελίωσε τη γη σε ασφαλείς και αμετακίνητες βάσεις, ώστε ποτέ να μην κλείνει, ποτέ να μην φεύγει από τη θέση της, να παραμένει στην ισορροπία της. Πράγματι, η γη φαίνεται να είναι σταθερή και ακλόνητη. Ποιες είναι οι βάσεις στις οποίες στηρίζεται η γη? Ήταν ένα ερώτημα το οποίο απασχολούσε τη σκέψη του ανθρώπου, ας την ονομάσουμε την επιστημονική σκέψη, από αρχαιοτάτων χρόνων. Πίστευαν ότι η γη είναι ένα επίπεδο που στηρίζεται επάνω σε κάποιες κολόνες. Πίστευαν ότι η γη κρέμεται από κάποια αόρατα σκοινιά. Υπήρχαν διάφορες αντιλήψεις. Άλλοι έλεγαν ότι ισορροπεί επάνω σε μια απέραντη θάλασσα. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να δουν τι γίνεται με τον κόσμο που τους περιβάλλει. Ποια είναι η ασφάλεια τελικά της γης? Προχωρημένη σκέψη του μεγάλου βασιλείου, λέει ερμηνεύοντας ένα γεωγραφικό χωρίο. Ποιοι είναι η στήλη ή η βάση της γης? Μη μου πείτε ότι είναι κολόνες σαν αυτές που στηρίζουν τα οικοδομήματα που κατασκευάζουμε εμείς οι άνθρωποι. Γιατί τότε κι εγώ θα σας ρωτήσω, και αυτές οι κολόνες πού στηρίζονται? Όταν λοιπόν ακούτε βάσεις της γης, τότε να φέρετε στη σκέψη σας δυνάμεις εξισορροπητικές, τις οποίες όρισε ο Θεός να υπάρχουν μέσα στη δημιουργία του και να κρατούν σε ισορροπία τα διάφορα σώματα. Σωστά έχουν επισημάνει ότι ο Μέγας Βασίλειος είχε συλλάβει τους νόμους της παγκοσμίου έλξεως. Απλούστερα, αλλά και πολύ εύστοχα, αντιμετωπίζει το θέμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γνωρίζοντας τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις των ανθρώπων για το πώς στηρίζεται η γη, εκείνος δίνει τη δική του απλή απάντηση, την απάντηση της πίστεως. Τις δε αυτή η ασφάλεια, και ποια είναι η ασφάλεια της γης? Τι στηρίζει τη γη και την κάνει να ισορροπεί? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν ακολουθεί και δεν δεσμεύεται από καμία αντίληψη, γνωρίζοντας ότι οι επιστημονικές αντιλήψεις προοδεύουν αλλά και πάντοτε παραμένουν ατελείς, και λέει: η ασφάλεια της γης είναι η δύναμη του εργασαμένου, εν γάρτη χειρία αυτού τα πέρατα της γης, άρα ασφάλεια το θέλημα αυτού. Η δύναμη του Θεού είναι εκείνη η οποία τελικά κρατεί τη γη όπως κρατεί και τα σύμπαντα. Στα χέρια τα δικά του είναι ακουμπισμένα τα πέρατα της γης, και άρα ασφάλεια της γης είναι το δικό του δημιουργικό θέλημα. Δεν προχωρεί περισσότερο. Σε τελευταία ανάλυση, όπως και αν έχουν τα πράγματα, ό,τι και αν ισχύει, όπως και αν προχωρήσει η επιστημονική γνώση, εμείς γνωρίζουμε ότι μέσα από οποιονδήποτε τρόπο το θέλημα του Θεού, το δημιουργικό, εκφράζεται και πραγματώνεται. Βλέπετε ότι ο λόγος της πίστεως, ο λόγος της Εκκλησίας, δεν δεσμεύεται από τα κοσμοείδωλα που επικρατούν σε κάθε εποχή, δηλαδή από τις αντιλήψεις περί κόσμου που υπάρχουν στις διάφορες εποχές. Είτε ήταν πρωτόγονες, είτε προηγμένες, ξέρει πάντοτε ότι έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε, και γι' αυτό εμείς μένουμε στην πίστη ότι
πίσω από οτιδήποτε ανακαλύψουμε να συμβαίνει στον κόσμο υπάρχει το παντοδύναμο και δημιουργικό θέλημα του Θεού. Και γνωρίζουμε πως η γνώση του ανθρώπου είναι πάντοτε ατελής. Στο σημείο αυτό ας θυμηθούμε, αδελφοί, ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα επιστημονικό βιβλίο, δεν γράφτηκε για να μας διδάξει φυσική ή κοσμολογία, αλλά είναι ένα βιβλίο πίστεως και ζωής. Θέλει να μας οδηγήσει ώστε να έχουμε εμπιστοσύνη στο Δημιουργό. Εκείνος έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αναπτύσσει την επιστήμη και μέσα από την επιστήμη να ανακαλύπτει στη δημιουργία τα μεγαλεία του Θεού. Όπως μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή σε άλλο σημείο, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έκτισε επιστήμας, έδωσε τη δυνατότητα δηλαδή στους ανθρώπους να αναπτύσσουν τις διάφορες επιστήμες για να τον δοξάζουν μελετώντας τα έργα του. Η γη λοιπόν βρίσκεται στην ασφάλειά της, συνεχίζει τη σταθερή πορεία της εις τον αιώνα του αιώνος, μέχρι δηλαδή τη συντέλεια του κόσμου, μέχρι τότε που ο Θεός έχει ορίσει. Αιώνας του αιώνος είναι η συντέλεια του παρόντος κόσμου. Αιώνες των αιώνων σε πληθυντικό αριθμό είναι η ατελεύτητη αιωνιότητα. Η γη θα ακολουθεί τη σταθερή της πορεία μέχρι ότου έρθει η ώρα της αλλαγής, της μεταβάσεως του κόσμου τούτου στον 8ο αιώνα, στην τελειότητά του δηλαδή. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, συνεχίζει ο Ιερός Ψαλμωδός. Στη σκέψη μας και στα μάτια μας παραμένει η γη πάντοτε. Άβυσσος υδάτων, δηλαδή μια απέραντη θάλασσα περιέβαλε σαν ημάτιο τη γη και κάλυπτε τα πιο ψηλά βουνά ως τις κορυφές τους. Το περιβόλαιον αυτού, εκείνο το αυτού θα πρέπει να το εννοήσουμε ως αυτής της γης ή αυτού του στοιχείου της γης, όπως λέει ένας από τους ερμηνευτές. Τη γη περιβάλλουν τα νερά σαν να ήταν ημάτιο. Αναφέρεται στην αρχική κατάσταση της γης, όπου σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου της Γενέσεως ήταν καλυμμένη από παντού με νερό. Η δε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος. Δεν φαινόταν η γη. Ήταν ακόμα αδιαμόρφωτη και καλυμμένη με νερά. Σκοτάδι υπήρχε πάνω από την άβυσσο και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Το νερό κάλυπτε τα πάντα, ακόμα και τις υψηλότερες κορυφές των ωραίων. Ο ποιητής Μίλτον λέει «Είχεν η γη

συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω του ουρανού η συναγωγήν μίαν και οφθήτω η ξηρά. Να συγκεντρωθούν τα νερά σε μία συγκέντρωση και να φανεί η ξηρά. Και αν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε την ανταπόκριση της φύσεως στο πρόσταμα του Δημιουργού, θα βρέπαμε τότε τα πλήθη των υδάτων να κυλούν, να κατρακυλούν, να χαμηλώνουν, να συνάζονται και να προβάλλουν τα βουνά. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συ παιδεία. Να οι κορφές των ωραίων, τα όροι σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν ολόκληρα μέσα από τα νερά σαν να ανεβαίνουν, και τα νερά κατέβαιναν προς τα παιδεία, προς τις παιδιάδες, για να καταλήξουν στον τόπο όπου ο Θεός όρισε να συναχθούν. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Και δέστε ότι στη δημιουργία συνεχίζεται ως και σήμερα να συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Και τώρα θα δούμε νερά να καλύπτουν τα όρη, είτε με τη μορφή της χιόνος, ως χιόνια δηλαδή, είτε σαν σύννεφα. Δέστε όγκοι υδάτων ανεβαίνουν και καλύπτουν τις κορυφές των ωραίων. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να μεταφέρει τόσο νερό εκεί ψηλά, ακόμη και στο Έβερες των Ιμαλαΐων? Κι όμως ξαφνικά ακούγεται η βροντή που θυμίζει τη φωνή του Θεού, και μετά τις βροντές η βροχή, και τα νερά κατρακυλούν και πάλι για να πάνε εκεί που ο Θεός όρισε να συνάζονται, στη μία συναγωγή στις θάλασσες. Να και πάλι αναβαίνουν νερά, αναβαίνουν τα όρη και κατεβαίνουν στις παιδιάδες για να φτάσουν τα νερά εκεί που ο Θεός όρισε. Και ας μην ξεχνάμε ότι και σήμερα βλέπουμε το ημάτιο της γης, το ρούχο της γης θα λέγαμε, να είναι τα νερά, εφόσον τα 3/4 της υδρογείου σφαίρας καλύπτονται από νερό. Μεγαλειώδη όντως τα δημιουργήματα του Θεού. Ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και ειδικότερα τον 103ο Ψαλμό και βρισκόμαστε στον 8ο στίχο. Πρόκειται για μία δοξολογία του Θεού για το μεγαλείο της δημιουργίας Του. Και στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, το οποίο ερμηνεύουμε, είδαμε πως ο Θεός θεμελίωσε, στήριξε τη γη και με το δικό Του πρόσταγμα εκείνη ισορροπεί και ακολουθεί.

ακολουθεί την πορεία της, ενώ από την άλλη δοξολογεί το Θεό, ο οποίος περιέβαλε τη γη με το νερό, και πως τελικά αυτός ο Θεός συγκέντρωσε τα ύδατα με το πρόσταγμά του, τα νερά, στις συναγωγές των θαλασσών, ώστε να φανεί η ξηρά. Κάποτε η γη ήταν περιβεβλημένη από παντού με θάλασσα. Άβυσσος ονομάζεται. Η λέξη άβυσσος προέρχεται από τη λέξη άβυθος, που θα πει άπατη θάλασσα, χωρίς πάτο, χωρίς βυθό, βαθιά θάλασσα. Σκέπαζε τα πάντα. Όταν ο Θεός πρόσταξε όμως, τα νερά ακολούθησαν την πορεία τους με τον νόμο της βαρύτητας, και από τότε ακολουθούν αυτό το πρόσταγμα, το πρόσταγμα του Θεού. Τρέχουν προς τα κάτω για να συναντήσουν την συναγωγή που όρισε ο Θεός, τη θάλασσα. Και σε αυτή τη θάλασσα, συνεχίζει ο Ιερός Ψαλμωδός, ο Θεός έβαλε όριο. Όριον έθου, οού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Έβαλε σύνορο στα νερά της θαλάσσης ο Θεός, και τα ύδατα της θαλάσσης δεν υπερβαίνουν αυτό το σύνορο, ούτε θα επιστρέψουν για να καλύψουν και πάλι τη γη, όπως ήταν στην αρχή, πριν από το πρόσταγμα του Θεού. Πράγματι, η θάλασσα έχει πλέον τα όρια της. Ο Θεός είναι ο περιθής κλήθρα και πύλας, και υπόν προς αυτήν μέχρι τούτου ελεύσει και ούχ υπερβήσει, αλ εν σε αυτή συντριβεί σε τέσου τα κύματα. Έβαλε όριο στη θάλασσα και ο Θεός είπε τα κύματα μπορεί να φτάνουν μέχρι το όριο αυτό, αλλά εκεί θα συντρίβονται και θα επιστρέφουν σε σένα. Και σκεφτείτε ότι το όριο αυτό, όπου σπάζουν τα πελώρια κύματα της θαλάσσης, μπορεί να είναι η μικροσκοπική άμμος. Γράφει ο Δίδυμος ο ερμηνευτής: «Εσχύνεται την ψάμων η θάλασσα, και μέχρι σε εκείνης λιτώσα, καθάπερ χαλινό το θείο όρο κολλιωμένη, αναχαιτίζεται και εις του πίσω χωρεί». Η θάλασσα σέβεται την άμμο, και ενώ λισομανά φτάνει μέχρι εκεί, μέχρι την άμμο, και σαν να υπήρχε ένα χαλινάρι που είναι το θείο πρόσταγμα, αναχαιτίζεται και γυρίζει προς τα πίσω. Πελώριο το κύμα, φτάνει εκεί στην ακρογιαλιά, στην άμμο, συντρίβεται και γυρίζει πίσω. Το πρόσταγμα του Θεού είναι να μην ανεβεί πάλι η θάλασσα και κατακαλύψει την γη. Και όμως, ενώ αυτό είναι το πρόσταγμα του Θεού και η βούλησή του, πολλές φορές μπορεί να συμβεί η θάλασσα να υπερβεί αυτό το όριο. Πρόκειται σε περιπτώσεις κρίσεως και αποδοκιμασίας από μέρους του Θεού, για κάποιους λόγους, γιατί οι άνθρωποι ξέφυγαν από τον νόμο του Θεού. Ξέρετε ότι όταν οι άνθρωποι ξεφύγουν από τον νόμο του Θεού, τότε ο Θεός επιτρέπει να διασαλεύονται οι φυσικοί νόμοι προς παιδαγωγία των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στην Αγία Γραφή να καταγράφεται με σαφήνεια. Ενώ πρόσταγμα του Θεού είναι να μην καλύπτουν τα νερά και πάλι τη γη, θυμηθείτε ότι αυτό το πρόσταγμα του Θεού ανεστάλλει
και καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος της γης και πολλοί άνθρωποι βρήκαν εκεί το θάνατο όταν έγινε ο μεγάλος κατακλυσμός του Νόε, την εποχή του Νόε. Θυμηθείτε ότι κάπως έτσι πρόκειται να συμβεί και προς το τέλος της ιστορίας, στο τέλος του παρόντος κόσμου, όταν ο Θεός και πάλι θα έρθει να θέσει όριο στην κακία των ανθρώπων, στην παρεκτροπή και τη διαφθορά τους. Αλλά δείγματα αυτής της παιδαγωγίας του Θεού μπορεί να συμβαίνουν κατά καιρούς και μέσα στην πορεία του ανθρωπίνου γένους. Μπορεί μεγάλα παλιρροϊκά κύματα να ξεπεράσουν το όριο που έθεσε ο Θεός. Η θάλασσα να αφηνιάσει για να θυμίσει στον άνθρωπο ότι είναι καταστροφική η περιφρόνηση του Θείου Νόμου και η παρεκτροπή από Αυτόν. Και σε αυτές όμως τις περιπτώσεις ο πιστός δεν θα πρέπει να συνταράσσεται και να καταλαμβάνεται από φόβο. Θυμηθείτε τι γράφει ο Ιερός Ψαλμωδός τον 45ο Ψαλμό. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεσι τεσευρούσες ημάς φόδρα. Ο Θεός μας είναι για μας ισχυρό καταφύγιο, βοηθός στις μεγάλες θλίψεις οι οποίες μας βρίσκουν. Δια τούτο ου φοβηθισόμεθα εν το ταράτεσθε την γην και μετατίθεσθε όρη εν καρδίες θαλασσών. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να φοβηθούμε και αν ακόμα βλέπουμε να σύεται εκ θεμελίων η γη, δηλαδή να κλονίζεται η ασφάλεια, η τακτική πορεία της γήινης σφαίρας από σεισμούς, από άλλα γεγονότα, ή αν δούμε βουνά ολόκληρα να βυθίζονται και πάλι στη θάλασσα. Η θάλασσα μπορεί και πάλι να καλύψει όρη, γιατί ο Θεός θα το επιτρέψει, γιατί ο Θεός έχει το λόγο του. Οι πιστοί όμως και πάλι δεν φοβούνται, γιατί γνωρίζουν ότι ο Θεός παραμένει ο Κύριος της δημιουργίας, εκείνος που ελέγχει τα πάντα. Μεγαλειώδες το πρόσταγμα του Θεού. Βλέπουμε ότι όταν λειτουργεί ο φυσικός νόμος, η θάλασσα σέβεται τα όρια της. Ήθε, αγαπητοί μου αδελφοί, οι άνθρωποι να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι και εκείνοι να σέβονται τα δικά τους όρια που έθεσε ο Θεός με τις εντολές του και το νόμο του. Να σέβονται το Θεό και να επιτελούν το θέλημά του. Και τότε και η δημιουργία δεν θα ξεφεύγει από την φυσική της πορεία, δεν θα αναστέλλονται οι νόμοι της, ώστε να συνεχίζεται ομαλά η πορεία του κόσμου. Ας προσευχόμαστε και ας ευχόμαστε να μας αξιώνει ο Θεός να διδασκόμαστε από τα έργα Του, τα έργα της δημιουργίας Του, να παίρνουμε από εκεί συμπεράσματα και διδάγματα και πάντοτε να Τον δοξολογούμε. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα, θα διακόψουμε την ερμηνεία του ψαλμού, διότι η ώρα παρήλθε, και θα συνεχίσουμε, Θεού θέλοντος, στην επομένη μας εκπομπή από τον 10ο στίχο και εξής. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έβρεσης και ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου. 5:30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου στις 6 μετά μεσήμβρια. Τρίτη πρωί, Θεία Λειτουργία από τις 6:15. Τετάρτη απόγευμα, ο Εσπερινός της Αγίας Σκέπης αρχίζει στις 6. Πέμπτη πρωί, Θεία Λειτουργία στις 6:15. Οι Εσπερινοί για τον μήνα Οκτώβριο αρχίζουν στις 5:30 το απόγευμα και η Θεία Λειτουργία στις 6:15 το πρωί.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί αγορατές, χαίρετε. Σήμερα, 28 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Χαρίτονος του Ομολογητού. Της γης πατήσας τα στριφάς, ο Χαρίτον, κατά τρυφά νυν ουρανού των Χαρίτων. Ο Χαρίτον δηλαδή, περιφρονήσας τις επίγειες απολαύσεις, απολαμβάνει τώρα του ουρανού της Χάριτες. Τη αυτή μέρα μνήμη του προφήτου Βαρούχ, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένους, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αλεξάνδρου, Αλφιού και Ζώσιμου, των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος, Νέωνος, Ηλιοδόρου και των λοιπόν Παρθένων και Παίδων εν Αντιοχία της Πισιδίας Μαρτυρισάντων. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Καλίνικος και Ευστάθιος, ο Ρωμαίος Ξύφη Τελιούτε. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αλέξανδρος και οι συναυτό τριάκοντα μάρτυρες Ξύφη Τελιούντε. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Αλκίσονος, επισκόπου Νικοπόλεως Υπήρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αυξεντίου του Αλαμάνου, ασκήσαντος εν την ίσο Κύπρο.
1: Ένας από τους 300 λεγόμενους Αλαμάνους που κατά τη μία άποψη τον 12ο αιώνα αποβιβάστηκαν στην Κύπρο, ερχόμενοι από την αποτυχημένη σταυροφορία της απελευθέρωσης των Αγίων Τόπων, είναι και Όσιος Αυξέντιος και μάλιστα σύμφωνα με την παράδοση ήταν ο αρχηγός τους, αφού κατήχε το αξίωμα του αξιωματικού. Πάνω σε αυτή την παράδοση ο Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου στο βιβλίο του «Μορφές που αγίασαν την Κύπρο» διευκρινίζει ότι οι Αλαμάνοι ήσαν Έλληνες μισθοφόροι, Ρωμνοί εκ της Μικράς Ασίας, που έλαβαν μέρος στη δεύτερη σταυροφορία κοντά στους Γερμανούς σταυροφόρους, οι οποίοι την εποχή εκείνη ονομάζονταν Αλαμάνοι. Η σταυροφορία αυτή ως γνωστόν απέτυχε, διότι δεν ήταν θέλημα Θεού οι Άγιοι Τόποι να ελευθερωθούν από τους Άραβες, και τότε οι σταυροφόροι διαλύθηκαν. Άλλοι επέστρεψαν στους τόπους τους και άλλοι παρέμειναν με ένθεο ζήλο να μονάσουν στην έρημο του Ιορδάνη, όπως συνέβη με τον αξιωματικό Αυξέντιο και τους 300 στρατιώτες του. Επίσης, ο σταυροβουνιώτης μοναχός Βλάσιος, στο βιβλίο του «Πατερικό της νήσου Κύπρου», ύστερα από έρευνα που έκανε, δίνει άλλη εξήγηση στο θέμα αυτό γράφοντας: «Οι 300 που ήρθαν στην Κύπρο είναι όλοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας και κακώς επεκράτησε να λέγονται Αλαμάνοι Γερμανοί και τούτο προήλθε από τους Φράγκους κατακτητές της Κύπρου. Επομένως, ουδέποτε υπήρξαν Αλαμάνοι Άγιοι στην Κύπρο, δεδομένου ότι οι Γερμανοί ήσαν αιρετικοί και όχι Ορθόδοξοι. Οι 300 που κατέφυγαν στην Κύπρο ήσαν χριστιανοί καταδιωγμένοι από τους Άραβες και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κύπριος χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς, ήσαν αρχιεπίσκοποι, ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί. Ένας λοιπόν από αυτούς τους 300 πρόσφυγες της Παλαιστίνης που βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο ήταν και ο Όσιος Αυξέντιος, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση καταγόταν από την Μικρά Ασία. Πριν γίνει μοναχός, αναφέρει το συναξάρι του, ήταν αξιωματικός του στρατού. Παρετήθηκε όμως αυτής της επίγειας στρατιάς και συνετάχθη στην ουράνια στρατιά των Μοναζόντων, αφού εκάρει μοναχός εκεί στην Αγία Γη. Όταν οι Άραβες λοιπόν κατέλαβαν τους Αγίους Τόπους τον 7ο αιώνα, κατά την πρώτη δηλαδή άλωση της Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα το έτος 638 μετά Χριστόν, τότε πολλοί χριστιανοί έφυγαν και ως πρόσφυγες πήγαν να ζήσουν σε άλλες πόλεις μακριά της Παλαιστίνης, προκειμένου να μπορούν ελεύθερα να εκτελούν τα χριστιανικά τους καθήκοντα. Οι Άραβες άφηναν να ζουν ελεύθερα μόνον όσους είχαν εξιλαμιστεί. Όσοι επέμεναν στη χριστιανική τους πίστη ή τους έσφαζαν ή τους έδιωχναν από τα εδάφη τους. Τότε μια μεγάλη ομάδα αποτελούμενη από 300 χριστιανούς κατέφυγε στην Κύπρο, όπου οι περισσότεροι εξ αυτών εβίωσαν ασκητικώς και αξιώθηκαν θείων δωρεών και θαυμάτων, ώστε να ντυμώνται ως Άγιοι στο νησί. Το καράβι που τους έφερνε, όπως αφηγείται ο βιογράφος τους, τσακίστηκε πάνω στα βράχια έξω από το λιμάνι της Πάφου. Ευτυχώς όμως, οι επιβάτες του, δίχως να πάθουν απολύτως τίποτα, βγήκαν όλοι στη στεριά. Ασπάστηκαν αναμεταξύ των και με δάκρυα στους οφθαλμούς απεχωρίστησαν και επήγεν έκαστος όπου τον εφώτισε ο Θεός και όπου βρήκε καταφύγιον και ανάπαυσιν.

Όσιος Αυξέντιος, αφού περιήλθε το νησί, κατέληξε σε μια σπηλιά στην περιοχή της Καρπασίας, πάνω από τη θάλασσα, στην πλαγιά του όρους Ιούτιον, που από τους ντόπιους ονομάζεται Ιούτι, το οποίο είναι ψηλό, δύσβατο, απόκριμνο και απότομο στη βόρεια πλευρά του που κατοίκησε ο Όσιος. Κοντά βρίσκεται το χωριό Εφτακόμη. Όσιος Αυξέντιος, αφού βρήκε το κρυφό αυτό υπόγειο σπήλαιο, το λάξεψε και το διαμόρφωσε σε κατοικία του. Αμέσως επεδόθη στους πνευματικούς του αγώνες, νηστεία, αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή. Με τους υπεράνθρωπους αυτούς αγώνες, δια της Θείας Χάριτος αξιώθηκε της ψυχικής καθάρσεως, της απάθειας και της κατά το δυνατόν τελειότητος. Για να αποφεύγει τους πονηρούς και ακάθαρτους λογισμούς που ο Σατανάς του έριχνε στη σκέψη, για να του λερώνει την καθαρότητα της καρδιάς, ο Όσιος το χαζόταν τη μέλουσα κρίση και έλεγε στον εαυτό του «Πρόσεχε, έπεχε σε αυτό, Αυξέντιε». Με αυτές τις ευλαβικές προτροπές στον εαυτό του, κρατούσε την καρδιά του άγρυπνη στις επιθέσεις των πονηρών λογισμών. Όταν η αγάπη του Θεού τον απάλασε από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τότε η προσευχή του γινόταν πύρινη ευχαριστία. «Κύριε», ψιθύριζε με πόνο ψυχής τον στίχο του Ψαλμοδού, «Κύριε, γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ». «Κύριε, δηλαδή, ήθε η καρδιά μου με το φωτισμό και τη δική σου ενίσχυση να γίνει άμεμπτη στη δύσκολη αυτή προσπάθεια να κρατήσω στον εαυτό μου τα δικαιώματά σου». Πολλές φορές ο πονηρός δημιουργούσε τέτοια ταραχή στο ασκητήριο του Οσίου και τέτοιο θόρυβο που νόμιζε κανείς ότι γινόταν φοβερός σεισμός που απειλούσε να καταρρύψει τα πάντα. Και τις στιγμές αυτές ο Όσιος Αυξέντιος, ειρηνικός και ατάραχος, έψαλε δυνατά και μελωδικά τον ψαλμό της βαθιάς εμπιστοσύνης και επίστης στο Θεό. «Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοήθη εν θλίψεση τεσευρούσας ημάς φόδρα, δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράστεσε την γην και μετατίθεστε όρη εν καρδίες θαλασσών». Ο Θεός δηλαδή είναι η καταφυγή και η δύναμή μας στις θλίψεις που μας βρήκαν και οτιδήποτε κι αν συμβεί, από όσα πρόκειται να γίνουν στη συντέλεια του κόσμου, εμείς δεν θα φοβηθούμε. Δεν θα φοβηθούμε έστω κι αν η γη σύεται στη θέμελα και αν τα βουνά θα κόβονται από τη ρίζα τους και θα εξφενδονίζονται κατά μεσής της θάλασσας. Ο Θεός ημών είναι η καταφυγή και η δύναμή μας. Για τούτο ου φοβηθησόμεθα, ψιθύριζε με δέος στις επιθέσεις του πονηρού ο θαυμαστός ασκητής της Καρπασίας Αυξέντιος.

0: βοσκοί που είχαν τα πρόβατά τους στις σπηλιές του όρους Γιούτι και τα έβγαζαν για βοσκοί στις βαθυπράσινες πλαγιές του, έβλεπαν συχνά έναν ρακένδιτο άνθρωπο να κατηφορίζει από την πλαγιά προς την θάλασσα. Παραξενεύθηκαν. Ποιος ήταν? Πώς ζούσε εκεί στην ερημιά? Συμφώνησαν να παρακολουθήσουν αυτόν τον παράξενο και μυστηριώδη άνθρωπο. Έτσι μία μέρα κρύφθηκαν μέσα στις πυκνές φυλλωσιές της πλαγιάς και με το βλέμμα τους τον είδαν να ανηφορίζει από τη θάλασσα με ένα σταμνί και ύστερα να χάνεται μέσα στα βάθη του σκοτεινού εκείνου και δυσπρόσιτου σπηλαίου. Παραμέρισαν τα χόρτα της εισόδου, μπήκαν και αυτοί μέσα στο υπόγειο λαξευτό σπήλαιο και αφού πλησίασαν τον ασκητή, τον ρώτησαν ποιος είναι, πώς βρέθηκε σε αυτή τη δυσπρόσιτη σπηλιά του Γιούτι και από πού κατάγεται. Όσιος Αυξέντιος τους απάντησε λέγοντας για τα γενόμενα στη γη της Επαγγελίας από τους αλόθρησκους Άραβες και την προσφυγοποίησή τους στο νησί τους μαζί με άλλους πολλούς χριστιανούς που όλοι τους συμφώνησαν να μονάσουν ως ασκητές άγνωστοι και ξένοι για να πετύχουν καλύτερα δια της ξενιτείας αυτής την σωτηρία τους. Οι αγαθοί βοσκοί συγκινήθηκαν και από τότε συχνά επισκέπτονταν τον θαυμαστό ασκητή και τον συμβουλεύοντο τόσο για τα καθημερινά τους προβλήματα όσο και για τη σωτηρία της ψυχής τους. Όσιος με αγάπη και καλοσύνη τους δεχόταν και τους δίδασκε την οδό της σωτηρίας και τις σωτήριες εντολές του Χριστού, κυρίως όμως να έχουν αγάπη και ομόνοια μεταξύ τους και να μην τζακώνονται ούτε να παρεξηγούνται.
1: Έτσι επορεύεται ο Όσιος Αυξέντιος και προέκοπτε στην αρετή. Ο Σατανάς όμως που δεν άντεχε να βλέπει αυτή την πνευματική πρόοδο του Αγίου τον πολέμησε άγρια και πολύ σκληρά. Ο Όσιος όμως με την προσευχή, την αυστηρή νηστεία και την θαυμαστή του εγκράτεια απέκρουε τις επιθέσεις του πονηρού και έβγαινε νικητής γιατί ήδη ήταν πλέον ένα ολοζώντανο δοχείο του Παναγίου Πνεύματος. Τούτο μαρτυράνε τα αναρρύθμιτα θαύματα που ο Θεός τον αξίωσε να επιτελεί στους απλοϊκούς χωρικούς που κατέφευγαν σε Αυτόν ζητώντας τη βοήθειά Του. Ο Όσιος Αυξέντιος, αφού διέτριψε αρκετούς χρόνους με άσκηση μεγάλη μέσα σε αυτό το λαξευτό σπήλαιο του Γιούτι, ανεπάφθη εν ειρήνη και η άμμομη ψυχή του μεταστάθηκε προς το αποθούμενο Χριστό για να απολαύσει τα ουράνια βραβεία της νίκης του εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Από αυτόν τον αγωνοθέτη Κύριο, σύμφωνα με τους σκόπους του, συναγάλλεται αιωνίως μετά των αγγέλων.

Η απλοϊκή βοσκή με πόνο και δάκρυα, αφού έδωσαν τον τελευταίο ασπασμό, ενταφίασαν το ιερό του σκήνομα εκεί μέσα στην απόκριφη σπηλιά της άσκησής του. Τα χρόνια πέρασαν και ο ασκητής της Καρπασίας ξεχάστηκε παντελώς. Τότε, ύστερα δηλαδή από πολλά χρόνια, όταν κάποιοι ψαράδες δύο γειτονικών χωριών, Κόμις και Πύρ και Εφτακόμις, ανακάλυψαν τυχαία το σπήλαιο με το ιερό λείψανο του Αγίου, δίχως να γνωρίζουν πλέον τίποτα γι' αυτόν. Πολλές φορές περνούσαν έξω από το σπήλαιο στο μονοπάτι και ένιωθαν μία οσμή θαυμάσιας ευωδίας. Απόρρισαν και αμέσως θέλησαν να ερευνήσουν τον τόπο. Έβγαλαν τις πέτρες και τα πυκνά χόρτα που έκλειναν το στόμιο της σπηλιάς και έκθαμβοι αντίκρισαν στο σκοτεινό βάθος το ιερό λείψανος του Οσίου, το οποίο ανέδιδε την θεία και ουράνια ευωδία. Το προσκύνησαν ευλαβικά και έπειτα πήγαν στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και ζήτησαν να μάθουν ποιος ασκητής έζησε στην πλαγιά του Γιούτη. Πήραν την απάντηση ότι εκεί έζησε κάποιος ασκητής ονόματι Αυξέντιος που είχε αξιωθεί θείων δωρεών. Η έβρεση όμως των ιερών λειψάνων του Οσίου κατέληξε σε Φιλονικία, διότι οι περισσότεροι από αυτούς που το βρήκαν ήσαν από το χωριό Κόμι και Πύρ και ήθελαν το θησαυρό για το χωριό τους. Οι άλλοι ήσαν από το χωριό Εφτακόμι, στα όρια του οποίου βρισκόταν το σπήλαιο του Οσίου. Ενώ φιλονικούσαν και διεκδικούσαν το ιερό λείψανο, βρέθηκε τελικά κάποιος και τους πρότεινε μία σοφή λύση. Οι κάτοικοι δηλαδή του ενός χωριού να βάλουν ένα βόδι και ένα άλλο βόδι οι κάτοικοι του άλλου χωριού και αφού τα ζεύξουν, σε άμαξα να θέσουν πάνω σε αυτή το ιερό λείψανο του Οσίου και να τα αφήσουν στην διακυβέρνηση της Θείας Πρόνοιας και στη θέληση του Οσίου. Και σε όποιον τόπο τα βόδια μόνα τους σταματήσουν, εκεί να κτιστεί η εκκλησία και να θησαυριστεί το χαριτόβλητο λείψανο του Οσίου. Έτσι και έγινε. Ο λόγος του σοφού εκείνου άνδρα έγινε πράξη. Τα βόδια ξεκίνησαν με το ιερό λείψανο πάνω στην άμαξα και οι πιστοί ακολουθούσαν από πίσω. Έφτασαν στην Εφτακόμη, αλλά δεν σταμάτησαν. Την διέσκησαν και προχώρησαν προς το χωριό Κόμι και Πύρ. Όταν έφταναν στο χωριό, όλοι άκουσαν μια όρατη και παράδοξη φωνή που έλεγε «Κόμι, Κόμι». Η άμαξα σταμάτησε και οι κομίτες με συγκίνηση έψαλαν επαρκετή ώρα το «Κύριε Λέησον». Εκεί που στάθηκε η άμαξα στο χωριό Κόμι και Πύρ της επαρχίας Αμοχτχός του χτίστηκε μεγαλόπρεπος ναός επωνόματι του Οσίου Αυξεντίου όπου μέχρι το 1974 γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Με την εισβολή των Τούρκων όμως όλα σύγησαν στην Κόμι και ο ναός του Αγίου περιήλθε στην κατοχή τους. Ωστόσο ο θαυμαστός ασκητής του Γιούτη Καρπασίας Όσιος Αυξέντιος ποτέ δεν έπαψε τέτοια μέρα να θυμίζει σε όλους την ανυπέρβλητη δύναμη της αρετής που μόνη αυτή εστί κτίσης ασφαλής και ασύλλητος και με τα θάνατον ζώσουσα τους κεκτημένους αυτήν.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Ηρωδίωνος, του ασκήσαντος παρά την λίμνη Ηλόζαρσκ. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Χαρίτωνος, ηγουμένου της Μονής Αναλήψεως, εν Σιασμέκ της Βόλογκα. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενσεσλάβου, βασιλέως των Τσέχων. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Φαύστου, επισκόπου Ριέζ της Προβυγγίας, Μεγάλη Βρετανία.

0: σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν μαζί μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Νταβαρίνο Γεώργιο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έβρεσης και ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου. 5 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον Συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου στις 6 μετά μεσημβρία. Τρίτη πρωί Θεία Λειτουργία από τις 6 και 15. Τετάρτη απόγευμα ο Εσπερινός της Αγίας Σκέπης αρχίζει στις 6. Πέμπτη πρωί Θεία Λειτουργία στις 6 και 15. Οι Εσπερινοί για τον μήνα Οκτώβριο αρχίζουν στις 5 και 30 το απόγευμα και η Θεία Λειτουργία στις 6 και 15 το πρωί.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ράζει ευλόγησον.
1: Δόξα σε Θεό Θεός ελπίσιμον δόξα. Χριστός σε Θεός Θεός πόντς δίσ παραπάνω και παρόν βαγές αφημιντρός. Δάμε τους μήκους ο οποίος θα βρούμε στα σύρθη μένω πλανιέθεια. Δράμε να σωμάδανε και εσείς και μίαν δόξου. Προφήτη θα τρόπο και παρακουστεί ο Ιωάννη. Να γίνει και δικιά μου του πατώρων Ιωαννικής και Άνης. Του Οσίου Πατρός ημών χαρίτων ως του ομολογητού. Και του Αγίου και δικαίου χαρούς του προφήτη και πάντων Αγίου. Ελέησε και σώσε εμάς ο Θεός και πλάτη του. Και λέει ο Θεός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυχαία ή και του αιώνας του αιώνος.
1: Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσεων αμπαλόμενος φώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος στεγάζων ενίδας είδε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλεια αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται ουθονείς γροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όλοι καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όλων θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέλων πυρά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποντιούσε η πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι ζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου γοργαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαλλαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαινε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω δε δαξίλω του πεδίου η κέντρη του λιβάνου άσε φίλευσας. Εκεί στρουθία ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτό. Όρητα υψηλάτε σε λάπτης.

Τα θηρία του Δρύμου, σκύμνη ολιόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν ξας μαύρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και έπνε εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύτητα έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύγωρος. Εκεί επετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακονούτος, ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροζοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξατε όσου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο τα ραπτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρονθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται.

Κατάψαμε μορφή του φυλακτήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτης

0: σε όλων των αιώνων.
1: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς. Ιδιαίτερα του Θεοδίου και ενός σωτέρας Αγίου Σεραφείου.

0: αληθινός ημών δόξης.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, του Θεής Παναθράδου και Παναού Μεγίας αυτού Μητρός, την άνω τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες τη μία προελήθεια δυναμένων σωμάτων, ηκεσίες τη μία δόξης προφήτητο δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον Δόξο και Πανεπιστήμων Αποστόλων, τον Αγίον Δόξο και Κατοίκων Μαρτύρων, των Ισών και Θεοφόρων, του Πατρέα Λιμών, των Ανοιγείων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης και του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρία Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημών.
2: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δώρο ανεκτήμητο του Θεού είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Εδώ και 2000 τόσα χρόνια απαλλαγήκαμε από την ειδωλολατρία και γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό τον αληθινό Θεό που αποκάλυψε ο ενανθρωπίσας Ιησούς Χριστός και κατέγραψαν στο σύμβολο της πίστεώς μας οι Άγιοι Πατέρες μας, μιλήσαμε στις προηγουμένες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Όμως εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα που αξίζει να μελετήσουμε. Είναι αλήθεια ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι ειδωλικοί θεοί των προγόνων μας. Δεν προσφέρονται θυσίες στους βωμούς των ειδώλων. Δεν διαπράττονται στις αυλές και στα άλση των ειδωλικών ναών οργιαστικές εκδηλώσεις και πράξεις. Οι θεοί της παλαιάς εποχής πέθαναν. Μήπως όμως, χωρίς ενίοτε να το πολύ συνειδητοποιούμε, αντί να πηγαίνουμε σε ειδωλολατρικούς ναούς όπως την παλιά εποχή, εμείς οι χριστιανοί κάνουμε την καρδιά μας ναό και προσφέρουμε μέσα σε αυτόν λατρεία στα είδωλα? Μήπως με άλλα λόγια, ενώ λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ζούμε κατά τρόπο ειδωλολατρικό, με το να αφήνουμε σύγχρονα είδωλα να μπαίνουν από την πίσω πόρτα μέσα μας, τα οποία και προσκυνούμε και λιβανίζουμε? Και ναι μεν θεωρητικά το απορρίπτουμε αυτό, στην πράξη όμως τι γίνεται? Δυστυχώς συμβαίνει, πολύ ή λίγο. Ας δούμε όμως το θέμα αναλυτικότερα. Καταρχήν, όταν λέμε είδωλο, τι εννοούμε? Ένα πρόσωπο ή αντικείμενο, μια ιδέα ή μια κατάσταση που αποκτάει δύναμη τόσο μεγάλη και καθοριστική μέσα μας, ώστε να παίρνει τη θέση του Θεού. Να το βάζουμε πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα στα ενδιαφέροντά μας. Να το θαυμάζουμε και να πέφτουμε να το προσκυνούμε. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γινόμαστε ειδωλολάτρες, έστω και αν λεγόμαστε χριστιανοί. Χάνουμε την ελευθερία μας και υποδουλωνόμαστε σε αυτό. Είναι ένας ύπουλος κίνδυνος που παραμονεύει διαρκώς στη ζωή μας. Ποια λοιπόν τώρα μπορεί κατά τη γνώμη μας να είναι αυτά τα είδωλα που απειλούν την γνησιότητα της πιστεώς μας? Ένα πρώτο είδωλο ίσως να είναι το χρήμα. Τι νοοτροπία επικρατεί σήμερα στον κόσμο όσον αφορά το χρήμα? Το χρήμα, η καλοπέραση, η ευημερία είναι σήμερα η πιο μεγάλη καθημερινή πραγματικότητα. Ποιος είναι ο πιο επιτυχημένος στη σύγχρονη κοινωνία? Εκείνος που έχει τα πιο πολλά. Στην πλάστιγγα της κοινωνικής ζωής δεν βαραίνουν οι πνευματικές αξίες, αλλά οι ληστικές απαξίες. Δεν θαυμάζεται η αξία της αρετής, αλλά η αξία του πορτοφολιού. Ο μεγαλύτερος θεός υπό τον ήλιον είναι το χρήμα, λέει ένας σοφός. Και είναι στα αλήθεια, όπως αναφέραμε, το πιο λαοφίλητο είδωλο. Έχει τέτοια γοητεία το είδωλο αυτό, ώστε να έχει τους περισσότερους προσκυνητές. Από όλα μπορεί να χορτάσει ο άνθρωπος, όχι όμως και από το χρήμα. Γι' αυτό τον υλικό πλουτισμό, τον ευδαιμονισμό, τις απολαύσεις, την κατοχή των υλικών αγαθών και θησαυρών, σέρνεται ο άνθρωπος στον τρελό χορό της αποκτήσεως. Όσα βλέπει ο οφθαλμός, το σου τον επιθυμεί ο άπλιστος. Ού πλησθήσεται ο οφθαλμός του οράν και ού κορεσθήσεται του λαμβάνιν, σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος. Και στην περίπτωση αυτή της μέθης και της ιστερίας που κηρύβει τον άνθρωπο για την απόκτηση του υλικού πλούτου, ισχύει το επικούριο σύνθημα, το σύνθημα των αρχαίων ηλιστών. Φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Ένας όμως τέτοιος τρόπος ζωής προάγει πνευματικά τον άνθρωπο? Δεν αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να κοιτάξει τον ουρανό και την ψυχή του? Ουδέν τρυφής χαλεπότερον, θα υπογραμμίσει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η τρυφή, η
Η ζωή των υλικών απολαύσεων σαν σκοπός του ανθρώπου είναι δόλωμα και αγκίστρι θανάτου. Νεκρώνει και σκοτώνει. Οδηγεί στην ασέβεια και την απιστία. Παράδειγμα ο Ισραήλ. Ελιπάνθη, επαχύνθη και εγκατέλειπε θεών τον ποιήσαντα αυτών. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο. Και είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε πως δεν μπορούμε να μιλάμε για τελειότητα και αγιότητα και μυστική ζωή της ψυχής αν δεσπόζει στην σκέψη μας και στη ζωή μας το πάθος αυτό της απόκτησης υλικών αγαθών. Εάν παραμείνουν μέσα μας οι πολλήματα του φοβερού αυτού πάθους, οι συνέπειες στην πνευματική μας ζωή δεν θα είναι καθόλου ευχάριστες. Επιθυμία χρημάτων εν ψυχές μη αυλιζέσθω, λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Και ο Μέγας Βασίλειος σε μια επιστολή προτρέπει τον κάθε χριστιανό με τα εξής: «Φύγε των χρυσών ως ψυχής επίβουλων και αμαρτίας πατέρα, υπουργών δε του διαβόλου». Βέβαια και τα υλικά αγαθά είναι μια αξία της ζωής και χρειάζονται για τη συντήρησή μας, αλλά δεν μπορεί να γίνουν το αφεντικό και ο σκοπός της ζωής μας, ούτε να μπαίνουν στην κορυφή της ιεραρχήσεως των αξιών της ζωής. Είναι απλώς ένα μέσο για την πραγμάτωση του σκοπού της ζωής, που είναι η ηθική μας τελείωση. Ένα μέσο που θα το χρησιμοποιούμε πάντοτε με ένα πνεύμα ελευθερίας, χωρίς να υποδουλωνόμαστε σε αυτό.

δεύτερο είδωλο είναι η σαρκικότητα, η απόλαυση των ειδωνών και η ικανοποίηση των βιολογικών εστίχτων είναι το δεύτερο είδωλο. Ο αισθησιασμός που υπόσχεται τη χαρά και τάζει την ευτυχία. Είναι η αλήθεια ότι το σαρκικό φρόνημα όλο και πιο πολύ έχει διαποτίσει τον σύγχρονο άνθρωπο και τον σύγχρονο κόσμο. Ο σαρκικός άνθρωπος όλο και πιο πολλούς τρόπους βρίσκει για την ικανοποίηση του σώματος, όλο και πιο πολλές

ψυχής του μπορεί να το αναπληρώσει με τις σεξουαλικές απελευθερώσεις. Άλλωστε, βλέπουμε τα θλιβερά αποτελέσματα μιας τέτοιας νοοτροπίας. Τι να πούμε για το AIDS, τα ναρκωτικά, το γέρασμα των νέων πριν την ώρα τους από τις καταχρήσεις. Τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοαναφέρουμε. Μα είναι κακό πράγμα οι απολαύσεις μέσα στη ζωή, θα πούμε. Ο Θεός δεν τις έδωσε και αυτές? Ναι, ο Θεός τις έδωσε, αλλά για να χρησιμοποιούνται σωστά. Η παράκαιρη και υπέρμετη χρήση τους δεν ωφελεί, βλάπτει. Και ποιο είναι το κριτήριο της χρήσεως? Το θέλημα του Θεού. Όταν οι απολαύσεις αντιστρατεύονται τις πνευματικές αξίες της ζωής, τότε ο άνθρωπος πάβει να λειτουργεί σωστά. Από άνθρωπος καταντάει υπάνθρωπος, εκτρέπεται από τον προορισμό του.

Ένα τρίτο είδωλο είναι η λατρεία προσώπων που φαντάζουν επίγειοι θεοί. Προσώπων της τέχνης, της μουσικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του ποδοσφαίρου. Στις μέρες μας δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που βλέπουμε νέους και μεσήλικες να τρέχουν πίσω από τις διάφορες στάρ και υπερ-στάρ, τα σύγχρονα αυτά είδωλα, για να τα υποδεχτούν στα διάφορα αεροδρόμια και να τα χειροκροτήσουν. Και το ανώνυμο αυτό πλήθος των θαυμαστών και θαυμαστριών να ξεσπάσει αληθινό παραλήλημα που εγγίζει τα όρια της παραφροσύνης. Αλλά το θλιβερό είναι πως τα είδωλα αυτά, με τις ποικίλες προσωπικές τους ηθικές αταξίες, επηρεάζουν βαθύτατα τη ζωή και την διαγωγή πολλών, ώστε να παρουσιάζει τη σημερινή χαλαρότητα των ηθών και η βαθιά ηθική κρίση. Καιρός όμως να έλθουμε και σε κάποια άλλα είδωλα της εποχής μας, τα οποία επίσης επηρεάζουν καταλυτικά τη ζωή μας. Το είδωλο της επιστήμης. Δεν πρόκειται βέβαια για την επιστήμη, που η εκτίμηση και η αναγνώριση του υψηλού της έργου είναι δεδομένα. Οι χριστιανοί δεν αγνοούν πως ο Κύριος έδωκεν ανθρώπις επιστήμην ενδοξάζεσθε εν της θαυμασίης αυτού. Εδώ πρόκειται για τη μεταβολή της από μέσο για τη γνώση του κόσμου και τη βελτίωση της ζωής που επιδιώκει σε θεμέλιο και σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης. Εδώ έχουμε μια εσκεμμένη προσπάθεια να μεταβληθεί ποιοτικά η αποστολή της, να αποκοπεί από την ανθρώπινη ζωή και να ανυψωθεί σε δύναμη μεταφυσική, σε είδωλο. Πρόκειται για μια στάση απολύτου εξάρτησης του ανθρώπου από αυτήν. Γι' αυτό ακούμε συχνά την αλαζονική καύχηση. Η επιστήμη θα λύσει τα προβλήματα της ζωής μας. Θα δώσει την ευτυχία στην ανθρωπότητα. Αφού θα εξερευνήσει το καθετή, θα το αξιοποιήσει για την πρόοδο του ανθρώπου. Τώρα πια δεν μας χρειάζεται υπόθεση Θεός, διεκήρυται κάποιος. Έτσι, η περήφανη αυτή διεκήρυξη

οδήγησε στη νύχτα της αθείας. Η αθεία, γράφει ένας μεγάλος θεολόγος στις μέρες μας, δεν είναι πια το προνόμιο μερικών φωτισμένων, αλλά εκφράζει τον κοινό κανόνα σε όλα τα δράματα της κοινωνίας. Ολόκληρος ο πολιτισμός μας φαίνεται να είναι συνειδητά οικοδομημένος πάνω στην άρνηση κάθε εξαρτήσεως από το Θεό. Και πρέπει να ομολογήσουμε πως η αθεία εν ονόματι της επιστήμης, στην οποία παρασύρονται ιδιαίτερα οι νέοι, κυριαρχεί πολλές φορές σαν μόδα. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως πως μια τέτοια θεία είναι η αθεία ζωώδης, φτηνή, σαρκική, διότι όσοι την κηρύττουν και την υποστηρίζουν είναι θύματα όχι μόνο μιας ασίδωτης ζωής, αλλά ενός γελίου και φτηνού μιμητισμού. Από επιπολαιότητα και ελαφρότητα μιμούνται οι ανθρώπους μοντέρνους που παριστάνουν τον άθεο. Ο χριστιανός φιλόσοφος Μπερτινάγεφ γράφει: «Πρέπει να αναγνωριστεί πως παντελώς συνεπής αθεία δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος περισσότερο κλίνει προς την ειδωλολατρία παρά προς την αθεία. Αναγνωρίζει το θείο ακόμα και όταν αρνείται το Θεό, και υπάρχει μέσα του μια ανάγκη του θείου που δεν μπορεί να την υπερνικήσει». Ένα άλλο σύγχρονο είδωλο είναι ο μοντερνισμός. Ο σημερινός άνθρωπος, νέος ή ηλικιωμένος, ζει κάτω από μια ατμόσφαιρα αποπνιχτική δουλείας και φοβίας. Ζει κάτω από το ζυγό του μοντερνισμού. Ο ζυγός αυτός είναι τυραννικός. Το μοντέρνο είσαι υποχρεωμένος όχι μόνο να το θαυμάζεις, αλλά και να το μιμήσαι δουλικά. Κριτική και αντίλογος δεν επιτρέπεται σε κανέναν. Αποτελεί πρόσταγμα να συμμορφώνεσαι με την εποχή σου σε όλες τις εκδηλώσεις της. Από τον τρόπο του σκέπτεσαι ως το τι θα φορέσεις και πώς θα το φορέσεις. Από το στυλ των επίπλων του σπιτιού σου ως το μοντέρνο του αυτοκινήτου σου. Από τα μακριά ή κοντά μαλλιά ως την κοντή ή μακριά φούστα. Και λίμωνο σε εκείνον που δεν θα θελήσει να κάμψει γόνη στην σύγχρονη αυτή θεότητα, τον περιμένει τιμωρία να γίνει αποσυνάγωγος, απόβλητος από την κοινωνία και τη συντροφιά του, να χαρακτηριστεί καθυστερημένος και εκκοινώνητος, χαρακτηρισμούς που δεν τους αντέχει, χαρακτηρισμούς που τον τρομοκρατούν και τον πανικοβάλλουν. Αλλά οι συνειδητοί χριστιανοί δεν φοβούνται τα τέτοιου είδους καμώματα του κόσμου. Αγαπούν το μέτρο, την καλεσθησία, την φιλοκαλία, την απλότητα. Ποτέ όμως τον καλοπισμό, την επιτίδευση, την προσποίηση. Ο ωραιότερος στολισμός είναι ο στολισμός της ψυχής. Στο κάλος και στην ομορφιά κρύβεται η σοφία του Θεού, το ωραίο, η αρμονία. Άλλωστε, κάλος εστί, το εντισυνθέσει των μελών ευάρμοστον. «Επανθούσαν αυτόν την χάριν έχων», ορίζει ο Μέγας Βασίλειος. Κάλος, δηλαδή, είναι εκείνο που έχει αρμονία στη σύνθεση των μελών και ανθίζει πάνω του η χάρη. Επομένως, τα φτιασιδώματα, οι εξεζητημένοι τρόποι στη συμπεριφορά και ό,τι άλλο μηχανεύτηκε η ανθρώπινη αυταρέσκεια είναι ξένα για τη σεμνή και αληθινά αξιοπρεπή συμπεριφορά του πιστού. Είναι πεποίθηση για τους πιστούς πως η ανθρωπότητα δεν έχει ανάγκη από ωραίους και ωραίες, αλλά από αγίους και αγίες. Οι άνθρωποι γύρω μας δεν έχουν ανάγκη από φτιασιδώματα, αλλά από καλοσύνη και αγάπη. Σίδε ουχή μύρον, αλλά αρετής από πνήν δι. Να αποπνέεις την αρετή, συνιστά ο Ιερός Χρυσόστομος.

άλλο είδωλο μπορεί να γίνει ο ίδιος ο εαυτός μας. Ο Άγιος Ανδρέας, ο επίσκοπος Κρήτης, στο Μεγάλο Κανόνα γράφει «Αυτοείδωλον εγενόμην, έγινα είδωλο του εαυτού μου, ή καλύτερα ο εαυτός μου έγινε είδωλο». Και αυτό σημαίνει ότι λατρεύουμε τις δυνάμεις μας και τα χαρίσματά μας, τοποθετούμε τον εαυτό μας στο κέντρο του κόσμου και λίμωνος εκείνους που θα τολμήσουν να αμφισβητήσουν αυτή μας τη θέση. Από την αντίληψη αυτή ξεκινούν όλες οι συγκρούσεις και οι διαμάχες. Οι άλλοι πρέπει να υποταγούν, να πειθαρχήσουν σε αυτό που λέμε εμείς. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, αιτία αυτής της αντίληψης είναι ο εγωισμός και η αμαρτία. Και σήμερα λοιπόν δεν εξαφανίστηκαν τα είδωλα, δεν πέθανε η ειδωλολατρία, απλώς έχει αλλάξει μορφή, αλλά είναι εξίσου δόλια και ολέθρια για τον άνθρωπο. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, γιατί όλα ζητάνε να μας υποτάξουν στη λατρεία τους, να μας βυθίσουν στην αμαρτωλότητα, να μας εξαθλιώσουν, να μας απομακρύνουν από τον αληθινό Θεό Πατέρα. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής της Αγάπης με απέραντη στοργή μας φωνάζει «Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων». Προπαντός όμως, ας αντυχεί πάντα στα αυτιά μας ήχο της πρώτης εντολής του Θεού προς τον άνθρωπο. «Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Αυτό μόνο λατρεύσεις». Αυτός μας δημιούργησε, αυτός έχισε το αίμα του στο σταυρό για χάρη μας, αυτός θα μας κρίνει μια μέρα και θα μας καταδικάσει ή θα μας σώσει. Αυτό η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων.

0: τα μονοπάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.
1: Ζάκυνθος πολύχρωμο λουλούδι. Μερικές από τις πιο διάσημες παραλίες, κατά γάλανα κρυστάλλινα νερά, φύζει πνιγμένη στο πράσινο, βενετσιάνικη φινέτσα, φιλόξενη και ευχάριστη άνθρωποι. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα αμέτρητα πλεονεκτήματα που θα συναντήσει ο επισκέπτης της Ζακύνθου και θα τον κάνουν να έρχεται ξανά και ξανά. Η πανέμορφη πόλη της Ζακύνθου έμελε να χαθεί μέσα σε λίγα μόνο λεπτά στις 13 Αυγούστου του 1953, όταν τρεις ισχυρές δονήσεις ισοπαίδωσαν σπίτια, αρχοντικά και εξέχοντα κτίρια της πόλης. Το έργο της καταστροφής ολοκλήρωσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά το σεισμό. Οι Ζακυνθινοί δεν το έβαλαν κάτω και ξαναχτίζουν την πόλη τους από τις τάχτες. Τα ελάχιστα κτίρια που γλίτωσαν από τον σεισμό και την πυρκαγιά θα τα βρούμε κάνοντας τον περίπατο της πόλης. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από την πλατεία του Αγίου Διονυσίου με την ομώνυμη εκκλησία, τα καταστήματα με τα σουβενίρ και τους πάγκους των Μικροπολιτών, αλλά και με τα ντόπια προϊόντα. Πολύ κοντά βρίσκεται ο ιστορικός ιερός ναός της Φανερωμένης, κτισμένος το 15ο αιώνα. Από το σεισμό του 1953 γλίτωσε μόνο το καμπαναριό, όμως ο ναός αναστηλώθηκε σύμφωνα με το παλιό σχέδιο. Ο παραλιακός δρόμος είναι η λεωφόρος Λομβαρδού, όμως οι ντόπιοι την αποκαλούν Στράτα Μαρίνα και την προτιμούν για τους περιπάτους τους τα απογεύματα του καλοκαιριού. Ο παραλιακός δρόμος θα μας φέρει στην πλατεία Σολομού, που είναι η μεγαλύτερη της πόλης και διακοσμημένη με αγάλματα. Αποτελεί σημείο συνάντησης για νέους και μεγαλύτερους που επιδίδονται σε παιχνίδια και πιάνουν κουβέντα στα παγκάκια. Στην πλατεία βρίσκεται το πνευματικό κέντρο που στεγάζει τη βιβλιοθήκη και το ιστορικό αρχείο, καθώς και το κτίριο που φιλοξενεί το Μεταβυζαντινό Μουσείο. Στην ανατολική πλευρά της, δίπλα στη θάλασσα, υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Μόλου. Κτίστηκε το 1561 από τους ναυτικούς πάνω σε ένα μικρό νησί, το οποίο ενώθηκε με τη στεριά εξαιτίας των επιχωματώσεων. Ακολουθώντας τον πεζόδρομο, θα περάσουμε τη μικρή πλατεία με τις καφετέριες για να φτάσουμε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου βρίσκεται το Μουσείο Σολομού Κάλβου και Επιφανών Ζακυνθίων, και δίπλα του ο Καθολικός Ναός του Αγίου Μάρκου που ιδρύθηκε το 1518. Η πλατεία Αγίου Μάρκου υπήρξε κοινωνικό κέντρο της πόλης και το 1797 οι επαναστάτες Ποπολάροι έκαψαν εδώ το βιβλίο με τους τίτλους των Ευγενών, το περίφημο Λίμπρο Ντόρο. Απέναντι από το μουσείο υπάρχει μνημείο αφιερωμένο σε δύο πατριώτες του ΕΑΜ που κρεμάστηκαν σε αυτό το σημείο από τους Ναζί στις 17 Αυγούστου του 1944. Από την πλατεία Δημοκρατίας θα φτάσουμε στην εντυπωσιακή εκκλησία της Κυρίας των Αγγέλων και το αρχοντικό του Ρώμα. Η συνέχεια του περιπάτου θα μας οδηγήσει μέσω του πεζοδρόμου που υπάρχει στην περιοχή στην πλατεία Ντίνου Κονόμου, με το κτίριο της Νομαρχίας και τις πρωτομές του Κωνσταντίνου Λομβάρδου και του Διονυσίου Ρώμα. Μπροστά του είναι η οδός που χτυπάει η εμπορική καρδιά της πόλης. Αν θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε τη βόλτα προς τη συνοικία Μπόχαλη, μία από τις παλαιότερες συνοικίες της Ζακύνθου, με εκπληκτική θέα στην πόλη, το λιμάνι, το Αργάσι και τον κόλπο του Λαγανά, καθώς και προς το κάστρο που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Το σήμα κατά τεθέν της Ζακύνθου είναι αναμφισβήτητα η παραλία Ναυάγιο. Το άγριο και ερημικό τοπίο με τα τυρκουάζ νερά, τη λευκή άμμο και το κουφάρι του πλοίου που έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές καμπάνιες του ΕΟΤ και είναι διάσημο παγκοσμίως. Όσοι έρχονται εδώ το επισκέπτονται είτε με καΐκι για να κολυμπήσουν στα κρυστάλλινα νερά, είτε με αυτοκίνητο για να το δουν από ψηλά, καθώς μια ειδική εξέδρα έχει στηθεί για αυτό το σκοπό κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Κρυμνών.

Άκυνθος είναι νησί με πλούσια ιστορία αλλά και πανέμορφη φύση, οπότε ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του αξιοθέατα και των δύο κατηγοριών για να θαυμάσει. Το κάστρο της Ακύνθου, που βρίσκεται στο λόφο πάνω από την πόλη και έχει μεγάλη ιστορική σημασία καθώς αποτέλεσε την πρωτεύουσα του νησιού στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Η κυκλική διαδρομή που διατρέχει το Φρούριο περνάει από τα ερείπια της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Το οχύρωμα Μινότο, τα ερείπια των ναών της Παναγίας Λαουρέντενας και του Σωτήρα. Εκεί βρίσκεται και το ποδοσφαιρικό γήπεδο της περίοδου της Αγγλοκρατίας 1809-1864. Εντυπωσιακή είναι η μεγάλη πυρητίδα αποθήκη της Ενετοκρατίας στα μέσα του 17ου αιώνα, καθώς και τα ερείπια του διοικητηρίου και των στρατώνων της Αγγλοκρατίας. Από το νοτιοανατολικό οχύρωμα Μπέμπο ξεκινάει μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του λόφου, όπου είναι κτισμένο το σύγχρονο αναψυκτήριο με πανοραμική θέα στον κόλπο του Λαχανά και τα μεσόγεια χωριά. Λίγο πριν από το τέλος της διαδρομής θα συναντήσουμε τις φυλακές της Ενετοκρατίας, τη μικρή πυρητίδα αποθήκη και το καλύτερο σημείο του κάστρου, τον Προμαχώνα Γκριμάνη, με την υποβλητική θέα στην πόλη αλλά και το λιμάνι. Στη Ζάκυνθο θα βρούμε αρκετά αξιόλογα και ιδιαίτερα μουσεία. Στο Μουσείο Σολομού Κάλβου και Επιφανών Ζακυνθινών, εκτός από τους τάφους των ποιητών, θα δούμε φορητές εικόνες κριτικής και κριτικο-επτανησιακής σχολής του 17ου και 18ου αιώνα, προσωπογραφίες και χειρόγραφα επιφανών Ζακυνθίων από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα, μπρούτζινες πρωτομές, έπιπλα εποχής από Ζακυνθινά αρχοντικά, μουσικά όργανα, κεντήματα, πλεκτά, γραβούρες, κοσμήματα, φωτογραφίες, οικόσημα και στολές. Αξιόλογη είναι η αίθουσα με ποίηματα, αυθεντικά χειρόγραφα αλλά και προσωπικά αντικείμενα και τη στολή του Δημητρίου Σολομού, αδελφού του ποιητή, καθώς και αυτή που είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου.

Στη Ζάκυνθο μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη με απολιθώματα εκατομμυρίων ετών, ορυκτά και πετρώματα, το Βερτζάγιο Λαογραφικό με παλιά καθημερινά αντικείμενα και εργαλεία καθημερινότητας, το Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο, το Μεταβυζαντινό Μουσείο, το Εκκλησιαστικό Μουσείο που βρίσκεται εντός της Ιεράς Μονής Στροφάδων, αλλά και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Οι παραλίες είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της Ζακύνθου. Όπως προαναφέραμε, το Ναυάγιο είναι η διασημότερη παραλία του νησιού και αξίζει να ζήσουμε την εμπειρία μιας βουτιάς στα κρυστάλλινα νερά. Μπορούμε όμως να επισκεφθούμε τη Ζάκυνθο και άλλη εποχή και να δούμε το Ναυάγιο από ψηλά, μοιάζει εξίσου γραφικό. Στην παραλία μπορούμε να πάμε με ταχύπλοο από τον Άγιο Νικόλαο ή το Πόρτο Βρώμη, καθώς και με τα καραβάκια που κάνουν το γύρο του νησιού και σταματούν στην παραλία. Στον κόλπο του Λαγανά βρίσκεται το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, όπου αναπαράγεται η χελώνα καρέτα-καρέτα. Τα νερά είναι ρηχά και ισχύουν κανονισμοί προστασίας, όπως το κολύμπι μέχρι τη δύση του ηλίου και η απαγόρευση μηχανοκίνητων σκαφών. Στα ανατολικά του κόλπου βρίσκεται ο Γέρακας με τους πελώριους απόκρινους βράχους που ονομάζονται γλίνες και αποτελούν μοναδικό γεωλογικό μνημείο της περιοχής. Κινούμενοι προς τα δυτικά υπάρχουν οι παραλίες Δάφνη, που είναι αρκετά οργανωμένες, τα Σεκανιά, όπου απαγορεύεται η πρόσβαση καθώς αποτελεί τον πυρήνα του θαλάσσιου πάρκου, το Βροντόνερο, τα δημοφιλή Καλαμάκι και Λαγανάς με πολύ κόσμο, η Λίμνη Κεριού και η Χερσόνησος του Μαραθιά. Στα δυτικά του κόλπου υπάρχει το Μικρό Μαραθωνήσι, με δύο αμμώδεις παραλίες που θα πάμε με βαρκάκια από το Πόρτο Κούκλα και τη Λίμνη Κερίου.

Ανατολικά του νησιού υπάρχουν οι οργανωμένες παραλίες Αλικές, Λακανάς, Πλάνος, Τσιλιβή, Αργάση, Μακρύς Γυαλός, Βασιλικός και Πόρτο Ζώρο. Λιγότερο θορυβώδεις και εύκολα προσβάσιμες είναι οι παραλίες Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Ρώμα και παραλία Ξύγκια, με τη χαρακτηριστική μυρωδιά από το θείο που περιέχουν τα αναβλύζοντα νερά. Στην ανατολική πλευρά της Ζακύνθου υπάρχουν λιγοστές παραλίες εξαιτίας απότομων πλαγιών και απόκρημνων βράχων. Μπορούμε να βρούμε τις παραλίες Πόρτο Ρόξα, Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Βρώμη και Πόρτο Λιμιώνα, όπου υπάρχει και μια πάρα πολύ καλή ταβέρνα με παραδοσιακά φαγητά που μπορεί κάποιος να φάσει στη Ζάκυνθο.

αρκετά μεγάλη διαδρομή που θα μας περάσει από πολλές όμορφες γωνιές του νησιού και η κατάληξή της θα μας χαρίσει ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Αφήνουμε πίσω μας την πόλη της Ζακύνθου και ακολουθούμε τις πινακίδες προς Αργάση. Λίγο μετά το ξεκίνημά μας θα δούμε αριστερά παράκαμψη που μας οδηγεί στην παραλία Καλαμάκη. Ο κεντρικός δρόμος συνεχίζει προς το Λαγανά και τη δημοφιλή παραλία του που τους καλοκαιρινούς μήνες πίζει από τον κόσμο και τα αυτοκίνητα και απαιτεί μεγάλη υπομονή. Φεύγοντας από το Λαγανά, ο δρόμος διακλαδίζεται δεξιά για το χωριό Λιθάκιας, γνωστό για την ελαιοπαραγωγή του και τη μονή φανερωμένης, και αριστερά το Κερί. Εάν επιλέξουμε τον αριστερό δρόμο και αφού περάσουμε από την παράκαψη για τη λίμνη Κερίου και την πηγή του Ηροδότου, θα δούμε πολύ σύντομα ένα δευτερεύοντα δρόμο που μας οδηγεί στην Παναγία την Κεριώτισσα. Εκεί εντυπωσιάζουν τα καλέσματα στους τοίχους, το καμπαναριό και η είσοδος με τις κολόνες που μοιάζουν με αρχαίους χίονες. Αφού φτάσουμε στο χωριό Κερί, μπορούμε να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση για τον φάρο του Κεριού. Σε μικρή απόσταση υπάρχει χώρος στάθμευσης που μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο κρυμμένο στα δέντρα. Αν περπατήσουμε ευθεία προς τη θάλασσα, θα ανακαλύψουμε διάφορα σημεία θέας, από τα οποία μπορούμε να απολαύσουμε το εντυπωσιακό θέαμα που προσφέρουν οι Μυζήθρες, δύο μεγάλοι απόκρημνοι βράχοι που μοιάζουν ξεκομμένοι από τη γη. Τα κύματα που σκάνε πάνω τους αναστατώνουν τα νερά γύρω τους που παίρνουν ένα ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. Εδώ μπορούμε να απολαύσουμε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα του νησιού.

0: Μια μικρή διαδρομή που θα μας οδηγήσει σε ένα καταπράσινο τοπίο και σε παραδοσιακούς οικισμούς είναι αυτή προς Κυλωμένο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη Ζάκυνθο και να ακολουθήσουμε τις πινακίδες προς Μαχαιράδο που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού. Μετά από μερικά χιλιόμετρα θα βρεθούμε στο δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό του νησιού. Κάποτε είχε 2.500 κατοίκους, όμως αρκετοί έχουν εγκατασταθεί στο Λαγανά ή έχουν μεταναστεύσει με αποτέλεσμα να έχουν μείνει μόλις 800. Στο κέντρο του δεσπόζει το καμπαναριό της Αγίας Μαύρας του 1802 και φαίνεται σχεδόν από παντού. Η κεντρική εκκλησία κτίστηκε το 1873 παίρνοντας τη θέση παλαιότερου και μικρότερου ναού του 1500. Σε μικρή απόσταση από το Μαχαιράδο βρίσκεται ο Κυλωμένος. Τα παλιά σπίτια του ήταν κολλημένα μεταξύ τους χωρίς μπαλκόνια αλλά με εσωτερικές αυλές. Εξωτερικά έμοιαζαν με φρούριο και δημιουργούσαν γειτονιές που είχαν τα ονόματα των οικογενειών οι οποίες τις κατοικούσαν. Κάθε σπίτι είχε στο ισόγειό του το κατώι και στον όροφο 2 ή 4 δωμάτια με μία σάλα ανάμεσά τους. Στην πλατεία του το καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου παραξενεύει με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Κτίστηκε το 1893 και στην κορυφή του έχει κάποια παράξενα σημάδια τα οποία εμφανίζονται σε αρχαίες συνθήκες και σύμφωνα με το οποίο σχετίζονται με το καλό και το κακό, τη ζωή και το θάνατο. Ένας μικρότερος δρόμος καταλήγει στη θάλασσα μπροστά στο Κορακονήσι, ένα βράχο που ενώνεται με τη στεριά και στη μια άκρη του έχει σπηλιά. Πηγαίνοντας προς Σκηνάρη, η διαδρομή γίνεται πλάι στη θάλασσα και καταλήγει στο ακροτήριο Σκηνάρη, το βορειότερο σημείο της Ακίνθου. Μπορούμε να ακολουθήσουμε τον παραλιακό δρόμο που κινείται στην ανατολική ακτή του νησιού και αφού προσπεράσουμε μερικές από τις πιο δημοφιλείς παραλίες που βρίσκονται στη σειρά, μπορούμε να φτάσουμε στα αμφιθεατρικά κτισμένα Καστάρι, που αποτελεί το μεγαλύτερο οικισμό της Ακίνθου. Συνεχίζοντας τη διαδρομή, προσπερνάμε τις παραλίες Ξύγκια και Μακρύ Γυαλό και φτάνουμε σε μια πανέμορφη παραλία με βότσαλα, στην άκρη της οποίας σχηματίζονται θαλάσσιες σπηλιές. Άμεσως μετά είναι ο οικισμός Μικρό Νησί που πήρε το όνομά του από ένα νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Παίρνοντας τον λιλιπούτιο οικισμό θα δούμε το ενετικό παρατηρητήριο Βαρδιόλα με το ξεθοριασμένο λιοντάρι σημάδι της ενετοκρατίας στο νησί. Αμέσως μετά βρίσκεται το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου από το οποίο ξεκινούν τα καΐκια προς τις γαλάζιες σπηλιές και το ναυάγιο. Μετά τον Άγιο Νικόλαο μπορούμε να βρεθούμε στον οικισμό Κορίθι με τα παλαιά σπίτια του. Λίγο παρακάτω, στη διακλάδωση που θα συναντήσουμε, φτάνουμε στο Φάρο, στο ακροτήριο Σκηνάρι, απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς. Στο βόρειο άκρο της Ακίνθου βρίσκονται οι εντυπωσιακές μπλε σπηλιές, οι οποίες προσεγγίζονται μόνο με πλεούμενο. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, το ραδιοφωνικό μας ταξίδι ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να μην ζαλιστήκατε και να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα από την ίδια αφετηρία.
1: Στα μονοπάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

χέρι έχουσα η Καρπασέων κόμη, Λάρνακα των σών λιψάνων, Παναίδη με πάτερ αυξέντιε. Ως γαρ ποτέ πολεμίους κατήσχυνας και των δαιμόνων το θράσος ενίκησας και κατήμφρονας ημάς τους πιστός ή κράζοντας. Οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέλλον.

Ο Άγιος Αυξέντιος είναι ένας από τους 300 αλαμάνους Αγίους που ήρθαν, όπως έχουμε αναφέρει και πριν, στην Κύπρο τον 12ο αιώνα. Ο Αυξέντιος, από ό,τι γνωρίζουμε, ήταν ο αρχηγός τους. Από μικρός ασχολήθηκε με τη στρατιωτική τέχνη και σιγά σιγά απόκτησε μέσα από αυτή δόξα και φήμη. Το πιο ωραίο όμως ήταν πως όλα αυτά δεν τον άλλαξαν, δεν τον παρέσυραν όπως συμβαίνει με άλλους. Η καρδιά του ήθελε κάτι άλλο, ήθελε να ανέβει όχι στα μάτια του κόσμου, αλλά στα μάτια του Χριστού, και αυτός ήταν ο στόχος του.

όταν μια μέρα ο χριστιανικός κόσμος της Δύσης αποφάσισε να εκστρατεύσει για τους Αγίους Τόπους όπου τους είχαν καταλάβει οι Μωαμεθανοί και να τους ελευθερώσουν, ο Άγιος Πρώτος μαζί με άλλους 300 Έλληνες που δούλευαν στη Γερμανία κατατάχθηκαν στην Ιερή Στρατιά, έγινε αρχηγός τους και ξεκίνησαν για τον ιερόν αυτό σκοπό. Τα διάφορα τάγματα διαλύθηκαν και διεσκορπίστηκαν. Δυστυχώς η στρατιά αυτή απέτυχε στο σκοπό της. Η ομάδα όμως του Αυξεντίου αποφάσισε να μην γυρίσει πίσω, αλλά να παραμείνει στους Αγίους εκείνους τόπους και να ζήσει μια ζωή ασκητική αφιερωμένη στο Θεό. Αφού πήγαν όλοι μαζί και προσκύνησαν στην Ιερουσαλήμ, γύρισαν στην έρημο του Ιορδάνη με σκοπό να αφιερωθούν στο Θεό και να ζήσουν εκεί τη μοναχική και ασκητική ζωή. Το περιβάλλον όμως του Ιορδάνη δεν τους βοηθούσε καθόλου για τη ζωή αυτή που διάλεξαν να ζήσουν. Έτσι πήραν μια μέρα την απόφαση να φύγουν από εκεί και κατέβηκαν στην παραλία. Εκεί βρήκαν ένα καράβι, μπήκαν μέσα και χάρη τη Θεού ήρθαν στην Κύπρο μετά από ενέργεια του Θεού.

Το πλοίο τους κατέβασε στην Πάφο και από εκεί σκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη για να ζήσει στη συνέχεια ο καθένας την ασκητική ζωή του με το δικό του τρόπο. Ο Αυξέντιος εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά στην περιοχή της Καρπασίας μεταξύ των χωριών Κόμης και Πύρ και Επτακόμης. Εκεί μέσα προσευχόταν καθημερινά στο Θεό και τον παρακαλούσε να τον φυλάει από τους πονηρούς λογισμούς. Πολλές φορές ο πονηρός δημιουργούσε τέτοια ταραχή στο ασκητήριο του οσίου και τέτοιο θόρυβο που νόμιζε κανείς πως γινόταν σεισμός, όπως και σε άλλους ασκητές, ιδιαίτερα όμως στο Μέγα Αντώνιο. Ο Όσιος Αυξέντιος με την υπομονή, την προσευχή και την αυστηρή νηστεία έβγαινε νικητής και θριαμβευτής, ζωντανό δοχείο του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι έζησε ο Άγιος μέχρι τη μέρα που ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του να τον στεφανώσει, όπως και τους άλλους μάρτυρες και οσίους, με το στεφάνι της αιωνιότητας. Όταν εγκατέλειψε τα γήινα ο Όσιος Αυξέντιος, οι χριστιανοί των γύρω χωριών μαζεύτηκαν με σεβασμό και ευλάβεια για να τον κυδέψουν και να πάρουν την ευλογία του. Ύστερα από καιρό οι κάτοικοι των δύο χωριών βρήκαν στη σπηλιά το Άγιο Λείψανό του που ευωδίαζε φανταστικά. Οι κάτοικοι των δύο χωριών ήθελαν να μεταφέρουν το Λείψανο του Αγίου σε ένα από τα δύο χωριά, δηλαδή στην Κόμη και Πύρ ή στην Επτακόμη. Και τα δύο χωριά ήθελαν με έντονο πόθο να αποκτήσουν αυτή την ευλογία. Στο τέλος άρχισε μια ζωηρή συζήτηση που απειλούσε να εξελιχθεί σε επικίνδυνη φιλονικία. Ευτυχώς όμως βρέθηκε η λύση. Αποφάσισαν να ζέψουν σε ένα αμάξι δύο βόδια, το ένα από το ένα χωριό και το άλλο από το άλλο. Στο αμάξι να βάλουν επάνω το Άγιο Λείψανο του Αγίου και να αφήσουν τα βόδια ελεύθερα. Όπου θα πήγαιναν, εκεί να έμενε και το Λείψανο και να εκτιζόταν και ναός προς τιμήν του Αγίου. Έτσι και έγινε. Τα βόδια έσυραν το αμάξιν και σταμάτησαν στην Κόμη και Πύρ. Εκεί έβαλαν το Άγιο Λείψανο του Αγίου για να θυμίζει σε όλους τη δύναμη της εγκράτειας και της ηθικής καθαρότητας. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αυξεντίου σήμερα 28 του Σεπτέμβρη.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της ανακομιδής του Τιμίου Λιψάνου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Εγκλίστου. Ο Άγιος Νεόφυτος γεννήθηκε στον Κάτω Δρύ, ένα χωριό κοντά στα Λεύκαρα το 1134. Οι γονείς του Αθανάσιος και Ευδοξία ήταν φτωχοί άνθρωποι αλλά ευσεβείς χριστιανοί. Απέκτησαν 8 παιδιά. Δυστυχώς όμως εξαιτίας της φτώχειας τους δεν μπόρεσαν να τους δώσουν καμιά σχολική μόρφωση. Τα έμαθαν όμως να αγαπούν το Θεό και να σέβονται τις εντολές Του. Ο Νεόφυτος, που ήταν επίσης και αυτός αγράμματος, αναγκάστηκε από νωρίς να ξενοδουλεύει για να ζει και να βοηθά την πολυμελή πατρική του οικογένεια. Έμαθε τις γεωργικές εργασίες και καταγινόταν πολύ με την αμπελουργία. Όταν έγινε 17 χρόνων, οι γονείς του αποφάσισαν να τον αραβωνιάσουν με μια καλή κοπέλα. Ο Νεόφυτος όμως αλλού είχε δοσμένη τη σκέψη του και την καρδιά του. Ποθούσε και νοσταλγούσε να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό. Αυτές οι σκέψεις τον απασχολούσαν καθημερινά. Μια ουράνια φώτιση τον έσπρωχνε να αποσυρθεί από την ματαιότητα της ζωής και να ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο, την ασκητική ζωή. 7 μήνες μετά τον αραβώνα του έφυγε από το χωριό του και πήγε στην Ιερά Μονή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου για να γίνει μοναχός. Οι γονείς του τον έψαχναν και στο τέλος τον βρήκαν και τον έφεραν πίσω. Ο Νεόφυτος όμως τους εξήγησε με καλοσύνη και τότε συμφώνησαν όλοι ότι έπρεπε να ξαναγυρίσει στο μοναστήρι. Ο Άγιος χαρούμενος τώρα γίνεται μοναχός. Αρχίζει να μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα. 5 χρόνια αργότερα έμαθε απ' έξω το ψαλτήρι και ο ηγούμενός του ανέθεσε υπηρεσία μέσα στο ναό. Γύμναζε τον εαυτό του κάθε μέρα ώστε να αποκτήσει μια δυνατή αυτοκυριαρχία στα λόγια και το φαγητό, αλλά και μια βαθιά ταπεινοφροσύνη. Ποθούσε πολύ να προσκυνήσει τα Άγια Μέρη που πάτησε ο Κύριος μας, και μια μέρα με τις ευχές των αδελφών μοναχών ξεκίνησε για τους Αγίους Τόπους. Όταν επέστρεψε ήθελε να φύγει από το μοναστήρι και να πάει στη Μικρά Ασία για να ασκητέψει, όμως ο Θεός τον εμπόδισε και έμεινε στην Πάφο.

Όταν έφτασε στο μέρος που θα σκύτευε, βρήκε μια σπηλιά και εκεί έμεινε 2,5 μήνες, μέχρι να βεβαιωθεί πως το μέρος εκείνο ήταν άγνωστο στους ανθρώπους και δεν μπορούσαν να τον ενοχλήσουν. Αφού ήταν σίγουρος για την περιοχή, άρχισε να σπάζει με τα ίδια του τα χέρια το βράχο που ήταν μέσα η σπηλιά αυτή. Τον πελέκησαν από όλες τις μεριές, στο πάτωμα, στην οροφή και γύρω, ώστε να μοιάζει με μικρή εκκλησία. Το εκκλησάκι αυτό το αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό. Εκεί μέσα κοιμόταν, εκεί προσευχόταν, εκεί δούλευε μόνος του μέρα και νύχτα. Η εγκλήστρα, η πρεσβυτέρα και πρωτοκάθεδρος σώζει

παρακολουθούνται και να κατευθύνονται. Τα 10 πρόβατα, έλεγε με χάρη, αξίζουν πολύ περισσότερο από τα 50 ερήφια. Αργότερα όμως, μετά από παρακλήσεις πολλών φίλων της Μονής, δέχτηκε ακόμα μερικά πρόσωπα.

για την καλή λειτουργία της μονής, ο Θεοφώτιστος Πατέρας έγραψε για την περίφημη του τυπική διαθήκη, που είναι ένα είδος κανονισμού για την μονή. Επίσης, με την προσφορά του ξεχωριστού καλλιτέχνη και αγιογράφου Θεοδόρου Αψευδούς, φρόντισε να ιστοριογραφήσει την εγκλήστρα. Όλο το εσωτερικό του χώρου εκείνου διακοσμήθηκε με θαυμάσιες εικόνες από τη ζωή του Κυρίου. Αν και πέρασαν από τότε 800 σχεδόν χρόνια, οι τοιχογραφίες διατηρούνται και στις ημέρες μας σε αρκετά καλή κατάσταση. Όταν ο Όσιος νεόφυτος έφτασε στα 65 του χρόνια, λάξευσε στα ανώτερα μέρη του γκρεμού την ανωτέραν εγκλήστρα, για να ξεκουράζεται όταν ήθελε και για να μην χάνει τα αγαθά της φίλης αναχωρήσεως και θεογνώστου ησυχίας.

τον ελευκάρον το κλέος και κυπρίον το καύχημα, μονής εγκλίστρας πολιούχε, Θεοφόρε πάτερ ημών νεόφυτε, νηστεία αγρυπνία προσευχή και έγκλειστος ενάντρο καρτερών, θείαν χάριν εκομίσω, ειν πιστής νυν παρέχει θήκη λειψάνων σου, δόξα το ταύτην βραβεύσαντι ημίν, δόξα το σέστ δοξάσαντι, δόξα το χορηγούντι δια σου πάσιν ιάματα.

0: Ειδικό μας σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και ορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Χαρίτονος. Τούτον τον μέγαν εν της Οσίης, τον φωστήραν των θείων εικονίου πιστή, Χαρίτονα των μακάριων, εν υμνοδίες ανεφημίσομεν, και εν άσμαση θείς αυτού την κάραν στέψομεν. Την γάρ οφρύν των ματέων ειδόλων ειδάφησε, συντούτης και των δαιμόνων την ενέργειαν πάσαν ενέκρωσεν. Διό τους πόνους μεν ίνεγκε, των βραβείων δε έτυχεν αληθώς. Αυτόν ουν επενούντες γεραίρομεν του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων. Όσιος Χαρίτων ο ομολογητής κατήχε μεγάλη κοινωνική θέση αλλά και μεγάλες χριστιανικές αρετές. Όταν λοιπόν ο αυτοκράτορας Αυριλιανός εξέδωσε διάταγμα κατά των χριστιανών, ο έπαρχος Εικονίου συνέλαβε τον Χαρίτωνα από τους πρώτους. Τα βασανιστήρια που υπέστην ήταν σκληρά, όμως ο Χαρίτων έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Στο διάστημα δε που βρισκόταν στη φυλακή, ο Αυριλιανός δολοφονήθηκε. Ο διάδοχος του πρόβος σταμάτησε το διωγμό κατά της εκκλησίας και ο Χαρίτων απελευθερώθηκε. Αποφάσισε τότε να πάει προσκυνητής στα Ιεροσόλυμα, αλλά στο δρόμο συνελήφθη από ληστές που τον οδήγησαν στο κρυσφύγετό τους. Όταν έφτασαν στη σπηλιά τους έφαγαν κήπιαν, αλλά το κρασί ήταν δηλητηριασμένο και πέθαναν όλοι. Τότε η σπηλιά εκείνη των ληστών μετατράπηκε από τον Όσιο σε εκκλησία του Θεού. Η φήμη του Χαρίτων έφερε κοντά του πολλούς μαθητές, τους κυβερνούσε με στοργή και τους προήγαγε σε υψηλές βαθμίδες αρετής. Ποθώντας όμως περισσότερη ησυχία, όρισε διάδοχό του στο μοναστήρι και αναχώρησε στην έρημο όπου ασκήτεψε μέσα σε διάφορα σπήλαια. Όταν πλησίασε το τέλος του, επέστρεψε στο αρχικό του μοναστήρι κοντά στους αγαπημένους του μαθητές, τους οποίους είχε οδηγήσει επί ζωής πηγάς υδάτων. Δηλαδή, τους είχε οδηγήσει σε πηγές νερών που είναι γεμάτα ζωή. Εκεί λοιπόν παρέδωσε ήσυχα και ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό. Τον ασκητήν της εγκρατείας άπαντες και αθλητήν της ευσεβίας σήμερον η πιστή εν ύμνη στέψομεν και εγκομείς ευφημίσομεν Χαρίτωνα ποιμένα και διδάσκαλον και μάρτυρα Χριστού των Χαριτώνυμων του κόσμου φωστήρα των παγκόσμιων.
1: Η 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του Οσίου Πατρός ημών Χαρίτωνος του Ομολογητού. Χαρίτων του Πνεύματος καταυγαστείς τες αυγές φωστήρε χρημάτισα στις εν αρέτου ζωής Χαρίτων μακάριε. Σίγαρο ομολογία αληθείας εμπρέψας, έλαμψας εν ερήμο, εγκρατείας της πόνης, διότων εφημούντων σε πατ

Ακόμα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Προφήτου Βαρούχ του Δικαίου. Φιλαλήθης και θαραλέος ο Βαρούχ έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Ήταν γιος του Νηρίου και υπήρξε αφοσιωμένος ακόλουθος και γραμματέας του προφήτη Ιερεμία. Όταν ήταν φυλακισμένος ο Ιερεμίας, ο Βαρούχ έγραψε με υπαγόρευσή του προφητείες με την εντολή να τις αναγνώσει στο λαό σε ημέρα νηστείας. Αλλά ο βασιλιάς Ιωακείμ, όταν πληροφορήθηκε το πράγμα, αντί να επωφεληθεί από τις νουθεσίες του προφήτη, έριξε το βιβλίο του στη φωτιά. Οι προφητείες όμως εκείνες γράφτηκαν και πάλιν. Ο Βαρούχ υπέστη και φυλάκιση, διότι οι Ιουδαίοι τον μισούσαν για την φιλαλήθη και θαραλέα του γλώσσα. Τον κατηγορούσαν μάλιστα ότι αυτός παρακινούσε εναντίον τους τον προφήτη Ιερεμία. Όταν οι Ιουδαίοι κατέφυγαν φοβισμένοι στην Αίγυπτο για τη στάση τους κατά του βασιλιά της Βαβυλώνας, μαζί με τον Ιερεμία πήγε εκεί και ο Βαρούχ. Ραβινιστική παράδοση αναφέρει ότι αυτός μετά το θάνατο του Ιερεμία επανήλθε στη Βαβυλώνα. Ο Βαρούχ στο ομώνυμό του βιβλίο μέσα στην Αγία Γραφή προλέγει καθαρά για την ενανθρώπιση του Κυρίου Ιησού Χριστού.

0: 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του Αγίου Προφήτου Βαρούχ. Προφητικής αξιώθην λαμπηδόνος Ιερεμία το κλεινό συνεδέθης και τούτο μοδιέτος εγένους οφέ όθεν προηγόρευσας θεηγόρος σου γλώτη την του λόγου καίνωσιν εις ανάπλασιν κόσμου εις μετασχόντες πίστη αλήθη Βαρούχ προφήτα εν Θεός θυμόμεσαι.
1: Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μάρκου του Πειμένα, Αλεξάνδρου Αλφιού και Ζωσίμου των Αυταδέλφων, Νίκονα Νέου Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Παίδων. Έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και ηγεμόνα της Πισιδίας Μάγνου. Ο Μάρκος ήταν βοσκός προβάτων και γέροντας. Επειδή ομολόγησε ότι είναι χριστιανός, βασανίστηκε φρικτά και στάλθηκε στην Κλαβδιούπολη. Εκεί κάλεσαν τρία αδέλφια, τον Αλέξανδρον, τον Αλφιό και τον Ζώσιμο από το χωριό Κατάλυτο, για να κατασκευάσουν χάλκινα δεσμά για τον Μάρκο. Όταν όμως άρχισαν να τα κατασκευάζουν, ένιωσαν τα χέρια τους να παραλύουν. Θαύμασαν για το γεγονός και αμέσως ομολόγησαν τον Χριστό. Τότε μαρτύρησαν με φρικτό τρόπο, αφού έριξαν στο στόμα τους βραστό μολύβι και έπειτα τους κάρφωσαν πάνω σε πέτρα. Τον δε Μάρκον, αφού συνέχισαν να τον βασανίζουν φρικτά, τελικά τον αποκεφάλισαν. Τον ίδιο θάνατο είχαν και οι υπόλοιποι μάρτυρες, Ηλιόδωρος, Νίκων και Νέων, μαζί με πολλές παρθένες και παιδιά, όλοι αποκεφαλίστηκαν στην τοποθεσία Μορομήλιο. Ακόμα σήμερα η μνήμη των Αγίων Ευσταθίου του Ρωμαίου και Καλλινίκου που μαρτύρησαν διαξήφους στη Ρώμη. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου και οι μαζί με αυτόν μαρτυρήσαντες 30 μάρτυρες μαρτύρησαν όλοι διαξήφους.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στο νομό Φθιώτιδας θα ταξιδέψουμε σήμερα και στην γραφική Παύλιανη. Κτισμένη σε υψόμετρο 1040 μέτρων στις πλαγιές της Ήτης, μέσα σε πυκνό ελατοδάσος, αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς του νομού Φθιώτιδας. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 500 περίπου κατοίκους, ενώ αποτελείται από τους οικισμούς Νέα Παύλιανη ή Κάτω Παύλιανη και Παύλιανη ή Άνω Παύλιανη. Από την Εθνική Οδό Αθηνολαμίας και από τον κόμβο του Μπράλου ανηφορίζουμε προς την Παύλιανη, όπου φτάνουμε αφού πρώτα περάσουμε από τα χωριά Σκαμνός και Ήτη. Από εδώ και πέρα ο δρόμος συνεχίζει προς τα χωριά της Ορεινής Φωκίδας για να καταλήξει στα Βαρδούσια. Το τοπίο αλπικό, με τα έλατα μονίμως χιονισμένα το χειμώνα, προσφέρουν μια εξαίσια θέα στον επισκέπτη. Επίσης, πλήθος από καρυδιές, μηλιές και καστανιές δένουν αρμονικά σε αυτόν τον πίνακα ζωγραφικής. Για το όνομα του χωριού υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία αναφέρει ότι το οφείλει στους πρώτους της κατοίκους, οι οποίοι πίστεψαν στα διδάγματα του Αποστόλου Παύλου. Και η δεύτερη, ότι προέρχεται από τους αιρετικούς Παυλιανίτες και Βογομήλους, οι οποίοι πρωτοεμφανίστηκαν στη Βουλγαρία τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα. Εναντίον τους εξαπολύθηκε άγριος διωγμός και ομάδες αυτών, αποφεύγοντας τους διωγμούς, έφτασαν στη Φθιώτιδα και εγκαταστάθηκαν στα ομώνυμα χωριά Βογόμηλη, κοντά στην Ιπάτη και Παύλιανη. Αρχικά το χωριό ήταν κτισμένο σε μια τοποθεσία με χαμηλότερο υψόμετρο, εκεί περίπου που τώρα βρίσκεται το χωριό Ήτη. Ενώ στις μέρες μας και καθώς ανηφορίζουμε το δρόμο, συναντάμε πρώτα τη συνοικία της Κάτω Παύλιανης και ύστερα από 1-2 χιλιόμετρα την Άνω Παύλιανη.

Περπατάμε στην Άνω Παύλιανη, όπου η πέτρα και το ξύλο ως κυρίαρχα υλικά της οικιστικής της δόμησης συνδυάζονται μοναδικά και τα σπίτια βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με την φύση. Η οικιστική ανοικοδόμηση των τελευταίων χρόνων οφείλεται στην ένταξη της Παύλιανης στο Habitat Agenda, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη των παραδοσιακών χωριών και στην εκτέλεση πρότυπων έργων ανάπλασης για την αναβάθμισή τους. Φτάνουμε στο ναό του Αγίου Αθανασίου, που χρονολογείται από το έτος 1868. Παρατηρούμε το πετρόκτιστο καμπαναριό και τη σκάλα που οδηγεί σε αυτό, αφού έχει γίνει από πέτρες σκαλοπάτια, το οποίο το ένα πατάει στο άλλο και καθώς αναρριχώνται σχηματίζουν ένα στενό κύλινδρο, φτάνοντας ψηλά όπου βρίσκεται το κοδωνοστάσιο. Εσωτερικά δε εντυπωσιάζει το ξυλόγλυπτο τέμπλο. Εντυπωσιακό επίσης είναι και το πέτρινο δημοτικό σχολείο, που βρίσκεται απέναντι και αποτελεί ένα πραγματικό μνημείο παραδοσιακής δόμησης. Μπροστά στην εκκλησία απλώνεται η κεντρική πλατεία με το μεγάλο πλατάνι. Παρά την έντονη τουριστική ανάπτυξη με τις αμέτρητες ταβέρνες και τους ξενώνες, η Παύλιανη διατηρεί αναλύωτο το παραδοσιακό της χρώμα. Παίρνουμε το δρόμο για την Κάτω Παύλιανη. Η διαδρομή μεταξύ Άνω και Κάτω Παύλιανης παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Πρώτα κάνουμε μια στάση στο Μουσείο Υδροκίνησης, ένα κτηριακό πέτρινο συγκρότημα το οποίο στεγάζει το νεροπρίωνο, το νερόμυλο, το μαντάνι και την νεροτριβή, την τρίστυλα. Κατόπιν περπατάμε το μονοπάτι για το ψυχαγωγικό πάρκο Ασοπού. Πρόκειται για έναν δασικό χώρο αναψυχής με πανύψηλα έλατα δίπλα ακριβώς στο ρέμα του Ασοπού και δεκάδες πολύχρωμες υφασμάτινες αιώρες δεμένες στα έλατα, καθώς και ξύλινα τραπέζια και άφθονα τρεχούμενα νερά. Η νοτισμένη βλάστηση που μοσχοβολάει, τα πανύψηλα έλατα, οι σπάνιοι σχηματισμοί δέντρων και ο ήχος των πηγών του Ασοπού παρασύρουν τον επισκέπτη σε μια μοναδική εμπειρία. Ύστερα από 20 λεπτά πεζοπορίας υπάρχει πινακίδα που υποδεικνύει τη θέση της σπηλιάς Καμάρα. Στην επόμενη στροφή του μονοπατιού βρίσκεται η καρδιά του επιβλητικού ελατοδάσους, όπου έχει διαμορφωθεί το ψυχαγωγικό πάρκο με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Από τις πιο ξεχωριστές και πρωτότυπες εμπειρίες είναι το πέρασμα με χειροκίνητο τελεφερίκ πάνω από

Όπως λογικά θα περίμενε κανείς, μια τέτοια περιοχή είναι πλούσια σε έθιμα τα οποία και διατηρεί αναλύωτα στην εποχή μας. Κυρίως το 12ήμερο με τις τσιγαρίθρες, τα λουκάνικα, τα μπουμπάρια, τα χριστόψωμα, τα βασιλόψωμα και τις βασιλοκουλούρες. Τους μπακλαβάδες και πολλά κάλαντα είναι γεμάτα τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Τα έθιμα ξεκινούν από την παραμονή των Χριστουγέννων και ολοκληρώνονται μετά την Πρωτοχρονιά. Ξεκινούν με την χειροσφαγή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σφάζουν τα αγουρούνια και φτάνει μέχρι το πάντρεμα της φωτιάς. Συνοδεύονται με γλέντι και με κάλαντα. Το παραδοσιακό πανηγύρι όμως της Παύλιανης ήταν στις 25 Ιουλίου και εορτάζονταν στο παραδοσιακό ξοκλήσι που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής να εορτάζεται κάποιο Σάββατο του Αυγούστου στην πλατεία του χωριού. Ενώ στην τοποθεσία Κούβελος, στο ξοκλήσι της Παναγιάς γίνεται μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο. Κινητήρια δύναμη όλων αυτών των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων είναι η παρουσία των νέων του χωριού και η θέλησή τους για εθελοντισμό και συμμετοχή στα κοινά. Σημαντική θέση στη ζωή των κατοίκων και κύριος τρόπος έκφρασης των χαρούμενων γεγονότων και των πανηγυριών του χωριού αποτελεί δίχως αμφιβολία ο χορός. Γι' αυτό άλλωστε φημίζεται ολόκληρη η Ρούμελη. Ο γνωστός τσάμικος της Ρούμελης από τους πιο λεβέντικους παραδοσιακούς χορούς της ελληνικής μας παράδοσης. Λέγεται και κλέφτικος γιατί χορευόταν από τους κλέφτες στην εποχή της τουρκοκρατίας. Στη Ρούμελη χορεύεται από άντρες και γυναίκες. Στη Ρούμελη αυτός που σέρνει τον χορό χορεύει στον τόπο, αυτοσχεδιάζει δηλαδή, κάνοντας πηδήματα, ψαλίδια, στροφές, επιδεικνύοντας έτσι τη λεβεντιά του και τις χορευτικές του ικανότητες. Στην Ρούμελη ο τσάμικος χορός είναι ατόφιος και τελειοποιημένος χωρίς καμία παραποίηση. Θέλει τεχνίτη χορευτή, ρυθμό και βηματισμό στο ρυθμό του χορού, ακόμα και σε αυτά τα τσαλιμάκια, τις φιγούρες δηλαδή, οι οποίες γίνονται με ρυθμό και μέτρο και δείχνουν τη λεβετιά του άντρα χορευτή και τη δύναμή του. Όταν ο πρωτοχορευτής είναι άντρας, όταν η γυναίκα είναι εκείνη που σέρνει το χορό, τότε αυτό που τη διακρίνει είναι η λιγεράδα, η σεμνότητα και η ευπρέπεια. Εμείς τώρα ακούμε έναν τέτοιον τσάμικο χορό της Ρούμελης.

Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην Παύλιανη και βρισκόμαστε στην περιοχή μεταξύ Άνου και Κάτω Χωριού, όπου όπως είπαμε υπάρχουν διάφορα μονοπάτια, μεταξύ των οποίων και το μονοπάτι του άγνωστου καλλιτέχνη που προσφέρει έναν απολαυστικό περίπατο. Οι ξύλινες πινακίδες ζωγραφισμένες στο χέρι με την εφάνταστη ονοματοδότηση των διαδρομών οδηγούν σε ένα σκυρό μονοπάτι όπου το φως φιλτράρεται μόνο μέσα από τις πυκνές φυλλωσιές των δέντρων, όπου τα έλατα, οι βελανιδιές, οι ιτιές και τα πλατάνια είναι τυλιγμένα από κυσούς. Το μονοπάτι που μοσχομυρίζει νοπό χώμα, σκίνα, κυσό και βελανίδι είναι στολισμένο συχνά με μεγάλα και λαμπερά, σχεδόν εξωτικά θα λέγαμε, μοβ κρινάκια με κίτρινα στίγματα που θυμίζουν ορχιδέες. Ακολουθώντας την ελικοειδή πορεία των νερών του ποταμού και ανάμεσα από μικρούς καταράκτες, το μονοπάτι περνάει πάνω από ξύλινα γεφυράκια, ενώ καρέκλες, τραπεζάκια, αιώρες, γλίτσες είναι μερικές από τις μικρές, ευχάριστες θα λέγαμε, εκπλήξεις κατά μήκος της διάρκειας της περίπου μισής ώρας διαδρομής. Στην Κάτω Παύλιανη περπατάμε στην υπαίθρια αγορά, η οποία αποτελεί ιδανική επιλογή για την αγορά τοπικών αγροτικών προϊόντων όπως μήλα, φασόλια, πατάτες, μέλι, καρύδια, τσάι του βουνού, ρίγανη και άλλα. Έξω από το χωριό συναντάμε και τα πυρά του Ηρακλέους, που λέγεται ότι είναι ο τόπος που μαρτύρησε ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθώντας να ελευθερωθεί από τον δηλητηριασμένο μανδύα έπεσε στις φλόγες. Σε εκείνο το σημείο υπάρχουν και τμήματα δωρικού ναού του 3ου αιώνα π.Χ., ο οποίος ήταν αφιερωμένος τότε στον Ηρακλή. Στην είσοδο της Παύλιανης ο επισκέπτης θα συναντήσει το μνημείο Ελλήνων και Ιταλών που έπεσαν στη μάχη της Παύλιανης τον Ιούνιο του 42. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο γύρο Ορεινό Όγκο. Από την Άνω Παύλιανη λοιπόν ξεκινούν χωματόδρομοι που μας οδηγούν στη Νίτη, ένα από τα μεγαλύτερα, όπως είπαμε, βουνά της Ρούμελης με υψόμετρο 2.152 μέτρα. Από τα βόρεια και ανατολικά έχει πλαγιές απόκρημνες και δύσβατες με βαθιές χαράδρες και άγριο ανάγλυφο, αλλά σε υψηλότερα επίπεδα το βουνό γίνεται εξαιρετικά ομαλό με καταπράσινα λιβάδια, μικρές λιμνούλες, καταβόθρες, καταράκτες και χιλιάδες αγριολούλουδα. Τα γάργαρα νερά χάνονται κάτω από το βράχο για να βγουν αργότερα στην απόκρημνη χαράδα του Γοργοποτάμου με τους καταράκτες. Από εδώ η θέα προς τα Βαρδούσια και την Κιώνα είναι καταπληκτική. Όλη η περιοχή καλύπτεται ψηλά από εκτεταμένα δάση και φαλινιακή σελάτη, ενώ χαμηλότερα συναντούμε πλατάνια, καστανιές, βελανιδιές, κέδρους, κουμαριές, αγριολωτούς, πουρνάρια, φράξους, γάβρους και άλλα 1250 είδη χλωρίδας μεγάλης οικολογικής αξίας. Γι' αυτό και έχει ιδρυθεί ο Εθνικός Δρυμός Ήτης. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο κάποια αγριόγιδα, μερικά ζαρκάδια, ελάφια, αγριογούρουνα, αλεπούδες, λαγείς, κύουρι, ασβή, κουνάβια κλπ. Φτάνοντας στο οροπέδιο Λιβαδιές θα βρούμε και μια μικρή λίμνη στα νερά της οποίας καθρεφτίζεται η κορυφή Γρεβενό. Δίπλα ακριβώς στη λίμνη μπορούμε να ξεδιψάσουμε σε μια πέτρινη βρύση έργο του πατρός Γερμανού, ηγουμένου της Μονής Αγάθωνος. Το λιβάδι προς το τέλος της άνοιξης είναι γεμάτο νάρκισους, βιόλες, τούφες, πανσέδες και αγριοκυκλάμινα, αλλά αξίζει να βρεθεί κανείς εδώ τον Ιούνιο για να απολαύσει το σπάνιο κόκκινο κρίνο ή λύριον το χαλκιδονικό. Στη Νίτη γνωστό είναι και το φαράγγι του Ασοπού. Ένα στενό πέρασμα που σχηματίζουν πανύψηλες κάθετες βουνοπλαγιές της Ήτης και του Καλλιδρόμου. Ένα φαράγγι που οδηγεί στα νερά της Ανατολικής Ήτης στο Σπερχιό ποταμό και μέσω αυτού στο Μαλιακό κόλπο, δημιουργώντας έναν υγρότοπο τεράστιας οικολογικής σημασίας. Το φαράγγι είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Στην έξοδο, στις παρυφές της Ήτης και του Καλλιδρόμου, στην νοτιοανατολική πλευρά της κοιλάδας του Σπερχιού, βρισκόταν η αρχαία Ηράκλεια, που ήταν μία από τις 5 πόλεις στο βασίλειο του Αχιλλέα. Στο κέντρο του φαραγγιού, προς την πλευρά της Ήτης, δεσπόζει ο Κούβελος, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένας αρχαίος οικισμός. Ενδιαφέρουσα διαδρομή για τους επισκέπτες αποτελεί η διαδρομή που ξεκινάει κάτω από τη σιδηροδρομική γέφυρα της Παπαδιάς και καταλήγει στη γέφυρα του Ασοπού, στο τέλος του φαραγγιού.

Ένας άλλος πολύ δημοφιλής χορός, φίλες και φίλοι ακροατές, στην περιοχή εδώ είναι το Καγγέλι, το οποίο ανήκει στην ομάδα των Συρτοκαλαματιανών χορών που συναντάται σε όλη τη Ρούμελη. Ξεκινάει ήρεμα, σιγά σιγά δυναμώνει και πάει πιο γρήγορα. Το Καγγέλι αρχίζει στο ρυθμό του Καλαματιανού, συνήθως του αργού Καλαματιανού, και ύστερα εξελίσσεται στον πιο γρήγορο ρυθμό. Συγκεκριμένα το Λιβανατέικο Καγγέλι, μια συγκεκριμένη μελωδία, συνοδεύει το χορό και κατάγεται από τους Λιβανάτες Θιώτιδας, αρκετά κοντά στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Ένα τέτοιο ακούμε εμείς ευθύς αμέσως.

Αποχωρούμε από την Πάβιανη και τον ορεινό όγκο της Ήπης και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς Λαμία. Όχι πολύ μακριά όμως από την Πάβιανη και σε υψόμετρο 700 περίπου μέτρα, επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαμάστας. Και εδώ το βουνό είναι επιβλητικό. Το μοναστήρι Μεγαλόπρεπο δεσπόζει ολόλευκο μέσα στο πράσινο τοπίο. Πολλές είναι οι εκδοχές για την προέλευση του ονόματος της Ιεράς Μονής της Παναγίας Δαμάστας. Επικρατέστερη φαίνεται όμως η εκδοχή ότι προέρχεται από το Δαμάστρα, ότι δηλαδή η Παναγία δαμάζει τον πόνο και τα πάθη. Μια άλλη εκδοχή αναφέρεται στο γεγονός η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να ήρθε στην Ελλάδα από την Δαμασκό της Συρίας και από το αρχικό Δαμάσκα έμεινε το όνομα Δαμάστα. Η εικόνα της Παναγίας φέρει επάργυρη επένδυση του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα του 1892. Το μοναστήρι κάηκε πριν από τα χρόνια της Επαναστάσεως του 21. Ο ναός σώζεται ακέραιος σχεδόν και έχει ιστορηθεί το 1818. Την αγιογράφηση του καθολικού ανέλαβε με δικά του έξοδα ο αγωνιστής της Επαναστάσεως Βιοβουνιώτης. Στο κτηριακό συγκρότημα της Μονής ξεχωρίζουν ο Ξενώνας, το Κωδωνοστάσιο, η εικόνα της Ρευοκρατούσας Θεοτόκου, το Ηγουμενείο, το Αρχονταρίκι και ο προάβλιος χώρος με τις κρίνες και το παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο ναός είναι άγνωστο πότε κτίστηκε. Έχει τη μορφή σταυρικής βασιλικής μετά Τρούλου. Το ιστορικό, αντρικό τότε μοναστήρι της Δαμάστας έλαβε μέρος στην Επανάσταση και πολλοί μοναχοί του έπεσαν στα πεδία των μαχών. Αποτέλεσε επαναστατικό κέντρο για τη στερεά Ελλάδα και ορμητήριο για πολλούς ήρωες του αγώνα όπως ο Αθανάσιος Διάκος. Το 1833 η Μονή διαλύθηκε μετά το διάταγμα του βασιλιά Όθωνα, χάνοντας και την περιουσία της. Τη δεκαετία του 1930 εγκαταστάθηκε μικρή αντρική αδελφότητα μοναχών που προσέφερε πολλά την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Το 1953 μετατράπηκε σε γυναικεία μονή. Σήμερα αποτελεί ένα δραστήριο πνευματικό κέντρο, έχοντας 15 περίπου μοναχές που τηρούν τον καλόν αγώνα αλλά και τον αγώνα να διατηρήσουν αυτό το μεγάλο, η αλήθεια είναι, οικοδόμημα και να βοηθήσουν πνευματικά καθέναν από τους πολυάριθμους επισκέπτες που φτάνει ως εδώ κουρασμένος από τα ψυχικά βάρη του καθημερινού αγώνα. Εξάλλου, η ησυχία του τοπίου και η γαλήνη της Μονής αποτελούν κατάλληλο μέρος για αυτή την ψυχική ανάταση.

Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα επισκεφθήκαμε την Παύλιανη του νομού Φθιώτιδα, στο παραδοσιακό χωριό που βρίσκεται στον ορεινό όγκο της Σίτης. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως το επόμενό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού βάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού βάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώ τη σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρό την ψυχήν με ταπείνωσιν ει γην την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινή στου νεκρού αιώνου, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς.

0: πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εσύ. Ων και βλέπων ελμήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νυμφευτέ.
2: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψιος την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζειν σωτηρία.

0: Είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων, η Παρθένο στην Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευτής, επιγνούν τον ταύτισα σπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε διείς εν εδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζόρη στεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θεδοπατιώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και φορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχώρη του χώρα, χαίρε σε ψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσκησας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκ αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άψουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγγιν άπαντας, αυγίδωνουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντας ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: πανίμνη τεμήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τεμήτερη η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τεμήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνη δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόν νυμφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξος οικείσι ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διεφύλαξεν ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγαστέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
4: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάστα ημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξιμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναφράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μήτρος, των Αγίων εν δόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, υπομέν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τις πολυθεϊστικές ή ειδωλολατρικές θρησκείες. Σήμερα θα αναφερθούμε στις μονοθεϊστικές θρησκείες και αυτές είναι ο Ιουδαϊσμός και ο Μωαμεθανισμός και βέβαια ο Χριστιανισμός, για τον οποίο όμως έχουμε μιλήσει. Ο Ιουδαϊσμός είναι η πρώτη αρχαία θρησκεία που κήρυξε τον έναν αληθινό Θεό. Ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε στον Αβραάμ και τους άλλους προφήτες, στο Μωυσή και τους υπόλοιπους προφήτες ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας. Έτσι θέλησε ο Θεός με τους Εβραίους να προπαρασκευάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα για να δεχθεί το Μεσσία Χριστό. Γι' αυτό και ο Μωσαϊκός νόμος ονομάζεται Παιδαγωγός εις Χριστών. Έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Οι Εβραίοι με τον καιρό παρανόησαν τον προορισμό του Μεσσία και τον περίμεναν σαν κοσμικό βασιλιά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην τον δεχθούν και να τον σταυρώσουν. Ο Ιουδαϊσμός έχει ως πηγή την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή όμως παραδέχεται και τιμά πολύ και ο Χριστιανισμός, γιατί περιέχει την πρώτη αποκάλυψη του Θείου Θελήματος. Δεύτερη μονοθεϊστική θρησκεία είναι ο Μωαμεθανισμός. Η θρησκεία αυτή ιδρύθηκε από το Μωάμεθ, που γεννήθηκε στη Μέκα της Αραβίας το 571. Ο Μωάμεθ ανέμειξε χριστιανικές και ιουδαϊκές διδασκαλίες με αραβικές θρησκευτικές παραδόσεις και έδωσε έτσι στους συμπατριώτες του τη νέα αυτή θρησκεία. Ο μουσουλμανισμός ή ισλαμισμός, καθώς λέγεται, παραδέχεται τον έναν αληθινό Θεό, αλλά το Μωάμεθ ως το μεγαλύτερο από τους προφήτες. Το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων είναι το Κοράνιο. Ο Μωαμεθανισμός είναι μια θρησκεία που επικράτησε με τη φωτιά και το σίδερο. Και αυτή η θρησκεία σαν ανθρώπινο έργο δεν μπορεί να είναι αληθινή. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη θρησκευτικότητα των ανθρώπων. Στην πείνα και τη δίψα δηλαδή για την αληθινή πίστη. Πέρα, αγαπητοί ακροατές, από την αναφορά μας στις πολυθεϊστικές και μονοθεϊστικές θρησκείες, ας έρθουμε τώρα να δούμε λίγο τις πηγές της δικής μας πίστεως, της δικής μας χριστιανικής θρησκείας. Θα δούμε λοιπόν, ξεκινώντας, και την Αγία Γραφή, ο νόμος του Θεού. Οι αλήθειες του Θείου Νόμου είναι το άσβηστο φως που φωτίζει το δρόμο της ζωής μας. Οι αλήθειες αυτές που θα τις διδαχθούμε συστηματικά και διδασκόμαστε στην Ιερά Κατήχηση περιέχονται στις δύο πηγές της πίστεως, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Όμως αναλυτικά για την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση θα συνεχίσουμε να μιλάμε στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με τη Θεοδοσία Αντωνέλου.

αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί για να βαδίσουμε δρόμους αλήθειας και ελπίδας. Μαζί μας στην κονσόλα του ήχου ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει η Θεοδώρα Παντελιού. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή μιλώντας λίγο για το Σταυρό, για τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Και θα συνεχίσουμε με τον Πατέρα Παΐσιο. Στο παλαιό Ισραήλ εξετοιμάτω ιδιαιτέρως η Κιβωτός της Διαθήκης, η οποία στην κυριολεξία αποτελούσε την ψυχή του Ισραηλιτικού λαού. Παντού στην Παλαιά Διαθήκη είναι έκδηλη η νοσταλγία, η ευσέβεια, ο πόθος και η λατρεία προς αυτήν. Πίστευαν ότι μέσον αυτής αγιάζοντο, εσκέποντο, μάθαιναν το θείο θέλημα και ακόμα και κατά των εχθρών ήταν η ακαταμάχητη δύναμης. Πίστευαν πως χωρίς αυτήν δεν μπορούσαν να υπάρχουν σαν λαός και φυλή, το οποίον επέδειξαν κατά την αιχμαλωσία της υπό των Φιλιστέων επί ηλί του αρχιερέως. Τι ήταν όμως η Κιβωτός σαν σύμβολο, περιέχουσα συμβολικά στοιχεία έναντι του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας? Τι ήταν τα σύμβολα του νόμου, της σκιάς και του γράμματος, όταν αυτός ούτως ο νόμος δεν δικαίωνε τους δικούς του? Ουγαρ δικαιούται εξ έργο νόμου πάσα σάρξ, κατά τον Μέγα Παύλο. Και πάλι διαβάζουμε: σκιάν γαρέχον ο νόμος των μελώντων αγαθών, ουκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, ουδέποτε δύναται τους προσερχομένους τελειώσε. Σε μας ο Σταυρός δεν είναι σύμβολο και σκιά, είναι το μέσο της σωτηρίας μας, είναι η άγκυρα της ελπίδος μας, είναι το όπλο της νίκης και του θριάμβου μας, είναι η παντελής ήττα και καταστροφή των εχθρών μας και πάσης αντικειμένης δυνάμεως. Είναι η δόξα του Ιησού μας, καθώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει «Ούπο γάρ ειν πνεύμα Άγιον», ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Ο Σταυρός, η δόξα του Ιησού μας, είναι η δική μας κληρονομία, γιατί σε μας μετεφέρθη τους κληρονόμους του Θεού και συγκληρονόμους του Υιού αυτού. «Πάτερ», λέγει ο γλυκής μας Ιησούς, «την δόξαν ειν δε δοκάς μη δε δοκαυτής». Και πάλι «και υπέρ αυτόν εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, είναι και αυτοί όσοι είναι υγειασμένοι εν αληθεία».

Ημί ειν σταυρός, ουκ ειν ανάστασις. Εάν μη σταυρός, διάβολος, δεν έπιπτε και αμαρτία δεν είναι νεκρούτο, και θάνατος δεν κατελείετο, και φθορά δεν εξαλείφετο, και φεδρότης και χαρά και ανάψυξης δεν εγίνοντο στους ανθρώπους. Αλλού δε επέστρεφε εις ισορροπίαν η διαστροφή των όντων υπό τον νόμο της φθοράς. Εάν δεν υπήρχε ο σταυρός, δεν θα καταργούντο πάντα τα ολέθρια της δικής μας καταδίκης, και ο σκοτεινός πέπλος των ουέ και της κατάρας θα ήταν η στιγνότερη συντροφή μας. Η ασθένεια, ο πόνος, ο φόβος, το αβέβαιον και η του θανάτου καταδίκη θα ήταν τα μόνιμα κακά της πανανθρώπινης δυστυχίας, αν δεν ανέτελεν η παρηγορία εκ του Γολγοθά. Εάν μη ο νοητός όφης, ο Ιησούς μας, ανυρτάτο επί του ζωοποιού ξύλου του σταυρού, σύμπασα εκτίσεις δεν θα απειλάτε το του ολέθρου των δαιμόνων νοητών όφεων. Εάν μη ο σταυρός της ζωής των ξύλων ανεβάλετο, ως άλλοτε ποτέ επί της ιστορικής εκείνης μεράς, εις την νοητήν θάλασσα της πανανθρώπινης κοινωνίας, η παντοειδής πικρία των δεινών και του θανάτου δεν θα εγλυκένοντο, και η ζωή επί του πλανήτου μας θα έχανε παντελώς το νόημά της. Να επεράσουμε όμως σαφέστερα και λεπτομερέστερα στην πρακτική ζωή μας. Εάν μη σταυρός, πού η Εκκλησία? Εάν μη σταυρός, πού ο αγιασμός? Πού πράξεις των μυστηρίων? Πού σφραγής δωρεών? Πού πηγή χάριτος? Πού ελπείς επαγγελίας? Εάν μη σταυρός, πού πανοπλία, πού θόραξ, πού περικεφαλαία, πού ασπείς? Και εν τίνει μάχη και ο πόλεμος προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου και προς τα πνευματικά της πονηρίας. Εάν μη σταυρός, πού θάρρος, πού ελπείς, πού αντίστασης και μάχη και νίκη μας, ήττα και πτώσης των αντικειμένων. Η κυματώδης δύναμη της αμαρτίας, η δολερά και κακοποιός μανία των δαιμόνων, η υποχωρητικότητα και το ασταθές της φύσεως, η τρομερή και επιβούλη δυνάστε του ημετέρου γένους συνείδησαν την ολοκληρωτική συντριβή τους. Πάσα πλέον ηλικία, σε όλες τις γενναίες στρατεύεται ευαγγελικός και γενικεύεται στους ανθρώπους η ευσέβεια και η αρετή. Στην λυσόδη βία των παθών, η οποία μετέβαλε την κοινωνία στη σφαγεία, οπότε ο άνθρωπος έβλεπε ως λύση την εκδίκηση και τον σπαραγμό, εδόθη η αμνηστία και η συμπάθεια δια του σταυρού. Δεν εννοώ την εκ μέρους των εχθρών του σταυρού υπάρχουσα κακουργίαν. Αυτοί αρνούνται την πίστη και την επίκληση της δυνάμεως του σταυρού, και τέτοιοι δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν. Σε αυτούς ο Θεός και η ελπίδα είναι η κοιλία και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Όσοι όμως είναι του Χριστού κατά τον Παύλο, την σάρκα εσταύρωσαν σύν τη παθήμαση και τις επιθυμίες δια της δυνάμεως και χάριτος του ζωοποιού σταυρού, και κατά τον Ιώβ καταπέζουση σεισμού πυρφόρου

Αν δεν συμμαχούσε η δύναμη του Σταυρού, πού θα ακουόταν εγκράτεια, αγνότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, συμπάθεια εν Χριστώ και γενικά ανιδιοτέλεια και αγάπη? Χωρίς το Σταυρό, πώς θα υπήρχε ανακούφιση στον πόνο, ελπίδα στην απελπισία, θάρρος στην απόγνωση, καρτερία στους πειρασμούς, πίστη, αγωνιστικότητα και υπομονή? Όλα αυτά, καθώς και τα επέκεινα τούτων, η είσοδος στην πνευματική ζωή και όλη η ανιούσα κλίμαξ των αρετών και χαρισμάτων, και αυτή ακόμα η κατάνθρωπον τελειότητα και η πατρική επαγγελία του Θεού, αναβλίζουν από τη χάρη του Ζωοποιού Σταυρού. Γι' αυτό και σε εμάς σήμερα, αλλά και στους μετά από εμάς, τους πιστούς όλους μέχρι τη σιδελία των αιώνων, δικαίως αρμόζει να καυχόμεθα για το Σταυρό του Χριστού μας. Ω Πανάγιε του Χριστού μας Σταυρέ, Συ εβάστασες πάνω σου τον βαστάζοντα τα σύμπαντα, επάνω σου κατηργάστη κοσμοσωτήριος οικονομία, ώστε πάνω σου να καταστραφεί το δικό μας χειρόγραφο της ενοχής και ανταυτού να υπογραφεί άφεση και υιοθεσία. Συ έτρεψες τα της φλογίνης ρομφαίας νότα και διήνυξες την είσοδο προς την Εδέμ. Συ είσαι το ξύλο της ζωής και του σε προσκυνούντας εισάγεις εις τη ζωή. Δια συμβόλων απεκαλύπτεσο εις τον πάλε Ισραήλ. Εις τους προφήτας και δικαίους ήσουν το εφετόν και η νοσταλγία. Αλλά αν και ανεζητήθεις ως το λύτρον και η άφεσης, όμως απεκρύβεις απ' αυτόν και απεκαλύφθεις της νηπής κατά την απερίγραπτον του Θεού μας ευδοκίαν. Δια σου ο μονογενής του Θεού Υιός χάρισε την παγκόσμιο σωτηρία και εκτίσεις επανήλθε εκ της συγχύσεως και ταραχής στην ισορροπία και όχι εκ των έργων των εν δικαιοσύνη τα οποία επιείσαμε. Το εν Ιορδάνη υπό Ελισαίου του προφήτου ρυφθέν ξύλων, το οποίον ανήλκησεν εκ του βυθού το σιδήριον, Συ είσαι Πανάγιε Σταυρέ, διότι όντως δια σου ο μέγας προφήτης Ιησούς Χριστός, ο παραμοησαίος προκηρυχθείς, ανέσυρε εμάς εκ του βυθού της αγνωσίας. Σε εσυμβόλιζε ο Πατριάρχης Ιακώβ, όταν δια της εναλλαγής των χειρών ευλόγησε τους πέδας του Ιωσήφ. Σε

Και οδηγεί. Περίσταση πειρασμού έσωθεν, πάθος, επιθυμία, οργή. Κινούμε τη ρομφαία του σταυρού και αμέσως εκλείπουν οι ρομφαίες του εχθρού. Αμφιβολία, ραθυμία, φόβος, η ασπίδα του σταυρού προβάλλεται και άφαντοι γίνονται οι πειράζοντες. Ασθένεια, κίνδυνος και απειλή, αντιδρούμε με την επίκληση και το σημείο του ζωπιού σταυρού και καταφθάνει η παρηγορία.

δεν είναι άστοχο να αποδώσουμε στη δύναμη και συμμαχία του Σταυρού τη γλυκητά τυπόσχεση του Χριστού μας, «Ιδού δίδομη ημίν την εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει», γιατί όντως δια του σημείου του Σταυρού πάντα ταύτα κατορθώνουμε. Αλλά και στον αγώνα μας, στη σταυροφόρο στρατεία μας, από πού αντλούμε τη δύναμη και συμμαχία για να πετύχουμε ό,τι προσπαθούμε να πετύχουμε? Από πού κατορθώνεται η νηστεία, η εγκράτεια όλων όσων πρέπει να κάνουμε? Από πού στη σημερινή εποχή του πανιδονισμού αντλούμε δύναμη για αγνότητα? Από πού η πίστη, από πού η αφοσίωση? Τόσα βλέπουμε, τόσα ακούμε. Όλοι σχεδόν έχουν αποκλίνει. Όλοι σχεδόν αρνούνται. Από πού παίρνουμε τη δύναμη και συνεχίζουμε? Από πού η δύναμη στον άθλο πραγματικά της ακτιμοσύνης και λιτότητος και αυτάρκειας σε πείσμα της σημερινής εποχής που πλεονάζει πλεονεξία και ο πλουτισμός? Ο Σταυρός, ο οποίος στους τυπολάτρες είναι σκάνδαλο και στους ορθολογιστές μορία, στους πιστούς και κεκλειμένους είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Στους αγωνιστές ο σύμμαχος, στους ασκητές ο σύντροφος, στους κοπιώντες η ανάπαυση, σε αυτούς που πάσχουν και υποφέρουν το βάλσαμο, στους ολιγοψύχους η παρηγορία, η κλίμακα την οποία είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ, όπου οι άγγελοι ανέβαιναν και κατέβαιναν, δεν συμβόλιζε άλλο κάτι άλλο παρά τον ζωπιό σταυρό, δια του οποίου πραγματικά εμείς από τη γη στον ουρανό ανεβαίνουμε και οι άγγελοι προς ημάς καταβαίνουν, φωτίζοντες και ενισχύοντες μας. Η Εκκλησία μας τιμά εξαιρέτως και δοξολογεί τον τίμιο Σταυρό. Και οι θεοφόροι πατέρες μας και οι μνωδοί ύψωσαν και μεγάλυναν τη δόξα και τη χάρη του προς εμάς, γιατί είναι το Κύριο μέσο δια του οποίου ο Πανάγαθος Λυτρωτής μας κατηργάστη τη σωτηρία μας. Αν και ξύλων υπάρχει τη ουσία, θεία όμως περιβέβλητε δυναστεία. Έγινε και έμεινε ο Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, η ωραιότης της Εκκλησίας, αρχόντων το κρατέωμα, πιστών το στήριγμα, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Πάρτε δύναμη, αγαπητοί μου, από τη δύναμη που πηγάζει από το Σταυρό. Πάρτε δύναμη για τη σημερινή σας θυσία και θυσίες που πρόκειται να κάνετε στη ζωή σας, από Αυτόν που ανέβηκε και θυσιάστηκε πάνω στον ζωπιό Σταυρό. Πάρτε δύναμη για όλες τις δυσκολίες, για όλα τα καθημερινά σκάνδαλα, και βαδίστε έτσι με λογισμό και μόνηρο. Και εσύ, Πανάγιε του Χριστού μας Σταυρέ, σώσον μας, σώσον ημάς τη δυνάμη σου, και κατάβαλε την καθημών μανία του εχθρού και των ιδίων του οργάνων, και ειρήνευσον τον κόσμο.

ειρήνευσον τον κόσμο από την πλάνη, την απάτη, τον πόνο και τη δυστυχία που έχει υπερπερισσεύσει στην εποχή μας.

Ανοίγοντας την μίμηση του Χριστού, διαβάζουμε για την βασιλική οδό του Ζώπιου Σταυρού. Σκληρός φαίνεται σε πολλούς ο λόγος, απαρνησάς το εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθήτομη. Πολύ σκληρότερο όμως θα τους φανεί όταν κατά την ημέρα της κρίσεως ακούσουν το «απέλθετε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρτο εξώτερον». Τότε μόνο εκείνοι που ακούνε το λόγο του Σταυρού και πρόθυμα ακολουθούν τον Κύριο δεν θα φοβηθούν την αιώνια απόφαση του Κριτού. Το αντίθετο μάλιστα. Όλοι οι οπαδοί του Σταυρού σε αυτή τη ζωή, όλοι οι πιστοί ακόλουθοι του Εσταυρωμένου, θα προσέλθουν ενώπιον του Κριτού με εμπιστοσύνη και πεποίθηση. Γιατί λοιπόν φοβάσαι να αναλάβεις το Σταυρό, αφού αυτός θα σου επιτρέψει να εισέλθεις στην ουράνια βασιλεία? Ο Σταυρός είναι η σωτηρία, η ζωή, ο προστάτης ενώπιον των εχθρών. Ο Σταυρός δίνει δύναμη, χαρά, αναδεικνύει την αρετή μας και τελειοποιεί την αγιότητά μας. Σήκωσε λοιπόν το Σταυρό σου, ακολούθησε τον Ιησού και θα εισέλθει στην αιώνια ζωή. Έχει προηγηθεί ήδη ο Κύριος που εβάστασε το Σταυρό του και απέθανε επ' αυτού προς χάρη σου, ώστε να μπορέσεις κι εσύ να βαστάξεις το δικό σου Σταυρό. Εάν δε αποθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Όταν συμμεριζόμεθα τα παθήματά του, ασφαλώς θα συμμεριστούμε και τη δόξα του. Δια του Σταυρού θα πετύχεις τη σωτηρία σου. Κανένας άλλος δρόμος δεν οδηγεί στη ζωή. Κανένας άλλος δρόμος δεν οδηγεί στην ανάπαυση. Μόνο η οδός του Σταυρού. Όπου κι αν πας, όπου κι αν ψάξεις, δεν θα βρεις δρόμο ασφαλέστερο. Όπως κι αν τακτοποιήσεις τα θέματά σου, θα δεις ότι πάντα, είτε το θέλεις είτε όχι, πρέπει κάτι να υποφέρεις. Παντού δηλαδή θα συναντάς το Σταυρό. Είτε σωματικούς πόνους θα αισθάνεσαι, είτε πνευματικούς αγώνες θα υποφέρεις. Κάποτε σου φαίνεται ότι σε κατέληψε και ο Θεός και έχεις το πικρό συνέστημα ότι είσαι και για τον ίδιο σου τον εαυτό βάρος. Σε αυτές λοιπόν τις περιστάσεις τίποτα δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Αφού το επιτρέπει ο Θεός, πρέπει να υποφέρεις και να είσαι βέβαιος ότι η ωφέλειά σου η πνευματική θα είναι μεγάλη, γιατί βλέποντας τον εαυτό σου πειραζόμενο και καταλελειμμένο, θα γίνεις πιο ταπεινός.

Είναι αδύνατο να αποφύγεις το σταυρό. Κράτα τον λοιπόν με προθυμία και υπομονή και ο μισθός σου θα είναι πολύς. Κανείς δεν είναι δυνατό να σου δώσει να καταλάβεις το πάθος του Κυρίου. Μόνος σου θα το αντιληφθείς, αν και εσύ υποφέρεις κάτι ανάλογο. Να κρατάς λοιπόν παντού μαζί σου το σταυρό σου. Και αν ακόμα θέλεις να τον αποφύγεις είναι αδύνατον. Γιατί όπου και αν πας, φέρνεις μαζί σου τον εαυτό σου. Στρέψε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, παντού σε περιμένει ο σταυρός. Να είσαι λοιπόν υπομονετικός, αν θέλεις να έχεις ειρήνη στην ψυχή σου και να κερδίσεις το αμάραντο στεφάνι. Αν βαστάζεις πρόθυμα το σταυρό σου, σύντομα θα φτάσεις στο τέρμα που ποθείς και για το οποίο τόσα παθήματα υποφέρεις, αν και το τέρμα αυτό δεν βρίσκεται σε αυτή τη ζωή. Αν όμως βαστάζεις το σταυρό σου με δυσαρέσκεια, τότε το φορτίο σου γίνεται βαρύ και δυσβάστακτο, χωρίς να μπορείς να το ελαφρώσεις. Απορρίπτεις ένα σταυρό, άλλος αμέσως θα πάρει τη θέση του και ίσως να είναι πολύ πιο βαρύς. Πιστεύεις ότι θα μπορέσεις ποτέ να αποφύγεις ό,τι δεν μπόρεσε ποτέ κανένας να αποφύγει μέχρι τώρα? Ποιος ευσεβής έμεινε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς πειρασμούς και σταυρό? Και αυτός ακόμα ο ίδιος ο Κύριος δεν πέρασε την επίγεια ζωή του χωρίς παθήματα. Γι' αυτό και έλεγε «Ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και αναστάντα από τον νεκρόν εις ελθήν εις την δόξον αυτού». Πώς λοιπόν εσύ μπορείς να αναζητήσεις άλλον δρόμο από το βασιλικό, το δρόμο δηλαδή του Σταυρού? Ζητάς ανάπαυση και χαρά? Πλανάσαι αν νομίζεις ότι θα τα βρεις μέσα σε αυτή τη ζωή της αθλειότητος. Όσο περισσότερο θα ανεβαίνεις πνευματικός, τόσο περισσότερο θα αισθάνεσαι το βάρος του σταυρού σου. Η σκέψη και η επιθυμία για τα γήινα θα σου κάνει τα πάθη σου πιο οδυνηρά. Όταν όμως υφίστασε το σταυρό σου υπομονετικά, δεν θα μείνεις στις δύσκολες στιγμές χωρίς παρηγοριά. Η υπομονή σου θα αποδώσει καρπούς. Όσο λοιπόν το εσωτερικό μας αποπλύνεται και τελειοποιείται από τις δοκιμασίες των πειρασμών, τόσο το πνεύμα μας ενισχύεται και ισχυροποιείται. Ο άνθρωπος που δοκιμάζεται από θλίψεις τόσο πολύ πολλές φορές δυναμώνει, τόσο τον χαλιβδώνει σκέψη ότι γίνεται μιμητής του εσταυρωμένου σωτήρος, ώστε δεν θέλει ποτέ να ζει χωρίς θλίψεις και παθήματα, γιατί πιστεύει ότι τόσο περισσότερο ευάριστος στο Θεό γίνεται, όσο σκληρότερα είναι τα παθήματα που υποφέρει.

Να απαντήσω στον Γιάννη από τα Βρυλίσια σε αυτό το σημείο, επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Μου λέει να χρησιμοποιήσω το πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού. Μερικές φορές το κάνω αυτό. Μερικές άλλες όμως θέλω λιγάκι να είναι πιο προσωπική επικοινωνία που έχουμε, γι' αυτό και δεν το χρησιμοποιώ. Αφού όμως μου το λέτε, θα προσπαθήσω να το κάνω. Η δύναμη όμως αυτή δεν προέρχεται από την ανθρώπινη αρετή, αλλά από τη χάρη του Χριστού, η οποία μας κάνει ικανούς να υποφέρουμε και να χαίρουμε εν της παθή μας ημών. Δεν είναι η ανθρώπινη δύναμη που μας κάνει ικανούς να βαστάζουμε το σταυρό μας, να δαμάζουμε τον εαυτό μας και να ποθούμε τα πνευματικά. Δεν είναι η ανθρώπινη δύναμη που μας αξιώνει να υποφέρουμε αδιαμαρτύρητα εξευτελισμούς, να θεωρούμε τον εαυτό μας ελάχιστο, να θέλουμε κι άλλοι να μας θεωρούν μικρούς, να λησμονούμε τους πόνους και να μην επιθυμούμε καμία επίγεια ευτυχία. Αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να κατορθώσουμε μόνοι μας. Αν όμως έχουμε ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε Εκείνος θα μας δώσει τη δύναμη. Ο κόσμος με τις τέρψεις και τις παγίδες του θα υποταχθεί τότε κάτω από τη δύναμή μας. Κανέναν εχθρό δεν θα φοβόμαστε, γιατί θα είμαστε οπλισμένοι με το σταυρό του Χριστού. Πάντα λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να βαστάζουμε το σταυρό. Σαν πιστοί και αφοσιωμένοι δούλοι Εκείνου, ο οποίος από την αγάπη του για μας σταυρώθηκε. Ας ετοιμαστούμε λοιπόν να υποφέρουμε τις δοκιμασίες και τις λύπες, γιατί σε αυτή τη ζωή τίποτα άλλο δεν θα συναντήσουμε. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε και υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τους αγώνες και τις θλίψεις, αλλά πρέπει να τις υποφέρουμε με υπομονή. Να πιούμε το ποτήρι του Κυρίου, αν θέλουμε να είμαστε φίλοι Του και να συμβασιλεύσουμε. Να Τον αφήσουμε να μας παρηγορεί όταν και όπως θέλει Εκείνος. Αν υποφέρουμε, ας παρηγορηθούμε, γιατί ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσα δόξα να αποκαλυφθεί είναι εις ημάς. Αν μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο να αγαπάμε τις θλίψεις μας και να μην μας δυσαρεστούν, τότε μπορούμε να πιστεύουμε ότι βαδίζουμε καλά και ότι βρήκαμε ήδη πάνω στη γη τον ουρανό. Αν όμως οι θλίψεις και τα παθήματα μας είναι ενοχλητικά και προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, τότε να ξέρουμε ότι δεν πηγαίνουμε καλά και ότι η θλίψη πάντα θα μας συνοδεύει.

Μάθε να υποφέρεις και τότε θα συναντήσεις ανάπαυση. Ακόμα κι αν, όπως ο Παύλος, αρπαγείς μέχρι τρίτου ουρανού, πάλι δεν θα είσαι ασφαλής από συμφορές. Ο Ιησούς είπε, «Εγώ υποδείξω αυτό, όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθήν». Αν λοιπόν αγαπάς τον Ιησού, πρέπει να υποφέρεις. Ήθε να μπορούσες να υποφέρεις κάτι για την αγάπη του Ιησού. Ποια μεγάλη δόξα θα σου προετοιμάζεται, ποια ευχαρίστηση θα προκαλούσες τους Αγίους, πόσο θα οικοδομούσες τον πλησίο σου, γιατί σε όλους αρέσει υπομονή, έστω και αν λίγοι μπορούν να υπομένουν. Υπάρχουν πολλοί που για χάρη του κόσμου υποφέρουν πολλά. Εσύ δεν μπορείς να υποφέρεις έστω λίγα για χάρη του Ιησού? Πρέπει και εσύ να μάθεις καθημερινώς να αποθνίσκεις. Όσο κανείς νεκρώνει τον εαυτό του, τόσο περισσότερο ζει για το Θεό. Μόνο αυτός που χάρη του Ιησού υποφέρει μπορεί να καταλάβει τα ουράνια. Κανείς άλλος δεν γίνεται περισσότερο ευάρεστος στο Θεό. Αν επρόκειτο να διαλέξεις, έπρεπε να προτιμήσεις μάλλον να πάσχεις χάρη του Ιησού παρά να παρηγορείσαι, γιατί έτσι θα γίνεις περισσότερο όμοιος με τον Χριστό και με όλους τους Αγίους του Θεού. Η αξία μας και η πνευματική μας πρόοδος δεν μετράται από τις χαρές και τις απολαύσεις, αλλά από τη δύναμη της υπομονής μας στις δυστυχίες και τους πειρασμούς. Αν υπήρχε κάτι άλλο ωφέλιμο και χρήσιμο για τη σωτηρία μας εκτός από τις θλίψεις και τα παθήματα, θα το εδίδασκε ο Ιησούς με λόγους και με παραδείγματα. Βλέπουμε όμως Αυτόν με έμφαση να διδάσκει το αντίθετο και να συμβουλεύει, «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Χριστιανέ μου, από όλα όσα άκουσες μέχρι τη στιγμή αυτή, αυτό πρέπει να σου μείνει σαν συμπέρασμα. Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθύν εις την βασιλείαν του Θεού.

Αυτά για το Σταυρό, αγαπητοί ακροατές. Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως είπα στην αρχή, να ακούσουμε να μας μιλά ο Γέροντας Παΐσιος. Από το βιβλίο του λοιπόν «Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο», στο κεφάλαιο 6 μιλάει για την αμαρτία, η οποία φέρνει τις συμφορές. Λέει λοιπόν ο Παΐσιος: ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό και τότε έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος το Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο, αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν, και γι' αυτό επιτρέπει να συμβεί μία συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μία φυλή τους Φιλιστέους, γιατί αυτή θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσαν στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στην πέτρα για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνουν οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν τη Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για το ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάει και ρήμαξε. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, τίποτα Ισραηλίτες. Ανέπαυαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομών το ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι, άρα θα μείνουν όλα αυτά και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες τα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντος, αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός, και όταν μετανοούσαν πάλι τον έχτιζαν. Όταν για παράδειγμα ξέφυγαν επί βασιλέως Εδικίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντος, γκρεμίζει και τα τείχη, τους δένει και τους πηγαίνει στη Βαβυλώνα εχμάλωτους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν, είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό, γιατί άλλοι θα κληρονομούσαν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού, και ο Θεός, πώς να το πούμε, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Είχα ακούσει πως στην Αμερική παρουσιάστηκε μία νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν μία φύσικη αμαρτωλή ζωή μολύνονται από αυτή και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά την τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους.

Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο. Άλλοτε κάτι επιτρέπει ο Θεός για παιδαγωγία. Άλλοι αμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοδοθούν για παράδειγμα άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έσφαξε? 300 ιερείς του Βάαλ. Όταν τους είπε «κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιο η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός», άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχιζαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις άρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, ο προφήτης Ηλίας «βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχαν γίνει μούσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από κάτω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «πιάστε τους ιερείς γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρία» και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους?» Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Όμως οι ιερείς των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις, ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί, γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνον τον νόμο καταλάβαιναν. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται σκληρός εκείνος ο νόμος και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στον Φαραώ για να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά από τόσα γεγονότα έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή Του επί τους ιούς της απειθίας. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτα. Αν όμως έρθει δύσκολος καιρός και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όλα όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ όταν τα εκτιμούμε, δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό. Παλιότερα, που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στο Θεό και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα, επειδή η επιστήμη προχώρησε, τον Θεό τον βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Υπολογίζουν. Θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Σκέφτονται την πυροσβεστική, σκέφτονται τις γιοτρήσεις, το ένα το άλλο. Αλλά χωρίς Θεό, τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Οργή Θεού θα φέρουν. Βλέπεις, όταν δεν βρέχει δεν λένε θα κάνουμε προσευχή, αλλά θα κάνουμε γεώτρηση. Και το κακό είναι ότι με αυτά τα μέσα που υπάρχουν, σιγά σιγά όχι μόνο οι άπιστοι σκέφτονται έτσι, αλλά ακόμα και οι πιστοί αρχίζουν να ξεχνούν τη δύναμη του Θεού. Το καλό είναι που μας ανέχεται ο Θεός, αλλά την πρόνοια του Θεού ούτε καν την καταλαβαίνουμε. Μια παρέα έλεγε: δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, έχουμε γεωτρήσεις. Ενώ τώρα πρέπει να παρακαλέσουμε πιο πολύ το Θεό να κάνει διπλό θαύμα, γιατί έχουν αλλοιώσει τη φύση οι άνθρωποι με αυτά που κάνουν. Παρατηρούσα τα σύννεφα. Πήγαιναν αλέ ρετούρ. Μαζεύονταν από εδώ, πήγαιναν εκεί, μία πάνω, μία κάτω. Φυσάει και τα παίρνει ο αέρας στα σύννεφα, γιατί οι άνθρωποι να πούν τώρα πρέπει να κάνει διπλό θαύμα ο Θεός για να κρατήσει τα σύννεφα, λένε δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό. Ευτυχώς που ο Θεός δεν παίρνει τις μετρητής ό,τι λέμε, αλλιώς θα μας έκανε.

καταλαβαίναμε τη μακροθυμία του Θεού. 100 χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει κυβωτός του Νόε. Μήπως ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει γρήγορα μια κυβωτό, αλλά άφησε τον Νόε να παιδεύεται 100 χρόνια για να καταλάβουν και οι άλλοι και να μετανοήσουν. Εκείνος έλεγε, δέστε, θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε. Εκείνοι το κορόιδευαν. Κλουβιά έλεγαν φτιάχνει και είχαν το χαβά τους. Και τώρα, σε 2 λεπτά μπορεί ο Θεός όλο τον κόσμο να τον συγκλονίσει και να τον κάνει να αλλάξει. Να γίνουν όλοι πιστοί, σούπερ πιστοί. Πώς? Αν γυρίσει το κουμπί στον σεισμό σιγά σιγά από τα 5 στα 6 ρίχτερ, στα 7 στα 8, οι πολυκατοικίες θα πάνε σαν τους μεθυσμένους, θα αρχίσει μία να χτυπά την άλλη. Στα 10 όλοι θα πούν ήμαρτον, σε παρακαλούμε σώσε μας. Μπορεί και όλοι να πούν καλόγεροι θα γίνουμε. Μόλις όμως τελειώσει ο σεισμός, ενώ ακόμη θα κουνιούνται λίγο, αλλά δεν θα πέφτουν, πάλι στα μπουζούκια θα τρέξουν. Γιατί η επιστροφή τους αυτή δεν θα έχει πραγματική μετάνοια, αλλά απλώς θα πούν έτσι για να γλιτώσουν το κακό. Όταν γέροντα συμβαίνει μία θεομηνία για παράδειγμα και είναι οργή Θεού, αν προσευχηθούν οι δίκαιοι δεν εισακούονται. Ξέρεις παιδάκι μου τι γίνεται. Δεν είναι ότι έχει μετάνοια ο κόσμος, οπότε εισακούονται από το Θεό οι δίκαιοι. Άλλο είναι όταν παροργίζουμε το Θεό και το αναγνωρίζουμε. Τότε λυπάται ο Θεός και μας βοηθάει. Αλλά όταν δεν αναγνωρίζει κάποιος ότι παροργίζει το Θεό και συνεχίζει το χαβά του, τότε πώς να ακούσει ο Θεός τις προσευχές των δικαίων. Σφάλει ο άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβει ότι σφάλει για να τον συγχωρήσει ο Θεός. Μετά βλέπετε, οι πνευματικοί άνθρωποι, αν κάνουν κάποιο σφάλμα, δεν έχουν ελαφρυντικά. Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, λέει μια ευχή. Για τον καημένο τον κόσμο τα σφάλματα είναι αγνοήματα, ενώ για τους πνευματικούς ανθρώπους είναι αμαρτήματα. Γι' αυτό αν γίνει κάποιο σφάλμα από πνευματικούς ανθρώπους είναι βαρύ. Οι κοσμικοί έχουν ελαφρυντικά. Φέτος τον 15 Αύγουστο που έπιασε φωτιά στα Άγιον Όρος ήταν κάτι φοβερό. Έφτασαν όλοι οι δικοί, αλλά κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όλοι παρακολουθούσαν τη φωτιά. Τα αεροπλάνα λες και δυνάμωναν και διευκόλυναν τη φωτιά. Σε ένα μοναστήρι έκαναν ζώνες πυρασφαλείας για να το προφυλάξουν από τη φωτιά και η φωτιά πήδησε πάνω στο αρχονταρί και από εκεί που δεν περίμεναν. 15 μέρες καιγόταν τ' Άγιον Όρος. Τη 15η έσβησε μόνη της η φωτιά. Και μερικοί έλεγαν, γιατί Παναγία δεν τη σβήνει. Φτάνουμε σε σημείο να βλαστημούμε το όνομα του Θεού. Μετά από 6 μέρες έπιασε πάλι φωτιά σε άλλο σημείο, αλλά έπιασε βροχή και την έσβησε αμέσως. Δεν καταλαβαίνουν πώς αυτή η φωτιά έσβησε και η άλλη δεν έσβηνε. Ορισμένοι, χωρίς να γνωρίζουν τους πνευματικούς νόμους που λειτουργούν, προσεύχονται με πόνο, αλλά δεν εισακούονται, γιατί είναι πια οργή Θεού. Ορισμένοι πάλι δεν προσεύχονται, δεν κάνουν ούτε ένα κομποσκήνι, γιατί συμφωνούν με τη δικαία οργή του Θεού, που σκοπό έχει να συνετίσει τους ανθρώπους. Ο Θεός να φωτίσει περισσότερο εμάς τους μοναχούς, γιατί περισσότεροι είμαστε μωρές παρθένες και τα λιχνάρια μας έχουν νερό με λίγο λάδι στο φυτίλι. Οι κοσμικοί περιμένουν από εμάς να τους φωτίσουμε το δρόμο για να μην σκοτάφτουν. Να παρακαλούμε να δίνει ο Θεός μετάνοια στον κόσμο για να αποφύγουμε τη δικαία οργή Του. Η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με μετάνοια και τήρηση των εντολών Του.

Στο σημείο αυτό όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες, από όπου και αν πήρατε τηλέφωνο, για ό,τι και αν είπατε. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό που ρύθμισε τον ήχο και τη Θεοδώρα Παντελιού που απαντούσε στα πολλά σας τηλεφωνήματα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε, αγαπητοί μου, ο Θεός, η Παναγία μας, οι Άγιοι και οι Άγγελοι να είναι όλοι μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνιρο. Με λογισμό και μόνιρο να βαδίσουμε σε δρόμους αλήθειας και ελπίδας και αυτή την εβδομάδα. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε η Θεοδοσία Αντωνέλου.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίας του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή την ενασχόλησή μας με το θέμα των κολλημάτων για την τέλεση του θρησκευτικού γάμου. Το θέμα των κολλημάτων, δηλαδή πότε γίνεται και πότε δεν γίνεται κάποιος θρησκευτικός γάμος, καθορίζεται από τους ιερούς κανόνες, όπως έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές, οι οποίοι όρισαν ορισμένα συγκεκριμένα τα κολλήματα, τα οποία κατά βάση ήταν αυτά που όριζε και η αντίστοιχη χρονικά πολιτιακή νομοθεσία της περίοδου εκείνης. Όμως τόσο η εκκλησιαστική όσο και η πολιτιακή με την πάροδο του χρόνου προχωρά σε εισαγωγή νέων κολλημάτων ή και σε επέκταση των παλαιών. Θα ήθελα να κάνω έτσι μια σύντομη αναφορά, διότι πολλές φορές δέχομαι ερωτήσεις και απορίες πολλών αδερφών χριστιανών, γιατί απαγορεύεται τούτο, γιατί απαγορεύεται εκείνο, γιατί η Εκκλησία ορίζει αυτό, γιατί ο Άγιος Νικόδημος στο σύγγραμμα περί συγγενείας του επεκτείνει τα κολλήματα παραπάνω. Θα ήθελα να κάνω αυτή τη μικρή αναφορά για να δείτε, όπως και είπα τώρα, ότι αυτά κανονίζονταν ανάλογα με την περίοδο, με πατριαρχικές αποφάσεις ή αυτοκρατορικές διατάξεις, και τελικά τι παρέμεινε. Παρέμεινε καθαρό ως κόλλημα αυτό που ορίζουν οι ιεροί κανόνες. Και θα δείτε στη συνέχεια τι εννοώ. Παραδείγματα. Η Ιουστιάνια νομοθεσία του Ιουστινιανού εισάγει το κόλλημα της πνευματικής συγγενείας, ενώ αργότερα το κόλλημα αυτό διευρύνεται από την Πενθέκτη τον 53ο κανόνα της Οικουμενικής Συνόδου. Τι είναι η πνευματική συγγένεια? Είναι το κόλλημα το οποίο δημιουργείται από το μυστήριο του βαπτίσματος. Βλέπετε λοιπόν ότι το βάζει ο Ιουστινιανός στους νόμους του, αργότερα όμως έρχεται και η 6η Οικουμενική Σύνοδο και το κάνει κανόνα και παίρνει οικουμενικό κύρος. Τι λέει αυτός ο κανόνας, ενώ πριν δεν υπήρχε? Επειδή μίζων ή κατά το πνεύμα οικειώτης της των σωμάτων συναφίας, λένε οι πατέρες, έγνωμεν δε εν της η τύπης την άσεκ του Αγίου και σωτηριώδους βαπτίσματος, πέδας αναδεχομένους και μετά τούτο τες εκείνων μητράς ηχηρευούσες, γαμικών συναλλάσσοντας συνοικέσιον, ορίζομεν από του παρόντος μη δε τι ούτω πραχθήνε. Ή δε έτινες μετά τον παρόντα κανόνα φοραθίεν τούτο ποιούντες, πρωτοτύπως μεν οι τιούτοι αφιστάστοσαν του παρανόμου τούτου συνοικεσίου, έπειτα δε και τις των πορνευών των επιτιμής υποβληθήτωσαν. Έτσι λοιπόν η εκ του ιερού μυστηρίου του βαπτίσματος παραγωμένη σχέσης, λόγω του ιερού χαρακτήρος, τον οποίο είχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας το μυστήριο αυτό, δημιούργησε και μέχρι σήμερα και δια της παραδόσεως επικρατούσα πνευματική λεγόμενη συγγένεια. Όταν λέμε πνευματική συγγένεια, εννοούμε μεταξύ δύο ή πλειώνων προσώπων δια του Αγίου Βαπτίσματος παραγωμένη σχέση, η οποία προσδίδει και ιδιαίτερα στους πνευματικούς συγγενείς ονόματα. Και λέει ο κανόνας, επειδή είναι μεγαλύτερη η κατά το πνεύμα οικειώτης από τη συνάφεια του σώματος. Γι' αυτό λέω ότι από εδώ και πέρα, τον κανόνα που σας διάβασα, όποιος, επειδή υπήρχε συνήθεια αυτοί που βάφτισαν κάποιον, τα παιδιά που βαφτίσανε, να παντρεύονται με τις μητέρες ή ανάλογα με τους πατεράδες αν ήταν κορίτσια εκείνων που τους βάφτισαν, να έχουν δηλαδή γαμικών συνοικέσεων, ορίζομαι αυτό να μην γίνεται. Και αν γίνει, να χωρίζεται αυτός ο γάμος, αυτό το συνοικέσιο. Και αν γίνει, να υποβάλλονται και σε επιτίμια. Έχουμε λοιπόν σχέσεις πνευματικές από το μυστηρίο του βαπτίσματος. Αναφέρομαι τώρα, επειδή το έφερε ο λόγος, στο κόλλημα του βαπτίσματος γενομένου. Κόλλημα λοιπόν γάμου είναι αυτό. Ανάδοχος, ποιος λέγεται? κοινός νονός. Καλείται αυτός, ο άνδρας ή η γυναίκα που βαπτίζει και αναδέχεται εκείνον εξ του αιρού μυστηρίου του βαπτίσματος. Αναλαμβάνει δηλαδή και αυτός μαζί με τους γονείς υπεύθυνα την χριστιανοπρεπή ανατροφή του βαπτιστέντος. Θα κάνουμε ειδικότερη αναφορά για το πρόσωπο του αναδόχου στην ιστορία της Εκκλησίας, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόσωπο. Σήμερα βέβαια έχει μειωθεί ο ρόλος του στο ελάχιστο, διότι ο πατέρας και η μητέρα αναλαμβάνει την θρησκευτική διαπαιδαγώγηση και την χριστιανική ανατροφή των παιδιών του. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης γονικής μερίμνης. Είναι λοιπόν ο ανάδοχος. Αυτός που αναδέχεται, που βαπτίζεται, λέγεται αναδεκτός. Καλείται αυτός ο οποίος βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τριτή κατάδυση από τον ανάδοχο, από τον ιερέα μάλλον, με τη σύμπραξη του αναδόχου. Έτσι λοιπόν, όπως ανέφερα, από την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, 500 τόσο μετά Χριστόν, ιστορείται αυτή η απαγόρευση από την πολιτεία της απαγόρευσης του γάμου, του αναδόχου και της αναδεκτής. Η Εκκλησία έρχεται παραπάνω, τον κάνει κανόνα, τον 53ο που σας διάβασα, της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, και απαγορεύει το γάμον του αναδόχου, άνδρα ή γυναίκας, με του αναδεκτού, άρενος ή θήλιος και αντιθέτως, θεωρουμένων του μεν πρώτος πνευματικού πατρός ή μητρός, νουνός ή νουνά, του δε δευτέρου ως πνευματικού τέκνου, λογιζομένων δε ως εκ τούτου ως πνευματικών συγγενών πρώτου βαθμού. Επίσης απαγορεύει του αναδόχου άνδρα ή γυναίκα να γίνει γάμος μετά της μητέρας ή του πατέρα του αναδεκτού ή της αναδεκτής και αντιθέτως. Ο αναδεκτός και αναδεκτή δεν μπορεί να πάρει τον πατέρα και τη μητέρα του αναδόχου, λογιζομένων και αυτών ως πνευματικών αδερφών και ως εκ τούτου πνευματικών συγγενών δευτέρου βαθμού. Τώρα, αυτό το κόλλημα, αυτό το κόλλημα δεν επεκτείνεται κατά τους βαθμούς συγγενείας. Ο 53ος κανόνας είναι συγκεκριμένος και λέει μόνο μεταξύ αναδόχου αναδεκτής, του πατρός και της μητρός αυτής, και το κόλλημα περιορίζεται εκεί. Δεν επεκτείνεται το κόλλημα και στους κατιόντες του αναδόχου ή τους ανιόντες, όπως υπάρχουν, ας πούμε, όπως μπορούμε να το βρούμε στο σύγγραμμα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου περί συγγενείας. Αυτό είναι λοιπόν το κόλλημα της πνευματικής συγγενείας και ισχύει ό,τι λέγει ο 53ος κανόνας και όχι ότι υπάρχει κάπου αλλού, ας πούμε, μια γνώμη κάποιου άλλου πατρός ή κάποια άλλη νεαρά σήμερα η αυτοκρατορική διάταξη. Δηλαδή σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση και να πούμε αυτό το απαγόρευε η νομοθεσία του Ιουστινιανού, αλλά θα κάνουμε χρήση του κανόνος που έχει οικουμενικό κύρος και άρα θα περιοριστούμε μόνο στο κόλλημα που λέει ο κανόνας. Επομένως, εάν κάποιος έχει βαφτίσει αγόρια, κορίτσια κλπ, αυτά είναι μεν, έχουν πνευματική συγγένεια προς αυτόν που τα βάφτισε, προς τον ονό τους, τον αναδοχό τους, δεν έχουν όμως πνευματική συγγένεια μεταξύ τους, καμία. Δεν αναφέρει τέτοιο πράγμα ο κανόνας. Επίσης η ίδια σύνοδος αυτή, η έκτη οικουμενική που ανέφερα, με τον 54ο κανόνα της επεξέτεινε το κόλλημα συγγενείας και στραπώτα ξαδέλφια. Ενώ η νομοθεσία των Ισαύρων, αργότερα με το βιβλίο «Η Εκλογή», επέκτηνε το κόλλημα συγγένειας μέχρι και τον έκτο βαθμό. Όχι δεύτερο, όχι τρίτα και στα τέταρτα ξαδέλφια. Ο Πατριάρχης Ισίνιος το 997 καθόρισε ως κόλλημα τον έκτο βαθμό και για τη συγγένεια εξαγχιστίας, όχι μόνο εξαίματος, αλλά και τη συγγένεια εξαγχιστίας, για την οποία θα μιλήσουμε λιγάκι παρακάτω για να τα ξεδιαλύνουμε τα πράγματα, όχι μόνο στην εξαίματος εκ του πλαγίου ή κατευθείαν γραμμή, αλλά και στην εξαγχιστίας συγγένεια. Ο Πατριάρχης Λουκάς Χρυσοβέργης, με απόφαση του το 1166, προχώρησε στην απαγόρευση γάμων 7ου βαθμού συγγενείας εξαίματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια προοδευτική διεύρυνση και επέκταση των κολλημάτων, η οποία όμως στον πρόσφατο εκκλησιαστικό μας βίο ανατρέπεται και έτσι κρατείται η μεσότητα. Ποια είναι η μεσότητα, τι κρατάει η Εκκλησία, και ειδικότερα όταν μιλάω και λέγω η Εκκλησία, ομιλούμε σήμερα για την Εκκλησία, την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Θα μου πείτε, δεν ισχύει το ίδιο για όλους. Βεβαίως ισχύει το ίδιο για όλους, αλλά εμείς αναφερόμαστε τοπικά για την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί μπορεί σε άλλες δικαιοδοσίες, κατ' οικονομία ή με απόφαση των τοπικών συνόδων των αυτοκεφάλων εκκλησιών αυτών ή των πατριαρχείων, να υπάρχει μια επέκταση ή μια συρρήκνωση ακόμα αυτών των κολλημάτων. Ήθελα με αυτό να πω ότι σήμερα ισχύουν ό,τι λένε οι ιεροί κανόνες και όχι ό,τι λέει ο Λουκάς ο Χρυσοβέργης ή ο Νικόδημος ο Αγιορείτης ο Πατριάρχης Ισίνιος, διότι σήμερα γίνονται γάμοι δεύτερου βαθμού συγγένειας εξαίματος και δεν ισχύει το κόλλημα στον έκτο βαθμό εξαίματος ή εξαχιστίας, όπως έλεγε ο Λουκάς Χρυσοβέργης. Στην Εκκλησία της Ελλάδος, αφού γίνεται λόγος για τα κολλήματα, ίσχυε πριν το 1946, πριν έρθει δηλαδή και μπει στη ζωή της πολιτείας ο αστικός κώδικας ο λεγόμενος, ίσχυε η λεγόμενη εξάβιβλος του Αρμενόπουλου, στην οποία ήταν καθορισμένα τα κολλήματα. Έτσι, η Εκκλησία της Ελλάδος από την αυτοκεφαλία της από το 1833 μέχρι το 1946, με ανάλογες συνοδικές αποφάσεις και έχοντας ως οδηγό της, να πω έτσι, στην νομοθεσία της τον Αρμενόπουλο, κανόνιζε ανάλογα τα κολλήματα. Το 1946 ήρθε ο αστικός κώδικας και εθέσπισε και επισήμως ως επίσημο τον θρησκευτικό γάμο, τον έκανε τότε αναγκαίο, ήταν υποχρεωτικός ο θρησκευτικός γάμος, από το 1946 μέχρι το 1981-82, που εισήχθη με νόμο ο πολιτικός γάμος, αυτή η μεγάλη περίοδος 1946-1982, και είπε ποια κολλήματα θέλει η Εκκλησία να κρατήσει, και τα έκανε λοιπόν αυτά τα κολλήματα τα οποία ήθελε η Εκκλησία, τα χρησιμοποιούσε είδε στη ζωή της, τα έκανε κολλήματά της και τα έβαλε η πολιτεία στους νόμους, στα άρθρα του αστικού κώδικα. Και ίσχυαν για αυτή τη μεγάλη χρονική περίοδο αυτά τα κολλήματα για τα οποία συζητάμε τώρα. Έρχεται ο πολιτιακός νομοθέτης και λέγει εισάγει τον πολιτικό γάμο ισόκυρο με το θρησκευτικό και λέγει στην ελληνική νομοθεσία: βάζουν τον πολιτικό γάμο τα επιμέρους θρησκεύματα και η Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος αστερίσει τα κολλήματα αυτά τα οποία αυτή θέλει. Οι δε υπόλοιπες χριστιανικές κοινότητες αστερίσουν τα δικά τους. Έδωσε λοιπόν νομοθετική εξουσιοδότηση ο νομοθέτης το 81 με την εισαγωγή του πολιτικού γάμου να κρατήσει η Εκκλησία όποια κολλήματα θέλει. Από τότε μέχρι σήμερα η Εκκλησία, με τη μεγάλη αυτή εγκύκλιο του 1982, την οποία θα αναγνώσουμε, καθόρισε και είπε ότι εγώ σαν Εκκλησία της Ελλάδος κρατάω τα κολλήματα τα οποία υπήρχαν παλιά στον αστικό κώδικα και είναι καταργημένα σήμερα, διότι μέσα εκεί υπάρχουν μόνο τα κολλήματα για την τέλεση του πολιτικού γάμου. Είναι συρρυκνωμένα τα κολλήματα που ισχύουν σήμερα για την τέλεση πολιτικού γάμου. Εμείς λοιπόν κρατάμε αυτά τα κολλήματα και δεν τα επεκτείνουμε, διότι επικράτησε η άποψη ότι μετά από αυτό ερχόμαστε στις πατριαρχικές αυτές αποφάσεις ή ισχύουν το σύγγραμμα περί συγγενείας άλλων προσώπων. Όχι, η Εκκλησία της Ελλάδος μετά τη θέσπιση του πολιτικού γάμου και την νομοθετική εξουσιοδότηση που έχει να καθορίζει του οίκου της, δηλαδή το δίκαιο του γάμου που ισχύει για αυτήν, κράτησε ακριβώς αυτό που ίσχυε και ήταν θεσπισμένο με νόμο από το 1946, και αυτά ισχύουν και σήμερα, διότι το κόλλημα της πνευματικής συγγενείας, το οποίο σας διάβασα και στηρίζεται στον 53ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, δεν υπάρχει στο νόμο σήμερα. Γι' αυτό σήμερα εμείς τα κολλήματα τα στηρίζουμε στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Και όποιος γάμος γίνεται κατά παράβαση αυτών των κολλημάτων, θεωρείται άθεσμος γάμος και είναι ανάλογα εάν είναι προς παράβαση των κολλημάτων άκυρος ή άλλων κολλημάτων ακυρώσιμος.

ως μη γενόμενος. Εάν υπάρχουν άλλα ελαττώματα στο γάμο, λέγεται ακυρώσιμος. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος παντρευτεί και είναι κάτω από 18 ετών, δεν είναι ενήλικας δηλαδή, ο γάμος αυτός είναι ακυρώσιμος. Εάν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, τότε είναι κανονικός ο γάμος. Εάν όμως προσβληθεί πριν ακόμα ενηλικιωθεί το άτομο, λέει είναι ακυρώσιμος. Πώς θεραπεύεται αυτό για να μην είναι ακυρώσιμος? Εάν υπάρχει η συνένεση των γονέων, της αυτών που έχουν τη γονική μέρημνα, συνενέσουν δηλαδή να παντρευτούν τα ανήλικα άτομα. Οι συνέπειες των άκυρων γάμων είναι τεράστιες. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει, πέρα από το ηθικό μέρος, ότι δεν μπορεί κάποιος χριστιανός ορθόδοξος να τελεί γάμους οι οποίοι είναι άθεσμοι και απαγορευμένοι από την πίστη του, από την εκκλησία του. Είναι μια ηθική υποχρέωση αυτή που έχει απέναντι στην εκκλησία, στον Χριστό. Έχει και νομικές συνέπειες τεράστιες. Ένας γάμος ο οποίος θα γίνει κατά παράβαση τέτοιων κολλημάτων, είπα, είναι άκυρος, που σημαίνει ότι θεωρείται ως μη γενόμενος. Και δεν παράγει συνέπειες, όχι από τη στιγμή που ακυρώνεται, από τη στιγμή δηλαδή που τελέστηκε από την αρχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει σχέση γάμου. Έχουμε συνέπειες νομικές. Να πω ένα παράδειγμα. Η σύνταξη που δικαιούται μία σύζυγος από τον σύζυγό της. Εάν ο γάμος θεωρείται ως μη γενόμενος, ανυπόστατος, πώς τον λέμε κιόλας, είναι μια μεγάλη νομική συνέπεια, εάν κάποτε φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από το ηθικό μέρος, το οποίο ελέγχεται και από τη συνείδηση και την εκκλησία του πιστού, υπάρχει και το νομικό μέρος, το οποίο έχει επιβλαβείς συνέπειες. Θα ήθελα τώρα να έρθουμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τη συγγένεια εξαγχιστίας και να δούμε πώς γίνεται και η μέτρηση των βαθμών της συγγένειας. Η συγγένεια εξαγχιστίας τη βρίσκουμε και στην Παλιά Διαθήκη. Διακρίνεται σε συγγένεια αγχιστίας πραγματικής και καταχρηστικής. Στην Παλιά Διαθήκη που ανέφερα, είναι η συγγένεια αυτή στους Εβδομήκοντα, όταν εκτελώ καθήκοντα συγγενούς ή στην αγυναίκα, λαμβάνω δηλαδή ως σύζυγό μου ο πλησιέστερος συγγενής του ενός με τους συγγενείς του άλλου συζύγου. Είναι λοιπόν η πραγματική αγχιστία και η καταχρηστική. Ποια είναι η πραγματική αγχιστία, για να δούμε και ποιος θρησκευτικός γάμος απαγορεύεται να τελεστεί. Η πραγματική είναι η σχέση του ενός των συζύγων με τους συγγενείς του εταίρου των συζύγων. Παράδειγμα, ο Πέτρος και η Δήμητρα, είναι ανδρόγυνο, έτσι δύο ονόματα λέγω. Αγχιστία είναι οι σχέσεις του Πέτρου με τους γονείς, τα αδέλφια, τα ξαδέλφια, τους συγγενείς της Δήμητρας. Στην πραγματική λοιπόν αγχιστία, ο γάμος κολλείεται απεριόριστα στην κατευθείαν γραμμή, δηλαδή με τους γονείς, τους εγγονούς σε κατευθείαν γραμμή της συζύγου, εκ του πλαγίου μέχρι του τρίτου βαθμού. Και έτσι, και αν λυθεί ο γάμος με θάνατο ή με διαζύγιο, η συγγένεια εξαγχιστίας παραμένει. Δηλαδή δεν μπορεί ο Πέτρος, όπως είπα, το ζευγάρι ο Πέτρος και η Δήμητρα, ο Πέτρος να λάβει ο σύζυγο την μητέρα ή τις αδελφές της γυναίκας του, έστω και αν χώρισε με αυτή ή αν πέθανε η γυναίκα του, ούτε να πάρει τη Μαρία, έστω και αν λυθεί ο γάμος με τη Δήμητρα. Η Μαρία είναι η αδερφή της Δήμητρας. Λέω τυχαία ονόματα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική αγχιστία. Η σχέση συγγενών του ενός συζύγου με τους συζύγους, με τους συγγενείς του άλλου συζύγου. Κατευθείαν γραμμή να απαγορεύεται ο γάμος, τελείως, εκ του πλαγίου μέχρι του τρίτου βαθμού. Και το κόλλημα υπάρχει και μετά το θάνατο ή το διαζύγιο. Πάντοτε μιλάμε για το κόλλημα τελέσεως θρησκευτικού γάμου. Καταχρηστική συγγένεια. Η σχέση των συγγενών του ενός συζύγου με τους συγγενείς του εταίρου των συζύγων, οι λεγόμενοι συμπεθέροι που λέμε στην καθομιλουμένη. Στην προηγούμενη σας είπα οι συγγενείς, ο ένας σύζυγος με τους συγγενείς του άλλου, εδώ είναι οι σχέσεις οι συγγενείς του ενός με τους συγγενείς του άλλου. Εδώ να πάρουμε έτσι πάλι το ανδρόγυνο Πέτρος και Δήμητρα και τα αδέλφια του, του Πέτρου Χρήστο και Γιώργο, και τα αδέλφια της Δήμητρας Μαρία και Ελένη. Έτσι κολλείεται ο γάμος του Χρήστου και της Μαρίας. Δηλαδή τα αδέλφια του Πέτρου δεν μπορούν να
παντρευτούν τα αδέρφια της Δήμητρας. Έτσι κολλείεται ο γάμος του δευτέρου βαθμού του ενός συνζύγων με τα

συγγενούς δευτέρου βαθμού του εταίρου σύζυγων. Ποια είναι αυτή η περίπτωση? Δύο αδελφοί, δύο αδελφές. 54ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι λοιπόν καθορίζονται και στην Αγχιστία οι βαθμοί οι οποίοι απαγορεύουν την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Τώρα πώς γίνεται αυτή η επιμέτρηση των βαθμών συγγενείας? Πρώτα θα ήθελα να αναφέρω ότι για τη μέτρηση των βαθμών της συγγένειας πρέπει να έχουμε υπόψη ότι κάθε γέννηση είναι και ένας βαθμός. Ο παππούς μας με τον πατέρα μας είναι πρώτου βαθμού συγγενής, γιατί παρεμβάλλεται μία γέννηση. Ο πατέρας μας με μας, επίσης για τον ίδιο λόγο, είμαστε πρώτου βαθμού με τον πατέρα μας. Ο παππούς μας όμως με μας, που είμαστε εγγόνια του, είναι δευτέρου βαθμού, γιατί παρεμβάλλονται δύο γεννήσεις. Επίσης, και όπως είναι επόμενο, τα ίδια ισχύουν και όταν έχουμε να κάνουμε με τη γιαγιά μας, με τη μητέρα μας κλπ. Αυτή λοιπόν η συγγένεια εξαίματος λέγεται κατευθείαν ή κάθετη γραμμή, γιατί ο ένας προέρχεται από τον άλλον. Παππούς, πατέρας, εγώ ο γιος του πατέρα. Όταν μετράμε τους βαθμούς ή τους συγγενείς αυτούς από τους απογόνους προς τους προγόνους, από κάτω δηλαδή προς τα πάνω, ακολουθούμε την ανιούσα γραμμή. Όταν μετράμε αυτούς από τους προγόνους προς τους απογόνους, ακολουθούμε την κατιούσα. Έτσι έχουμε ανιώντες και κατιώντες. Εδώ λοιπόν οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η εξαίματος και κατευθείαν γραμμή συγγενείς δεν μπορούν να συνάψουν γάμο επάπειρον, όσο απομακρυσμένοι και να είναι, είτε ως ανιώντες είτε ως κατιώντες. Εκτός όμως από την κατευθείαν γραμμή έχουμε και την εκπλαγίου, την οριζόντια γραμμή στην εξαίματο συγγένεια. Αυτό συμβαίνει πότε? Όταν δύο πρόσωπα έχουν τον ίδιο πρόγονο. Π.χ. παραδείγματος χάρη, τα αδέλφια είναι συγγενείς εκπλαγίου, όπως επίσης τα πρώτα ξαδέλφια, συγγενείς εκπλαγίου, ο θείος με τον ανιψιό, συγγενείς εκπλαγίου. Συγγενείς λοιπόν εκπλαγίου απαγορεύεται να συνάψουν γάμο μέχρι και τον τέταρτο βαθμό. Πότε? Τα πρώτα εξαδέλφια. Το λέει ο 54ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, κόλλημα γάμου. Ο άνδρας με τη γυναίκα του είναι 0 βαθμού. Δεν παρεμβάλλεται καμία σχέση, καμία γέννηση μεταξύ τους. Μα το λέμε. Και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Έτσι, εκείνη τη στιγμή δηλαδή δημιουργείται συγγένεια. Γι' αυτό όταν πάψει υφιστάμενος ο γάμος, δεν υπάρχει συγγένεια. Τα αδέλφια μεταξύ τους είναι δευτέρου βαθμού. Δεν έπεται ότι επειδή το ένα παιδί είναι πρώτο και το άλλο είναι δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, πέμπτο, ότι οι βαθμοί αυξάνονται και είναι πέμπτου βαθμού. Είναι δευτέρου βαθμού. Για τον ίδιο λόγο και τα δίδυμα και τα τρίδυμα μεταξύ τους είναι δευτέρου βαθμού. Μπορεί να γεννήθηκαν την ίδια μέρα, αλλά η έξοδος, η γέννηση καθενός είναι χωριστή. Επίσης, ένα παιδί με τον ετεροθαλή αδελφό του, δηλαδή με τον αδελφό που γεννήθηκε από άλλη μητέρα ή από άλλο πατέρα, είναι πάλι δευτέρου βαθμού. Όπως και με τον αμφιθαλή από τους ίδιους γονείς αδελφό του, γιατί η συγγένεια μεταξύ του πατέρα του και της μητριάς του πάλι μηδενίζεται, είναι 0 βαθμού. Και εκεί ισχύει το κόλλημα. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή ένα στην ετεροθαλή αδελφή του σε γάμο. Η συγγένεια εξαίματος ισχύει και για τα λεγόμενα εξώγαμα ηνόθα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η έκφραση, δεν υπάρχει νομοθεσία περί εξωγάμων και ενώθων. Λέγονται τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους. Είναι ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στην νομοθεσία. Για να βρίσκουμε λοιπόν τους βαθμούς συγγενείας, αναλόγως κατασκευάζουμε ένα γενεαλογικό δέντρο, εάν πρόκειται για συγγενείς εξαίματος, και αν πρόκειται κάνουμε ένα δέντρο για να δούμε γραφικά, το λέω τώρα, δεν έχουμε εικόνα να το δούμε, και αφαιρούμε ανάλογα τις γεννήσεις. Για τη συγγένεια δε εξαγχιστίας κάνουμε δύο γέννη, επειδή είναι οι συγγενείς του ενός με τους συγγενείς του άλλου, για να δούμε και να μετράμε τις γεννήσεις ανάλογα με αυτό το οποίο σας είπα, και να δούμε μέχρι πού είναι εμποδισμένοι οι γάμοι και μέχρι πού δεν είναι εμποδισμένοι.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Νησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης ο Τύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Ο δρόμος αυτής της ζωής, φίλοι και φίλες της εκπομπής, έχει πάντοτε ένα τέλος, χωρίς καμιά εξαίρεση. Γι' αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε ποτέ, όσο και αν μερικούς αυτό το τέλος τους στενοχωρεί και τους κάνει να μην το σκέφτονται και να μην το θυμούνται. Αυτή η αποφυγή όμως και η λύθη της αλήθειας είναι ολέθρια. Γιατί όταν ξεχνούμε αυτό το τέλος, παρασυρώμαστε από τις δαιμονικές ειρήνες του κόσμου τούτου και ζούμε λανθασμένα και ακολουθούμε δρόμους απουλίας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι αυτή η σκέψη του τέλους αυτής της ζωής, που την ονομάζουν μνήμη θανάτου, είναι η πρώτη και η πιο απαραίτητη στην πνευματική μας πορεία. Με το εβδομαδίο του το αδιοφωνικό πρόγραμμα που τιτλοφορείται «Η Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες», προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να πλησιάσουμε κοντά στους Αγίους και κυρίως την ζωή και την διδασκαλία τους, που είναι ο καλύτερος οδηγός και σύντροφος του βίου μας, αφού οι εμπειρίες τους αποτελούν το πιο αυθεντικό και το πιο σωστά εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο σε αυτόν τον κόσμο. Ας δούμε λοιπόν και σήμερα τη ζωή και τη διδασκαλία τους, που μας λέει ότι αυτός ο κόσμος είναι μια παλέστρα, ένας χώρος και χρόνος προετοιμασίας για την άλλη, την αληθινή, την όντως ζωή, η οποία όμως αρχίζει από τώρα, από εδώ, από αυτόν τον γήινο κόσμο και όχι μετά τον θάνατο. Το να είσαι με τον Θεό ενώ βρίσκεσαι μέσα στον αντίθετο κόσμο της απιστίας και της αμαρτίας είναι ένας μεγάλος και σκληρός αγώνας στην αρχή. Όταν πρόκειται να αλλάξεις πορεία και να μεταβάλεις τις αμαρτωλές συνήθειες και τις εμπαθείς ασχολίες σου. Όταν όμως αποφασίσεις να κάνεις αυτό το πόλεμο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Στην αρχή χρειάζεται δυνατή θέληση και μετακίνητη απόφαση για τον καλόν αγώνα, για τον καλόν βηματισμό στη ζωή. Ύστερα έρχεται η εξύψου βοήθεια. Μόλις κάνεις την στροφή πορείας και προχωρήσεις τα πρώτα βήματα, σπέβδει η ευλογία και η δύναμη του Θεού και σε βοηθά και σε στηρίζει και σε ξεκουράζει και σε δυναμώνει. Ο αγώνας αυτός ο πνευματικός απαιτεί βεβαίως και τα ανάλογα όπλα. Αυτά θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε γνωρίζοντας ποια ήταν η πνευματική πανοπλία των Αγίων του Θεού, ώστε να την φορέσουμε κι εμείς και να κάνουμε νικηφόρο τον αγώνα μας. Στην προσπάθεια μας αυτή θα έχουμε βοηθό και οδηγό μας ένα βιβλίο με τον τίτλο «Πνευματική πανοπλία», που εκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αστήρ. Η διεύθυνσή του είναι Λυκούργου 10 στην Αθήνα και το αναφέρω για τους ενδιαφερομένους και μας δίνει όλα τα σχετικά στοιχεία και τις πληροφορίες από τα κείμενα του Ευαγγελίου και τις διδασκαλίες των Αγίων μας. Ας κάνουμε τώρα το πρώτο μελωδικό διάλειμμα μας με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

Αναφέραμε τον τίτλο του βιβλίου που είναι «Πνευματική πανοπλία» και έχει ως υπότιτλο την φράση «Αυτά είναι τα όπλα μας». Δηλαδή τα πνευματικά μας όπλα και όχι τα υλικά, δεδομένου ότι ο πόλεμος για τη σωτηρία μας είναι πόλεμος πνευματικός και όχι υλικός. Αν λοιπόν προχωρήσουμε στην μελέτη της πνευματικής πανοπλίας, θα δούμε ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα εγχειρίδιο πνευματικού πολέμου της εν Χριστώ ζωής, αφού χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτε καλό και μάλιστα την ίδια τη σωτηρία μας. Μας το είπε καθαρά ο ίδιος ο Χριστός και μας προειδοποίησε. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διεμού. Κανένας δεν μπορεί να φτάσει στο Θεό και να σωθεί χωρίς τη βοήθεια, το έλεος και την θυσιαστική μεσητεία του Χριστού. Γι' αυτό και ο Θεός, κατά τη μεταμόρφωση του ανθρώπου στο όρο Σταβόρ, μας το επιβεβαίωσε λέγοντας «Αυτός εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Αυτού ακούεται. Εμείς όμως γιατί δεν τον ακούμε;

Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το βιβλίο «Πνευματική Πανοπλία» με τον υπότιτλο «Αυτά είναι τα όπλα μας» και βιαζόμαστε να δούμε τι μας λέγει. Και το πρώτο που θα ρωτήσει κανείς είναι η απορία. Ποια είναι αυτά τα όπλα και πώς μπορεί και πρέπει ο καθένας μας να τα χρησιμοποιήσει και να νικήσει στον αγώνα των καλών. Ο Απόστολος Παύλος που τα απαριθμεί και τα περιγράφει στην επιστολή του προς τους Εφεσίους, τους συμβουλεύει και μαζί με αυτούς συμβουλεύει και όλους τους χριστιανούς λέγοντας: «Ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, προς το δύναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου». Δηλαδή, ντυθείτε την πνευματική πανοπλία που μας δίνει ο Θεός για να μπορείτε να αντιστέκεστε στα πανούργα τεχνάσματα και τις παγίδες των δαιμόνων. Ποια είναι όμως αυτή η πνευματική πανοπλία και πώς μπορεί να την χρησιμοποιεί στον αγώνα του ο κάθε πιστός;

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα πνευματικά όπλα και τα εξαρτήματα της πνευματικής πανοπλίας που όλοι τα χρειαζόμαστε. Είναι μια πανοπλία που πρέπει να την φορούμε συνεχώς και ποτέ να μην την βγάζουμε από πάνω μας. Όπως ο στρατιώτης που πολεμά δεν αφήνει ποτέ τα όπλα και τη στολή του την πολεμική. Και επειδή αναφέραμε ως τώρα διαφόρους χαρακτηρισμούς και λέξεις όπως όπλα, στολές, πανοπλίες, πολέμους και τα παρόμοια, μην νομίζετε ότι είναι κάτι βαρύ και ασήκωτο και πικρό και δυσάρεστο και φοβηθείτε. Κάτι τέτοιο θα είναι λάθος. Και αυτό δεν το λέγω εγώ, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Ακούστε τα λόγια του. «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Ακούσατε τι μας λέγει. Όταν φορέσετε την πνευματική πανοπλία του Θεού θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας, γιατί ο Χριστός είναι ταπεινός και πράος. Και προσθέτει αμέσως, για να διώξει κάθε αμφιβολία και δισταγμό, «Ουγάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Δηλαδή, αυτό που ζητώ να κάνετε, μας λέγει, όταν με ακολουθήσετε, είναι ελαφρό και ωφέλιμο για σας και όχι βαρύ και δυσάρεστο. Το ακούσατε, φιλόχριστη φίλη μου?

πρέπει να γνωρίσουμε καλά αυτήν την πνευματική πανοπλία που περιγράφει ο Θεόκλητος Απόστολος Παύλος λεπτομερός, αλλά και σε άλλη επιστολή του έχει αναφερθεί σε αυτόν τον πνευματικό εξοπλισμό του πιστού, αλλά με άλλη διατύπωση και με επιγραμματική συντομία. Είναι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, όπου μιλά για την αγάπη, το πρώτο και κορυφαίο όπλο της πίστεώς μας, και λέγει τα εξής: «Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη». Τονίζει την λέξη νιν και χρησιμοποιεί τον επιτατικό τύπο της, το νινί, για να την κάνει πιο καθαρή και αξιομνημόνευτη και να τονίσει τη σημασία των τριών αυτών όπλων για τον καλόν αγώνα του πιστού σε αυτόν τον κόσμο. Είναι σαν να μας λέει ότι σε αυτόν τον κόσμο έχετε να παλέψετε με τα πνευματικά της πονηρίας, και έχετε αυτά τα τρία βασικά όπλα, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, και από αυτά τα τρία όπλα το πιο αποτελεσματικό είναι η εν Χριστώ αγάπη, διότι χωρίς Χριστόν αγάπη δεν υπάρχει.

πρώτων όπλων και πρώτων βασικών στοιχείων της πανοπλίας του Θεού, όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αλήθεια του Θεού. Λέγει κατά λέξην ο Θεοφώτιστος Απόστολος: «Στήτε ουν περιζωσάμενη την οσφήνιμον εν αληθεία». Μας λέει δηλαδή να σταθούμε στην παράταξη του καλού αγώνος, αφού ζωστούμε την αλήθεια ως αν ζώνη στη μέση μας, για να κρατά γερά τον εαυτό μας και να είναι η ύπαρξή μας δυνατή. Αυτός είναι ο κύριος κορμός της πανοπλίας και το βασικό μας στήριγμα. Η αλήθεια του Θεού. Όχι η αλήθεια του κόσμου τούτου, του καταργουμένου και της λογικής των αθέων δυνάμεων. Όχι αυτό που μας σερβίρουν ως αλήθεια οι διάφορες άλλες αντιχριστιανικές δοξασίες, αλλά η αλήθεια του Θεού όπως μας την απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, που είναι κυριολεκτικός η ίδια η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Να λοιπόν πού πρέπει να στηριχτεί ο πιστός για να πολεμήσει τον κόσμο όλων και τον κοσμοκράτορα διάβολων. Στην αλήθεια του Θεού. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια και πού μπορεί να την βρει ο πιστός? Πρώτον μέσα στην Αγία Γραφή και στον κρυστάλλινο λόγο της Εκκλησίας, δηλαδή στα ιερά κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων, που διατύπωσαν ακριβέστατα την εν Χριστώ αλήθεια, και στα ερμηνευτικά κείμενα των Αγίων Πατέρων, που έζησαν οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτήν την ζωή, στην ίδια την ζωή τους.

πολλοί αγνοούν πολλά και έχουν απορίες και άγνοια σε πολλά. Ανάγκη πρώτη να γνωρίσουμε ο καθένας την αλήθεια, διότι όπως μας αποκαλύπτει και πάλιν ο Χριστός, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Να γνωρίσουμε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει από τα σκοτάδια της άγνοιας και της αδυναμίας και της αμαρτίας. Αυτή η γνωριμία με τον Χριστό αποκαλύπτει στην ψυχή μας όλα τα καλά και όλα τα της σωτηρίας, από αυτήν ακόμη τη ζωή, και γεμίζει τον άνθρωπο και με δύναμη αλλά και με χαρά, έτσι ώστε κατά την διδασκαλία των και την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων έχουμε από τώρα μια πρόγευση των ουρανίων δωρεών που έχει ετοιμάσει ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Διότι, ας το πούμε και αυτό, μια και ο λόγος είναι για την αγάπη. Το μυστικό της αγάπης είναι ότι φέρνει αγάπη. Πολύ περισσότερο όταν αγαπούμε το Θεό, τότε η αγάπη αυτή επιστρέφει σε εμάς πολλαπλάσια. Εάν αμφιβάλλει κανείς, ας δοκιμάσει για να δει πόσον αξιόπιστος είναι ο Θεός απέναντί μας. Να λοιπόν η αφετηρία και το ξεκίνημα για να αποκτήσουμε και να φορέσουμε την πνευματική πανοπλία για τον καλόν αγώνα της πορείας μας προς τον Θεό. Γνώστεστε την αλήθεια, δηλωνώ ότι γνωρίσετε το Χριστό, διότι άλλη αλήθεια από το Χριστό δεν υπάρχει. Είναι μία και μόνη αλήθεια του Θεού. Αυτή πρέπει να είναι το πρώτο μας όπλο.

Για να το αποκτήσεις όμως αυτό το πρώτο όπλο της αληθείας και να το χρησιμοποιείς καταλλήλως, πρέπει να το γνωρίσεις. Είπαμε και προαναφέραμε τις πηγές που είναι με μια λέξη ο λόγος της Εκκλησίας. Εδώ όμως πρέπει να λεχθεί ότι η γνώση της αληθείας δεν είναι μόνο θέμα διανοητικό και ιδεολογικό. Το να μάθει κανείς την αλήθεια του Θεού δεν πρέπει να είναι μόνο μέσα στη διάνοια μας ως μια ψηλή, μια θεωρητική γνώση, όπως οι πληροφορίες που εισάγουν οι άνθρωποι στα κομπιούτερ και όποτε τις θέλουν τις ανακαλούν και τις διαβάζουν. Πρέπει να γνωρίζουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και να την μάθουμε με την καρδιά. Η γνώση της εν Χριστώ αληθείας πρέπει να είναι συνεχώς ζωντανή μέσα μας και κυρίαρχη, ώστε να γίνει οδηγός της ζωής μας και φως που να φωτίζει τα βήματά μας. Αυτή η γνώση της αληθείας του Θεού γεννά μέσα μας την αγάπη και μεταμορφώνει ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου, ώστε να προχωρήσει ελεύθερα στην αιωνιότητα, προγευόμενος από τώρα τα αγαθά της ευλογίας του Τριαδικού μας Θεού.

αλήθεια του Θεού που μας αποκαλύπτει τον αληθινό κόσμο, καθώς έχει πλαστεί από τον Δημιουργό και τις προοπτικές της άπειρης αγαθότητος του Κυρίου, είναι η απαρχή, αλλά συγχρόνως και όλων των κεφάλαιων της δυνάμεως που έχουμε ανάγκη για να ελευθερωθούμε από κάθε μολυσμό και κάθε αμαρτία και να προχωρήσουμε στην συνάντηση του Κυρίου. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Είναι ο προστατευτικός γειτόνας που μας φυλάει και μας εξασφαλίζει από τις πονηρές επιθέσεις και τις παγίδες των δαιμόνων. Από την πλάνη και την απιστία και με την γνώση αυτή συνδέονται και όλα τα άλλα όπλα της πνευματικής πανοπλίας, καθώς θα δούμε. Γι' αυτό και συνιστούμε στους φιλόχριστους φίλους μας να διαβάσουν αυτό το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Πνευματική πανοπλία των εκδόσεων του Αστέρος».

0: Το ρολόι του σταθμού μας θυμίζει και πάλι το τέλος του διαθέσιμου χρόνου αυτής της εκπομπής και πρέπει να σταματήσουμε εδώ για σήμερα. Με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα και ως τότε να χαίρεστε όλοι εν Κυρίω.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

των λευκάρων το κλαίος και κυπρίων το κάφημα, μονής εγκλίστρας πολιούχε Θεοφόρε πατήρ ημών νεόφυτε, νηστεία αγρυπνία προσευχή και έγκλειστος εν άντρο καρτερών, θείαν χάριν εκομίσω, ειν πιστής νυν παρέχει θήκη λιψάνου σου. Δόξα το ταύτη βραβεύσαντι ημίν, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το χορηγούντι δια σου πάσιν ιάματα. Του Αγίου Νεοφύτου, αγαπητοί μου ακροατές, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη δύο φορές το χρόνο. Την 24η Ιανουαρίου, επέτειον της σωτηρίας του Αγίου από βέβαιο θάνατον, και την 28η Σεπτεμβρίου, επέτειον της έβρεσης και ανακομιδής του Ιερού του Λιψάνου. Ο Άγιος Νεόφυτος γεννήθηκε στα μέσα του έτους 1134 μετά Χριστόν. Οι γονείς του, Αθανάσιος και Ευδοξία, ήταν λευκαρίτες, κατοικούσαν όμως σε ένα μικρό αγροτικό συνοικισμό στον Κάτω Δρύν. Είχαν ακόμη 7 παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Επειδή ήταν φτωχοί, δεν μπόρεσαν να τους μορφώσουν. Έτσι ο Νεόφυτος, σε ηλικία 18 χρόνων, ήταν τελείως αγράμματος. Οι φτωχοί γονείς έδωσαν όμως στον Νεόφυτο ψυχική μόρφωση, χριστιανική ανατροφή και του ενέπνευσαν την αγάπη προς τον Θεό. Ο μικρός Νεόφυτος βοηθούσε τους γονείς του στις γεωργικές εργασίες. Έμαθε με πολλή επιμέλεια την αμπελουργία και ήταν γνωστός σαν εμπειρότατος αμπελουργός. Σε ηλικία 17 χρόνων οι γονείς του τον αραβώνιασαν. Αυτός όμως είχε άλλον πόθον. Έτσι λίγο πριν το γάμο έφυγε κρυφά από το πατρικό του σπίτι και πήγε στη μονή του Ιερού Χρυσοστόμου στο όρος Κουτσοβέντη για να γίνει μοναχός. Οι γονείς του τον αναζήτησαν παντού και τελικά ύστερα από 2 μήνες τον βρήκαν και τον οδήγησαν πίσω. Παρόλες τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να τον πείσουν να νυφευτεί. Τους εξήγησε με πιστικότητα ποιος ήταν ο διακαής του πόθος, διέλυσαν την συμφωνία γάμου και γύρισε στη Μονή Χρυσοστόμου. Ήταν 18 χρόνων όταν αξιώθηκε να φορέσει το μοναχικό ένδυμα. Πόση χαρά του επροξένησε το γεγονός αυτό, μας το λέει ο ίδιος. Είμαι της γνώμης ότι ποτέ νηφικός στολισμός δεν έθελξε νηφίον τόσον, όσον έθελξε εμέ η περιβολή του μοναχικού ενδύματος. Τόση πράγματι ήταν η χαρά μου, ώστε καταφυλούσα τα άκρα των μανικιών του ράσου μου και θερμά παρακαλούσα τον Κύριο να με βοηθήσει να το διατηρήσω καθαρόν και άμωμον μέχρι τέλους. Ήταν όμως τελείως αγράμματος. Δεν διέφερε, όπως γράφει, από άπλαστον και αμαθές πρόβατον. Δεν εγνώριζε ούτε το αλφάβητον. Γι' αυτό και ο ηγούμενος του ανέθεσε να καλλιεργεί τα μπέλια της μονής. Στο διακόνημα αυτό έμεινε 5 χρόνια. Τότε έμαθε και τα πρώτα γράμματα. Ήταν τόση η επιμέλειά του, ώστε κατάφερε όχι μόνο να μάθει να διαβάζει, να μορφωθεί, αλλά και να αποστηθήσει ολόκληρον το ψαλτήρι. Ο μοναχός Νεόφυτος, πάντοτε πειθαρχικός, πράος, μελετηρός και ζηλωτής στο έργο της Εκκλησίας, κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση όλων στη Μονή. Για τον λόγο αυτόν ο ηγούμενος, στο τέλος της πενταετίας, τον απέσπασε από την εργασία στα αμπέλια και του ανέθεσε να υπηρετεί μέσα στον Ιερό Ναό. Μετά 2 χρόνια ζήτησε άδεια να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, να εκπληρώσει μια μεγάλη του επιθυμία. Το ταξίδι από την Κύπρο στην Παλαιστίνη δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Όπως ο ίδιος μας πληροφορεί, συνάντησα δυνατή καταιγίδα. Για έναν ημερονύχτιον βρίσκοντας σε κίνδυνο, τα κύματα τους φαίνονταν σαν ψηλά βουνά.
Νόμιζαν ότι η θάλασσα είχε ενωθεί με τον ουρανό. Έχασαν κάθε ελπίδα. Θεωρούσαν βέβαιον το θάνατο και ζητούσαν από το Θεό να σώσει τη ψυχή τους μόνο. Ο Θεός κατά το μέγα του έλεος τους εχάρισεν τη ζωή και έτσι έφτασαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησεν τον τάφο του Χριστού και τα άλλα προσκυνήματα που συνδέονται με τη ζωή του Κυρίου, εγύρισεν τα διάφορα μέρη της Παλαιστίνης για να βρει κανέναν ερημίτη για να μείνει μαζί του. Κατά θείαν αποκάλυψη, ύστερα από 6 μήνες, επέστρεψε στην Κύπρο. Το θέλημα του Θεού ήταν να αναζητήσει αλλού τόπον ησυχίας και άσκησης. Έφυγε από τη Μονή Χρυσοστόμου και πήγε στην Πάφο με σκοπό να μεταβεί στη Μικρά Ασία, στο όρος Λάτρων, στο οποίο τότε υπήρχαν πολλά μοναστήρια και σκήτες. Οι φρουροί του λιμανιού το συνέλαβαν ως δραπέτη, του πήραν τα 2 νομίσματα που είχε για τα ναύλα και τον έριξα στη φυλακή. Αποφυλακίστηκεν ύστερα από μεσολάβηση μερικών ευσεβών ανθρώπων. Χωρίς να χάσει καιρόν, προχώρησε προς τα βορειοανατολικά του λιμανιού της Πάφου υψώματα. Εκεί πίσω από τον Μελισσόβουνο βρήκε καταφύγιο σε έναν έρημο σπήλαιο. Εκεί λάξευσε μέσα στο βράχον την κατοικία του, την εγκλήστρα του, πως σήμερα οι ευσεβείς προσκυνητές επισκέπτονται για να τιμήσουν με το προσκύνημά τους τον Άγιο. Εκεί πάνω πέρασαν όλα τα χρόνια της ζωής του ο Άγιος Νεόφυτος. Ήταν 25 ετών σαν πήγαινε εκεί. Στα 32 του χρόνια δέχτηκε το μεγάλο μυστήριο της ιεροσύνης. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και δέχτηκε κοντά του έναν νέο που θαύμαζε την Αγία ζωή του και θέλησε να γίνει μαθητής του. Αυτόν τον έναν μαθητή ζήλεψαν πολλοί άλλοι. Έτσι η ευγενική καρδιά του Νεόφυτου δέχτηκε να χτιστούν κελιά εκεί γύρω για να έρθουν και άλλοι που είχαν τη θέληση να ζήσουν τη θεία ζωή του μοναχού. Έζησε πολλά χρόνια σαν πατέρας, δάσκαλος και καθοδηγητής όλων όσων έμεναν εκεί και όσων τον επισκέπτονταν από όλη την Κύπρο. Η Αγία Ψυχή του άφησε το σώμα όταν βρισκόταν σε πολύ βαθιά γεράματα και πέταξε στα ουράνια για να ζήσει εκεί στην αγκάλιν του Αβραάμ αιώνια και να πρεσβεύει για όσους άξια τιμούν τη μνήμη του. Στην τυπική διαθήκη του όρισε ο Άγιος Νεόφυτος να μην τον κλάψουν αμέτρως όταν ο Κύριος θα τον καλέσει κοντά του, γιατί ο θάνατος δεν είναι τίποτε παράξενο για την ανθρώπινη φύση. Αλλά αφού πουν τις πρέπουσες ευχές και ψάλλουν κατά τη συνήθεια να ντύσουν το ταπεινό λείψανον του με τα σάβανα που ο ίδιος έγνευσε και να το βάλουν σε φέρετρο που κατασκεύασε από κέδρων, πεύκων και κυπάρισσων κατά το υπόδειγμα του Σταυρού του Χριστού. Και αφού χαλάσουν τον τοίχον που έκρυβεν τον τάφον που ο ίδιος είχε σκαλίσει στο βάθος της εγκλίστρας, να κρύψουν εκεί το λείψανόν του. Έπειτα να ξαναχτίσουν τον τοίχον και να ζωγραφίσουν απ' έξω ποιαν εικόνα τους φωτίσει ο Θεός, ώστε οι ξένοι να μην γνωρίζουν ότι από μέσα υπάρχει ο τάφος. Εκεί ήθελε ο Άγιος Νεόφυτος να μείνει το σώμα του μέχρι την κοινή Ανάσταση, ότι πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται και αναστήσονται εις προϋπάντηση και προσκύνηση αυτού. Το σεπτόν σκήνομά του ανακαλύφθηκε στα 1750 στις 28 Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκε με λιτανίες και δεήσεις των μεγάλων ναών. Εκεί βρίσκεται και σήμερα χωριστά το κρανίο από τα άλλα οστά και εξακολουθεί να βρει ιάματα πάση της πιστής. Κάθε χρόνο στη μνήμη του οι πιστοί αντλούν από τον Άγιον Νεόφυτον πνευματικά εφόδια για τον αγώναν της ζωής. Στον αγώναν
που αγωνίστηκε με πολλή επιτυχία ο ίδιος και βγήκε νικητής.

Όταν ο Άγιος Νεόφυτος ξεκίνησε τη μοναχική του ζωή, ήταν, όπως είπαμε, τελείως αγράμματος. Έμαθε όμως γράμματα και έγραψε πολλά βιβλία. Αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της εποχής του. Αποσπάσματα από το συγγραφικό του έργο θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ο Άγιος Νεόφυτος, όπως και όλοι οι Άγιοι, αγαπούσε, σεβόταν και τιμούσε ιδιαίτερα την Παναγία. Ανάμεσα στα άλλα, έγραψε και τους πιο κάτω χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκων. «Χαίρε θρόνε βαστάζοντο βασιλέαν της δόξης, ον άνοτα χερουβίμ ατενίσε ουδύναντε. Χαίρε υψηλωτέρα των ουρανίων ταγμάτων, ως χωρίσασα τον τούτης αχώρητον και βαστάσασα τον τούτης αθεώρητον. Χαίρε θεοκατόρθωτε πρώτε ουρανέ, ενώ κατοικεί το ανέσπερο φως. Χαίρε στερέωμα, εξού ότις δικαιοσύνης ήλιος ανέτειλεν. Χαίρε άδητε ήλιε, διού κατηβγάστη της οικουμένης τα πέρατα. Χαίρε σελήνη παφώτιστε, διείστο της απιστίας απελήλατε σκότος και το της πίστεως φως αντισύχθη. Χαίρε το των ποικίλων αστέρων πολυπλάσιο φέγγος. Χαίρε διείσιν νύχθησαν πύλε ουράνιε και πύλε του άδου και μοχλή συνετρίβησαν. Χαίρε σύφων ουράνιε διείς βρωτίαν ελκύστησαν άνω. Χαίρε δροσοφόρενε φέλη εξής κατηρδεύτη της γης τα πληρώματα. Χαίρε τόξον νεφέλης, σημείο Θεού καταλλαγής προς ανθρώπους. Χαίρε αδιόδευτε πύλη, εν ιδιόδευσεν ο της μεγάλης βουλής άγγελος και κεκλεισμένη νεφύλαξεν. Χαίρε κλίμαξ ουράνιε, διείς κατήλθεν επί της γης ο υπεράνω των ουρανών. Χαίρε ή του αρχιπάτορος και της προμήτωρος Εύας το επιτίμιον λύσασα. Χαίρε του άνθους της αυθαρσίας παράδεισε λογικέ. Χαίρε πηγή, αναβαίνουσα εξεδέμ, ποτίζουσα τον παράδεισον, δηλωνώτη την εκκλησία του Θεού και των πιστών τα συστήματα. Χαίρε θύρα του παραδείσου, ή τους πιστούς εισάγουσα, τους δε απίστους εκτρέπουσα. Χαίρε η άσπορος άρουρα, εξής ο ζωηφόρος εξανέτειλεν άσταχης. Χαίρε θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, ενή κατέπλευσεν ο κυβερνήτης των όλων. Χαίρε άλλας των αρετών, το τον κόσμο να λύσαν. Χαίρε πλοίων θεοκυβέρνητων, ουρανίων αγαθών υπεργέμων. Χαίρε λιμής σωτηρίας και τείχος ακράδαντων. Χαίρε πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού φυλάττων ατρότους τους εσύ καταφεύγοντας. Χαίρε φωτοφόρε της ημέρας νεφέλη και της νυχτός διαυγέστατε και πυρφώτιστε στήλε. Χαίρε σκηνή Αγία και πλατητέρα ουρανών ενή ελάλησεν ανθρώπης ο Θεός. Χαίρε θεοτίμητε πλάξ γραφίσα δαχτύλο Θεού. Χαίρε Αγία Κιβωτέ, ένδοθε φέρουσα τον έρωτα την αμαρτίαν του κόσμου. Χαίρε στάμνα του Μάννα, χαίρε ράβδος Ααρών, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε γη ρέουσα μέλι και γάλα. Χαίρε γη των Πραέων, χαίρε πηγή της ζωής, χαίρε πηγή ύδατος αλλωμένου, χαίρε θεόβρητε ποταμέ, χαίρε κρίνη Αγία. Χαίρε σάλπιξ Θεού, χαίρε πτώσεις απίστων, χαίρε στήριγμαν των πιστευόντων το τόκο σου, χαίρε πόλης Θεού, χαίρε Σιών Αγία, οίκημα Θεού. Χαίρε θεοχώρητε ναέ, χαίρε Αγία Κιβωτέ, αναχαιτίζουσα πάλε Ιορδάνου το ρήθρον. Χαίρε χρυσού θυμιατήριον, χαίρε τράπεζα, χαίρε λιχνία, χαίρε λαμπάς του αδίτου φωτός. Χαίρε λεωφόρε της Άνω Βασιλείας, η δοξάζου συνάγγελοι, ως ανωτέραν αυτών και εκ δεξιών εστώσα του βασιλέως της δόξης.
δουλικός παρεστός

των δικαίων Ιωακήμ και Άννης. Χαίρε των περάτων, ο ακένοτος θησαυρός. Χαίρε της Κύπρου, η ακίμητος φύλαξ. Χαίρε της Πάφου, το μέγιστο φρούριον. Χαίρε των πιστών εξήλασμαν βέβαιων. Χαίρε καταφύγιον πάντων ανθρώπων και της εμείς ταπεινότητος. Αλλά πώς δυσοπίσω, πώς εξυμνήσω, πώς μεγαλύνω το κράτος σου δέσποινα. Εκαρδίωσες ημάς, εκαρδίωσες ο Σέφη Σολομών εν της άσμαση. Σε εν ουρανό μεγαλύνου συνάγγελοι, σε επιγείς των ανθρώπων δυσοπούσιν τα πλήθη, σε τρέμουσιν των δαιμόνων τα στήφη. Σύ και το κάλλος της Παρθενίας εφέδρινας και τη γέννανε δόξα σας. Σύ το γυναικείο γένος ευλόγησας και των αντρών το γένος εκάθυρας και Θεό προσήγαγες. Σύ ως καθαρά και άμωμος τους καθαρούς αποδέχει ως φυλάγαθος και τους μη καθαρούς καθαρθήνε ως ελεήμων εφίεσαι. Κάθαρον ημάς, φώτισον ημάς, οδήγησον ημάς εις αιώνιος ζωήν. Και συνεχίζει ο Άγιος Νεόφυτος τα χαίρε προς την Παρθένο Μαρία. Χαίρε ακατάφλεκτε βάτε μοσαϊκής οπτασίας και θεία φωνή σαφηνίζουσα Θεού προς ανθρώπους παράδοξον ένωση. Χαίρε Αβακούμ το δασί και κατάσκιον όρος. Χαίρε όρος Άγιον, όρος ποιον κατά Δαβίδ. Όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Χαίρε όρος Δανιήλ, εξού ετμήθη λίθος άνευ χειρός και επάταξεν την εικόνα της απιστίας εις τέλος. Χαίρε ειν προεικόνησεν το χαλδαίον ικάμινος ασυνείς τους πέδας διατηρήσασα και σε γάρτο πύρθης θεότητος διατήρησεν άφθορον. Χαίρε ότι οπαρίστανται χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αυτός ο σιετός επιπόκων κατήλθεν εν μήτρα σου. Χαίρε νομικών τύπων και σκιών το αληθέστατον πλήρωμα. Χαίρε πάσης θαυματουργίας η αρχή και το τέλος. Χαίρε μήτερ Θεού το μέγα τούτο και εξαίσιον άκουσμάντε και θέαμα. Χαίρε ο Θεοχώρητε και θεοδόξαστε δέσποινα ότι δια σου σταλάξουσιν τα όρη γλυκασμών και η βουνή αγαλίασιν. Χαίρε μυρωθήκη η Αγία ευωδιάζουσα τα σύμπαντα και ίσως μη μύρου σου δραμούμεθα οι προσέκατα φεύγοντες. Χαίρε ξύλων αλόης λογικών ευωδέστατων ή των ουρανών και τη γήν ευωδιάσασα και τη δυσόδια πιστία να φανίσασα. Χαίρε φίλεργος μέλισσα κοσμηθήσα τα άθη των αρετών και συλλαβούσα τον Κύριον. Χαίρε σύμμυλων Άγιον ένδο φέροντιν του κόσμου γλυκύτηταν. Χαίρε το μέλι της χάριτος καταγλυκένων τα σύμπαντα. Χαίρε θεοτίμητε θήκη παντίων αρωμάτων πληρέστατε. Χαίρε των παρθένων το κλαίος, των μηγάδων η βοήθεια, των ορφανών και πτωχών η θεία παράκλησης. Χαίρε νύφη πανάμωμε του παντάναχτος Χριστού και Θεού των όλων. Χαίρε παστάς ωραιοκόσμητε του αθανάτου νυφίου. Χαίρε κλίνη Αγία βαστάσασα ο βαστάζει τα χερουβίμ και χωρούσα εγαστρή των αχώρητων θεών. Χαίρε το θλιβωμένον παραμυθία και φρενωμένον η χαρμοσύνη. Χαίρε πλεόντων η κυβέρνησης και πεζοπορούντων η ενίσχυσης. Χαίρε τριγώνη φιλέρημος ερημία στον κόσμο λυτρώσασα. Χαίρε Αγία Χελιδών διείς το σωτήριον έαρ προς ημάς παρεγένετο. Χαίρε Αηδών καλλικέλαδε και λαδούσα τρανός και προφητεύουσα ένδοξα. Χαίρε η παντίον αγαθών προσαγωγή και παντίον κακών απολύτρωσης. Χαίρο καγό πανακύρατε και θεοχαρίτωτε δέσποινα ως τα σά μεγαλεία διανοούμενος και αμυδρός οπτριζόμενος το θείον γάλλος σου Μητροπάρθενε. Και χαίρον προσφεύγω τη σκέπη σου το τελευταίον τούτον προσάγωση χαίρε. Χαίρε αγνή περιστερά και υπεράμωμε ενή ευδοκία πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος ο λόγος σε σάρκωτε. Ο πρέπει πάσα δόξα

Ακολουθούν τρία σύντομα κείμενα του Αγίου Νεοφύτου. Το πρώτον φέρει τον τίτλο «Μνήμη θανάτου». Αλίμονον, αλίμονον, βοήθαμε Κύριέ μου. Πρόσεξε και πρόφτασε, λευτέρωσε με από την ανάγκη εκείνη. Πριν από εκείνη την ώρα, ας έλθει το έλεος σου. Πριν από τη μέρα εκείνη, δώσ' μου βοήθειαν. Μέσα στο πέλαγος της ζωής αυτής και της σάρκας, άπλωσέ μου σαν κάποτε στον Πέτρον χέρι βοηθείας. Πλεούμενον είμαι, γίνε καπετάνιος. Πυλός είμαι, τεχνίτη χρειάζομαι. Γίνε για μένα τεχνίτης, σύπου με τη σοφία σου τα σύμπαντα έχεις φτιάξει και σκεύος δικό σου χρήσιμον φτιάξε με. Πρόβατον ποιμενάρχη, γυρίζω χαμένον, αναζήτησε, βρες με ποιμένα καλέ, σώσω με από τους λύκους δαίμονες και τα θηρία τα πάθη και από τους κλέφτες λογισμούς και από ειδονές πανούργες. Μην επιτρέψεις να γεννώ για αυτούς εύκολη λία, ούτε από το κοπάδι σου το Άγιον να ξεχωρίσω. Μη θυμηθείς τα θεληματικά μου λάθη, ούτε και τα αθέλητα Χριστέ μου και Σωτήρα. Για χρόνια κάμποσα τη σάρκαν καλοτάιζα και εραστής εγώ έγινα της ζωής που πράγματα πολλά επιθυμεί να έχει. Από το Χριστό σου και ελαφρός ζυγόν και το φορτίον, βαρύ και άχρηστο διάλεξα φορτίον να βαστάξω. Αλλά κάμε με άρτια και την ψυχή να θρέψω και ζωή που τα άχρηστα τα πράγματα μισεί να αγαπήσω και από το άχρηστο ζυγόν και το βαρύ φορτίον το Χριστό σου να εκλέξω το ζυγόν και το φορτίον. Κάμε με από σέν την πραότητα να μάθω, κάμε με και ταπεινήν και την καρδιά να έχω. Σα δάσκαλος τούτον και δό της γίνε Κύριε, που όλα πλούσια τα παρέχεις, γιατί όποιος αξιώθηκε τα δύο αυτά από σέναν να τα μάθει, πράγματι ανακάλυψε ψυχή στην ευρωστία. Κάμε με όλη την καρδιά Χριστέ να σ' αγαπήσω, κάμε με να βρω εκείνη τη στενή ζωή στη λεωφόρον που οδηγεί ίσα σε σένα που σε ζωή και τη ζωή στη στράτα. Κάμε με να βρω την οδόν των οσίων σου δούλων, να ακολουθώ και να φρονώ όπως αυτοί φρονούσαν. Δώσε μου προπάντως θανάτου λογισμών και θύμησιν του τέλους. Κάμε με να απαλλαγώ από τη σκλαβιά του πάθους, γιατί ο θυμός και η κακή επιθυμία και τη σκυλιά στο αφέντεμα και η τεμπελιά από πίσω η αηδία της καρδιάς μου εχμαλωσία και από κοντά η παράνομη μνησικακία και η τεμπελιά όταν καιρός της προσευχής ζυγώνει και των υπόλοιπων παθών στενή πολιορκία τσακίζει με καθημερινά και έτσι με τα έργα μου, τα λόγια και τη σκέψη λυπώ εσέναν το σπλαχνικόν μακρόθυμον Κύριό μου. Το δεύτερο απόσπασμα είναι παρμένο από τον 8ο λόγο του Αγίου που αναφέρεται στη δημιουργία και πτώση των πρωτοπλάστων. Γνωρίζομαι λοιπόν από όλα αυτά πόσο μεγάλων κακών είναι η αμαρτία, η οποία και αγγέλους μετέβαλε σε δαίμονες και το θεόπλαστον άνθρωπον έσπρωξε στη πτώση και αφού τον έδιωξεν από τον παράδεισον τον έστειλε στον Άδη μετά το θάνατόν του. Σ' αυτόν εκρατεί το δέσμιος από τον εχθρόν ως κατάδικος μέχρι ότου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός αφού κατέβηκεν εκεί τον ελευθέρωσεν μαζί με ολόκληρην την ομίγυρην των δικαίων. Και εμείς λοιπόν αδελφοί να μην ακούμε αυτά χωρίς να τα λαμβάνουμε υπόψη αλλά αφού τα ακούσουμε να απομακρυνθούμε από τα καταστρεπτικά πάθη, να εννοήσουμε ότι όχι μόνο η πορνεία μας οδηγεί στην απώλεια αλλά και η καινοδοξία, ο εγωισμός. Αυτό είναι φανερό από όσα λέγονται για τους αγγέλους και τους πρωτοπλάστους. Αυτοί έπεσαν όχι λόγω πορνείας αλλά λόγω καινοδοξίας. Γι' αυτό ας προσέξουμε, μήπως ευρεθούμε λόγω της αμαρτίας στον Άδη
γιατί ο Χριστός δεν έρχεται ξανά για να βγάλει από εκεί τους κατάδικους, αλλά θα έρθει να κρίνει και να αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Μακάρι με το αμέτρητον του έλεος να αξιωθούμε τότε να βρεθούμε να αρεστεί ενώπιον του και όχι να τροπιαστούμε. Γιατί σε αυτό μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα πρέπει η δόξα, η τιμή και η δύναμη στους αιώνες. Αμήν. Στο τρίτο απόσπασμα, το παρμένο από τη βίβλο των κατηχήσεων, ο Άγιος Νεόφυτος τονίζει ότι η πίστη πρέπει να συνοδεύεται με έργα. Και είναι η πίστη μας καλή και ορθή και χωρίς ελαττώματα και δεν υπάρχει άλλη από αυτήν. Η ορθή πίστη όμως απαιτεί και ορθό βίον και έργα αντάξια της για να συμφωνεί ο τρόπος ζωής με την πίστη σαν δυο εκλεκτά και ζευμένα από το Θεό βόδια με τα οποία καλλιεργείται σπόρος που φέρνει ζωή. Όταν όμως έχουμε ορθή πίστη αλλά βρωμερό βίον, τότε μοιάζουμε με κάποιον ανόητον άνθρωπο ο οποίος έβαλε στον ίδιο ζυγόν ένα χείρον και ένα βόδι και απαιτούσε να σπείρει και να έχει σοδειά και από αυτήν να τραφεί και να ζήσει και να αποφύγει το θάνατο. Αυτόν τον Γεωργόν, οι περαστικοί από το δρόμο της ζωής, θεοφοβούμενοι άνθρωποι και άγγελοι βλέποντάς τον, αφού γελάσου θα πούν: «Ελάτε να δείτε άνθρωπον παράξενον και άμυαλον, πως έβαλε στον ίδιο ζυγό με το βόδιν ένα χείρον και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα σπείρει και θα βγάλει σοδειά και θα ζήσει από αυτήν». Και στον ίδιο θα πούν: «Τι κοπιάζεις, μάταιε άνθρωπε, για ποιο λόγο δεν αισθάνεσαι ότι προκαλείς γέλια και κατηγορίες σε βάρος του εαυτού σου? Γνώριζε ότι δεν αρμόζει ο βούς να οργώνει μαζί με το χείρον. Μόνον του βοδιού είναι έργον να σέρνει το αλέτριν και να ανοίγει αυλάκιν και να σπέρνει και να καλλιεργεί, ενώ τέχνη του χείρου είναι το να σκάβει τη γη με τη μύτη του και να κυλιέται στο βόρβορο και στον κατάλληλο καιρό να σφάζεται με μαχαίρι». Και εκείνος ο Γεωργός, αντί να δεχτεί αυτά που του υπόθηκαν και να χωρίσει το ζευγάρι, γελώντας περισσότερον και με ευχαρίστηση λέει: «Ναι, ναι, εσείς δεν γνωρίζετε πως είναι η δονή και απόλαυση μου προσφέρει αυτό το ζευγάρι. Έτσι λοιπόν παρομοιάζονται όσοι την ορθή πίστη τη συνδυάζουν με χτινόδη και βρωμερό βίον και υποδουλώνονται στην αμαρτία. Θεωρούν ειδονήν και απόλαυσιν την αμαρτία που οδηγεί σε πικρήν κόλαση και αυτούς που τους παροτρύνουν να μετανοήσουν πολλές φορές τους εχθρεύονται ή επειδή έχουν γίνει τελείως ασυνείδητοι περιγελούν και περιπέζουν ή δεν δίνουν καμιά σημασία στα λεγόμενα».

Το τελευταίο απόσπασμα είναι παρμένο από την ομιλία του Αγίου Νεοφύτου εις την Αγία και Φωτοειδή Μεταμόρφωση του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και πάλιν έχουμε εορτή πνευματική και πανήγυρη. Έλαψε πάλι σε μας σήμερα το αίδιο φως. Πάλι μας επισκέφθηκε φιλάνθρωπα η φωτολαμπίδα του αχτίστου φωτός και η εικόνα της αγαθότητος του Θεού, ο Θεός Λόγος. Πάλι μας εφώτισε το φως του ηλίου της δικαιοσύνης, που είναι φως πιο πάνω από τον ήλιο. Πάλι ήρθε ανάμεσά μας το φως εκείνον που φωτίζει κάθε άνθρωπον ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Πάλι καταφώτισαν τις ψυχές των πιστών οι αχτίνες του αρρήτου φωτός. Το άχτιστο φως εβεβαίωσε, εσφράγισε τα θεία δόγματα της Εκκλησίας του Χριστού. Το φως της αληθείας ελάμπρινε το πλήρωμα της γης όλων των κόσμων. Και ορτάζομαι σήμερα όλοι όσοι είμαστε φιλόχριστοι, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι με τον τρόπον του φωτός φωτεινά τη θεϊκή μεταμόρφωση του μεγάλου αυτού αχτίστου φωτός, ώστε αφού αφήσουμε εμείς τα σκοτεινά έργα και αφού λάβουμε τα όπλα του φωτός, όπως είναι η ημέρα, να πορευθούμε με ωραίων πνευματικών τρόπων. Διότι γι' αυτόν τον λόγο και τους ιερείους μαθητές του ο Χριστός τους ανεβάζει ιδιωτικώς σε όρων υψηλών και τους κάνει μάρτυρες αυτής της θεοσημείας του θαύματος αυτού, και μεταμορφώνεται μπροστά στους μαθητές αυτούς και τους έδειξαν τα ενδύματα του σαφώς. Το πρόσωπο του βέβαια άστραψε σαν τον ήλιο. Δεν έγινε αυτό που δεν ήταν, αλλά αυτό που έκρυβε με την ανθρώπινη φύση και ήταν πάντοτε το ίδιο. Αυτό και εφανέρωσεν όσον μπορούσαν τα μάτια της ψυχής τους να δουν. Και μεταμορφώθηκε τότε για να δείξει ότι έχει έρθει στον κόσμο για να ανεβάσει από τα κάτω προς τα άνω τον κόσμο, σώζοντας όλη την ανθρώπινη φύση και αναφέροντάς την και ξαναδίνοντάς της το αρχέτυπο γκάλλος και αξίωμα, και καθόλου πλέον να μην σέρνεται χάμο με χαμεζηλίαν, για να ξεχνάει τα ανώτερα πνευματικά χαρίσματα και την αιώνια ζωή, αλλά αφού βάλει μέσα στην καρδιά μας θεία σκαλοπάτια για να ανεβαίνουμε μυστικά από τη γη στον ουρανό, να ζητούμε τα άνω βασίλεια και να βάλουμε στο νου μας την ημέρα εκείνη της ανέκφραστης Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Διότι πώς εμείς οι αμαρτωλοί, έχοντας ακάθαρτα μάτια εξαιτίας των παθών μας, θα μπορέσουμε να δούμε τις θεϊκές λάμψεις της άρρητης εκείνης φωτοχυσίας, όπου βέβαια οι θεϊκοί μαθητές, οι οποίοι τόσον καιρόν ακολουθούσαν τον Χριστόν, μην μπορώντας να υποφέρουν λίγη να βγουν, φως της μεταμορφώσεως του έπεσαν προύμητα στο έδαφος. Αν λοιπόν εκεί στο όρος Σταβόρ οι μαθητές δεν μπόρεσαν να δουν καθαρά τη μεταμόρφωση του Χριστού, αλλά έπεσαν προύμητα με τα πρόσωπα κάτω, πες μου, με τι είδους μάτια θα κοιτάξουμε κατάμματα τότε εμείς που συζούμε με τις αμαρτίες προς τον Χριστό? Τότε, όχι όταν μεταμορφώθηκε πάνω στο Θαβόρ, αλλά όταν θα κατέλθει από τον ουρανό με θεϊκήν δόξα, όταν έρθει ο Χριστός με φωνές σαλπίγκων, με τις δυνάμεις των ουρανών, τους αγγέλους, και με φωνές χαρούμενες και με τριαδικούς ύμνους και με ανέκφραστο φως, και όταν δούμε να καταφθάνει με χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες φωτεινών αγγέλων κοντά μας, πώς άραγε θα αντικρίσουμε τη δόξα του Χριστού και το απρόσιτο φως του, του οποίου το φως της μεταμορφώσεως δεν μπόρεσαν να δουν οι Απόστολοι? Πώς εμείς οι αμαρτωλοί θα μπορέσουμε να δούμε την ανεκλάλητη δόξα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού? Διότι λέει στην Αγία Γραφή ότι δεν υπάρχει καμιά κοινωνία του φωτός και του σκοταδιού. Το φως δεν μοιάζει σε τίποτε με το σκοτάδι, διότι σκοτάδι είναι η αμαρτία και σκοτάδι είναι ο διάβολος και όσα του αρέσουν. Είναι αδύνατον να κοινωνήσει το σκοτάδι που είπαμε με το φως του μεγάλου Θεού και με την πάφωτη βασιλεία του. Αβέβαια εμείς οι αμαρτωλοί επιστρέψουμε προς τον Κύριον
και κάνομαι γι' αυτόν καρπόν άξιον της μετανοίας. Είμαι πεπισμένος, σύμφωνα με τις παναληθείς υποσχέσεις του Χριστού, ότι όχι μόνον απλά θα δούμε την άρρητη δόξα του Χριστού, αλλά και μαζί με τον Χριστόν, με τη θεϊκή του χάρη, θα απολαύσουμε τη βασιλεία του Χριστού, και τότε πάντως σε Χριστό θα πει ακριβώς όλος ο κόσμος το αμήν γέννητο γέννητο. Αγαπητοί μου ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, τις πρεσβείες του Αγίου Νεοφύτου, να μας ελεήσει και να μας σώσει. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Αν τις μεγάλες γιορτές κάποιος από το Κόζελσκ δόριζε ψωμί για την τράπεζα, τότε οι αδερφοί έτρωγαν από το ψωμί αυτό. Διαφορετικά, ακόμα και τις γιορτινές μέρες έτρωγαν μαύρο ψωμί. Σαμοβάρι είχε μόνο ο προϊστάμενος και όλοι οι αδερφοί μαζεύονταν το πολύ δύο φορές τη βδομάδα στο κελί του για να πιούν τσάι. Ο πατέρας Αντώνιος λειτουργούσε σαν παράδειγμα επιμέλειας σε όλους και εργαζόταν σκληρά. Δεν ξεχνούσε τις διδαχές των Αγίων Πατέρων πως η εργασία είναι το μέσον για να αποκτήσει κανείς αρετές, αρκεί να την κάνει με ταπείνωση και πνευματική σοφία. Μετά την κοίμησή του, δυστυχώς, λίγες μόνο σελίδες βρέθηκαν από το προσωπικό του ημερολόγιο. Μερικές από αυτές γράφτηκαν στα δάση του Ροσλάβ το 1820 και άλλες στη σκήτη του μοναστηριού της Όπτινα στα τέλη του 1823 ή στις αρχές του 1824. Δείχνουν όλες με πόση προσοχή και επιμέλεια ο νεαρός μοναχός, 30 ετών την εποχή εκείνη, παρακολουθούσε τις κινήσεις της καρδιάς του, με πόση πνευματική αυτοσυγκράτηση αγωνιζόταν να αποκτήσει τις ψυχικές αρετές, ταπείνωση, αγάπη για τον πλησίον. Διάβαζε με πολύ μεγάλο ζήλο την Αγία Γραφή και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων που τον στερέωναν πνευματικά. Πολύ τον βοήθησε και το γεγονός πως από το ξεκίνημα της μοναχικής του ζωής ακολούθησε το δρόμο αυτό με αποφασιστικότητα και υπακοή. Είχε μεγάλη επιμονή στην προσπάθειά του να κόψει το θέλημά του και να μην δικαιολογείται στον γέροντά του. Του υποτασσόταν με απόλυτη εμπιστοσύνη και δεν άλλαξε την τακτική του αυτή ούτε όταν έγινε προϊστάμενος της Σκήτης.

κοντά σε όλους τους άλλους αγώνες, τους οποίους έκανε θεληματικά, σύντομα προστέθηκε και ένας ακούσιος σταυρός. Τον επισκέφθηκε μια σοβαρή αρρώστια. Είπαμε στα προηγούμενα με ποια αρρώστια τον δοκίμασε ο Θεός στην παιδική του ηλικία. Αργότερα, λόγω των μεγάλων ασκητικών αγώνων, απόκτησε πολλές αρρώστιες, από τις οποίες υπόφερε ως το θάνατό του. Πρώτα άρχισαν να πονούν τα πόδια του, επειδή στεκόταν όρθιος κατά τις ατελείωτες ώρες της προσευχής. Μόλις βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση των ποδιών του, άρχισε να υποφέρει από ζαλάδες. Μετά, τα μάτια του έπαθαν γλαύκωμα και για κάποιο διάστημα δεν έβλεπε καθόλου. Όταν με τη βοήθεια του Θεού απαλλάχθηκε από το πρόβλημα αυτό, ξαναγύρισαν οι πόνοι στα πόδια, ενώ δημιουργήθηκε και υδροπικία. Το 1833 οι διάφορες αρρώστιες του χειροτέρεψαν τόσο πολύ που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του στη Σκήτη και να πάει στην κοντινή πόλη Μπέλεφ για να θεραπευτεί από το γνωστό του γιατρό Γιέντ. Στο μέλλον όμως μια μεγαλύτερη αρρώστια τον περίμενε. Ανήμερα το Πάσχα του 1836, στις 29 Μαρτίου, τα μεσάνυχτα ακριβώς, ο πατέρας Αντώνιος βάδιζε βιαστικά το δασικό δρόμο που οδηγεί στο μοναστήρι για να παρακολουθήσει τον όρθρο. Εκεί στο δρόμο χτύπησε άσχημα το δεξί του πόδι πάνω σε ένα κορμό βελανιδιάς. Αν και πονούσε πολύ, πίεσε τον εαυτό του να σταθεί όρθιος όσο κρατούσε η αναστάσιμη ακολουθία. Τα πόδια του τον πονούσαν ήδη από την καθημερινή και πολυχρόνια ορθοστασία στην προσευχή. Τώρα, μετά την πληγή και τις προσπάθειες που έκανε για να σταθεί όρθιος, πλήγιασαν περισσότερο. Οι γιατροί ήταν πρόθυμοι και ήθελαν να βοηθήσουν, μα δεν μπορούσαν να διαγνώσουν την αρρώστια του. Τα πόδια του στο μεταξύ από τις διάφορες κομπρέσες που του έβαζαν ερεθίστηκαν. Καμία θεραπεία δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Για διάστημα 6 μηνών περίπου δεν μπορούσε να βγει από το κελί του. Αν και παρουσιάστηκε κάποια βελτίωση, η αρρώστια δεν υποχωρούσε. Σ' όλο το διάστημα των 30 χρόνων που απόμειναν ως την κοίμησή του, τα πόδια του τον πονούσαν πολύ και ο πατέρας Αντώνιος υπόμενε τους πόνους με υποδειγματική καρτερία. Η πνευματική του κατάσταση αυτή την εποχή διαγράφεται σε ένα γράμμα που έστειλε σε ένα συγγενή του στη Μόσχα που αρρώστησε κι αυτός βαριά τον ίδιο καιρό.

Παρηγοριέμαι με την ελπίδα πως θα έχω την ευχαρίστηση να σε επισκεφθώ σύντομα αν η κατάστασή μου βελτιωθεί. Ο Θεός όμως πολλές φορές ευδοκεί διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς. Όπως εσύ περιορίζεις τις μετακινήσεις σου με το να πηγαίνεις από το ένα δωμάτιο στο άλλο, έτσι κι εγώ μπορώ να μετακινούμε από τον καναπέ που είναι κοντά στη στόφα μέχρι τον πάγκο μου. Αλλά δεν με νοιάζει τόσο για τις δικές μου αρρώστιες όσο για τα δικά σου βάσανα. Από τις διδαχές των Αγίων Πατέρων γνωρίζω πως κάθε πειρασμό ή αρρώστια μας τα στέλνει ο Θεός για να θεραπεύεται η αδύνατη ψυχή μας. Αν το σώμα μας υποφέρει, ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας, τις παγιές και τις καινούργιες, και μας εμποδίζει να αμαρτάνουμε στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να δοξολογούμε με όλη μας την καρδιά το Θεό που είναι τόσο εύσπλαχνος ώστε να γυρίζει όλα για το καλό μας και γι' αυτό επιτρέπει να αρρωσταίνουμε. Δεν πρέπει να αγωνίζουμε. Αυτός είναι ο λόγος που προσπαθώ με τη βοήθεια του Θεού να υπομένω καρτερικά την αρρώστια μου. Αν καμιά φορά τα πόδια μου πονούν, υποφέρω με υπομονή. Αν τα φάρμακα μου τελειώνουν, δεν ανησυχώ. Αν δεν μπορώ να κάθομαι, ξαπλώνω. Όταν τα πλευρά μου πονούν, επειδή πλαγιάζω πάνω τους, σηκώνομαι ήρεμα, χωρίς να ταράζομαι. Αν μου συμβεί κάτι δυσάρεστο, προσπαθώ να το υπομένω χωρίς να γονγκίζω. Κι εγώ ίδιος πολλές φορές προξένησα πόνο σε άλλους, είτε το ήξερα είτε όχι. Τρώω οποιοδήποτε φαγητό μου προσφέρουν, είτε μου αρέσει είτε όχι. Για όλα δοξολογώ το Θεό. Ιδιαίτερα τον ευχαριστώ που δεν με στέρισε από την ανάγνωση των βιβλίων και δεν με εμπόδισε να αναπέμπω τις ανάξιες προσευχές μου. Ποτέ δεν είχα τόσο καιρό να διαβάζω ψυχοφελή βιβλία όσο τώρα στη συνεχιζόμενη αρρώστια μου. Δεν ξέρω πώς να ευχαριστήσω το Θεό μου για όλες τις ευεργεσίες Του. Αυτή είναι η ψυχική μου κατάσταση σε όλο το διάστημα που είμαι άρρωστος. Δεν σου κρύβω τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται με σένα. Ίσως υπομένεις στο σταυρό σου με περισσότερη ηρεμία από ότι εγώ. Αυτό θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Αν δεν έχεις υπομονή και η θλίψη σε κάνει να λιποψυχείς, δεν ξαφιάζομαι. Είμαστε από τη φύση μας αδύνατοι και απελπιζόμαστε εύκολα. Λιποψυχούμε κάτω από το βάρος των βασάνων. Η λιποψυχία και ανυπομονησία όμως δεν μας βοηθούν καθόλου. Αντίθετα, μας δημιουργούν περισσότερη κατάθλιψη. Γι' αυτό σε παρακαλώ, στο όνομα του Θεού, να κάνεις όσο μπορείς κουράγιο. Μόνοι μας δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ούτε υπομονή, ούτε θάρρος, ούτε και ευγνωμοσύνη. Αυτά και κάθε άλλη ευλογία δεν προέρχονται από τους ανθρώπους, αλλά εκ του Πατρός των Φώτων. Γι' αυτό πρέπει να σηκώσουμε τα μάτια της ψυχής μας ψηλά σε εκείνον που βρίσκεται στον ουρανό και να οικετέψουμε την αγαθοσύνη Του, έτσι. Κύριε, Εσύ γνωρίζεις ποιο είναι το συμφέρον μου. Σε Σένα ελπίζω, Κύριε. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο Άγιο θέλημά Σου. Κάνε με ό,τι νομίζεις. Αν μου ανοίξεις τις θύρες του ελαίου Σου, θα γίνω καλά. Αν κρίνεις πως πρέπει να πιω κι άλλο από το πικρό ποτήρι των θλίψεων για να απαλλαγώ από τις ολέθριες συνέπειες της αμαρτίας, ας είναι ευλογημένο. Ας γίνει το δικό Σου θέλημα, όχι το δικό μου. Μόνο μη με εγκαταλείψεις τη θλίψη μου. Βοήθησέ με. Γίνου καταφυγή μου στις δοκιμασίες που περνάω. Όπως δοκιμάστηκες κι εσύ, έτσι στείλε μου γρήγορα τη βοήθειά Σου και σταθερή υπομονή με δοξολογία σε όλες μου τις αρρώστιες, στις θλίψεις, στις δυστυχίες, στις δοκιμασίες, τους πειρασμούς και τις ανάγκες της ψυχής και του σώματος. Έτσι μας διδάσκει να προσευχόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ. Αν υποταχθείς με αυτόν τον τρόπο στο θέλημα του Θεού όταν είσαι άρρωστος, πιστεύω πως η χάρη του Θεού θα σπεύσει να σε επισκεφθεί, να χαρίσει ειρήνη και παρηγοριά στην καρδιά σου
και ανακούφιση στο σώμα σου.

Έτσι δίδασκε ο πατέρας Αντώνιος στους άλλους την υπομονή. Η πνευματική δύναμη που είχαν οι συμβουλές του δείχνει πως τις έδινε με βάση τη δική του εμπειρία, ότι ο ίδιος προσωπικά ήταν το μεγαλύτερο παράδειγμα υπομονής στις αρρώστιες. Μόλις ο πατέρας Αντώνιος ανακουφιζόταν κάπως από τη βαριά του αρρώστια, συνέχιζε το προηγούμενο καθήκον του ως προϊστάμενος της Κήτης. Κι άλλη όμως μεγαλύτερη δοκιμασία τον περίμενε. Ο πατέρας Αντώνιος ποτέ δεν απόκαμε από το βάρος που είχαν τα υπερβολικά καθήκοντά του, οι στερήσεις του και οι ασκητικοί αγώνες του. Κουβαλούσε το σταυρό της αρρώστιας του με υπομονή και δοξολογία στο Θεό. Και ο Κύριος που ετάζει καρδίας και νεφρούς εκείνων που αγαπά και τους χορηγεί ότι ωφελεί την ψυχή τους, του φόρτωσε και καινούριο σταυρό. Ήταν τόσο βαρύς που ακόμα και ένας θαραλέος ασκητής σαν και εκείνον παραλίγο να καταρρεύσει. Ο σταυρός αυτός ήταν το αξίωμα του ηγουμένου. Στις 30 Νοεμβρίου 1839 ο Σεβασμιότατος Νικόλαος, επίσκοπος της Καλούγκα, τελείως αναπάντεχα κάλεσε τον πατέρα Αντώνιο στο επισκοπείο. Στις 3 Δεκεμβρίου τον διόρισε ηγούμενο του μοναστηριού Μαλογιαροσλάβετς στο Πλάνκ Άιλαντ. Στο μοναστήρι αυτό από τις αρχές του αιώνα έπαιρναν ηγουμένους από την Όπτινα. Ο χωρισμός του πατέρα Αντωνίου από την πνευματική του οικογένεια ήταν συγκινητικός. Είχε ζήσει μαζί της 18 χρόνια, στην αρχή ως ταπεινός αδερφός και αργότερα ως στοργικός πατέρας. Δεν ήταν εύκολο στον άρρωστο γέροντα να αποχωριστεί την αγαπημένη του ησυχία της Κήτης, όπου έλπιζε πως θα τελειώσει τον βίο του με προσευχή ειρηνικά. Θυμήθηκε όμως τα λόγια των πατέρων. Η υπακοή είναι μεγαλύτερη αρετή από την προσευχή και την νηστεία. Ο πατέρας Αντώνιος με πολλά δάκρυα, με μεγάλη θλίψη και συντριβή καρδιάς, αλλά με απόλυτη υποταγή, ξεκίνησε για τον προορισμό του. Τον συνόδευαν οι ευχές και οι εκδηλώσεις αγάπης των αδερφών, τόσο της Κήτης όσο και του μοναστηριού της Όπτινα.

Η πρόνοια του Θεού ευδόκησε, ώστε και οι τρεις αδερφοί Πουτίλοφ να είναι ταυτόχρονα ηγούμενοι σε τρία ονομαστά μοναστήρια. Ο μεγαλύτερος, ο Μωυσής, στο μοναστήρι της Όπτινα. Ο δεύτερος, ο Ισαΐας, στο μοναστήρι του Σάροφ. Και ο πατέρας Αντώνιος, στο μοναστήρι του Μαλογιαροσλάβετς. Ο μεγαλύτερος, ο πατέρας Μωυσής, φαίνεται πως ήταν γεννημένος ηγέτης. Οι αγώνες του και οι θλίψεις που πέρασε ως ηγούμενος ξεπέρασαν κατά πολύ εκείνους των αδερφών του. Τους υπόμενε όμως με μεγάλη γενναιότητα και καρτερία, σαν να μην ένιωθε το βάρος τους ή τουλάχιστον δεν το δείχνε. Τα αδέρφια του συχνά απόκαμαν κάτω από το βάρος της ηγουμενίας. Ο πατέρας Ισαΐας που αρχικά ήταν οικονόμος και αργότερα ηγούμενος στο Σάροφ, σε γράμματα που έστελνε στα αδέρφια του, παραπονιόταν με πολύ δυνατή και παραστατική γλώσσα για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ως ηγούμενος. Έγραφε ανάμεσα στ' άλλα. «Αναφέρατε δύο αδερφές, τη Μάρθα και την Μαρία, που υπηρέτησαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Σωτήρας μας εγκομίασε τον ζήλο και τον δύο. Εγώ όμως που ακολουθώ το δρόμο της Μαρίας, εκνευρίζομαι με τα καθήκοντά μου να ικανοποιώ τις σωματικές ανάγκες των αδερφών στο μοναστήρι. Δεν αξίζω ούτε τον μακαρισμό του Θεού, ούτε και τον έπαινο των ανθρώπων, γιατί δεν έχω υπομονή. Μου φαίνεται πως στηρβάζω και δουλεύω όχι για τη σωτηρία μου, αλλά για την απώλειά μου. Όταν εγκατέλειψα τον κόσμο στην αρχή ως δόκιμος, έλεγα μέσα μου, «Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα έγκυκεν». Τώρα ψάλλω, «Η ημέρα προέκοψεν, η δε νύξ έγκυκεν». Έτσι είναι, αδερφέ μου, σου περιγράφω με λίγα λόγια την ηχτρή μου κατάσταση. Άκουσα ένα γέροντα να λέει πως το να γίνεις ιδρυτής μοναστηριού ισοδυναμεί με μαρτύριο. Το να γίνεις όμως οικονόμος ισοδυναμεί με το να είσαι τελώνης, και αυτό είναι πέρα ως πέρα αλήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω αν σώζουμε τους άλλους. Στην προσπάθειά μας όμως να σώσουμε τους άλλους, η δική μας σωτηρία είναι αμφίβολη, εκτός κι αν λυπηθεί και σώσει ο Θεός και εμάς που βρισκόμαστε μέσα σε ατέγιωτες μέρημνες και φροντίδες για εξωτερικές υποθέσεις. Οι εμπειρίες Αγίων Ανδρών μας δείχνουν πόσο οι εξωτερικές φροντίδες αδυνατίζουν την ψυχή μας και αποσπούν την προσοχή μας από τον Θεό. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ έχω τόσες φροντίδες ώστε δεν μου μένει καθόλου ελεύθερος χρόνος. Ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε γιορτή, ούτε καθημερινή δεν είμαι ελεύθερος να σκεφτώ λίγο τον εαυτό μου. Ο ηγούμενος είναι σαν την ανθρώπινη καρδιά, όπου το αίμα ρέει και κινείται φυσιολογικά. Αρχίζει η μέρα και πρέπει συνέχεια να καθοδηγεί ανθρώπους, να τους στέλνει στα διάφορα διακονήματα. Οι ικανοί είναι λίγοι, γι' αυτό και ο σταυρός μας είναι βαρύς. Έχω την εντύπωση πως είναι καλύτερα να είσαι άρρωστος και να υποφέρεις, παρά να έχεις την ευθύνη της σωτηρίας των άλλων. Ο Άγιος Αρσένιος ο Μέγας είπε πως κάθε άνθρωπος έχει το θέλημά του, ενώ στον ουρανό οι άγγελοι έχουν το ίδιο αμετάβλητο θέλημα να δοξολογούν το Θεό, το Δημιουργό των όλων. Το να είσαι ηγούμενος κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι ένα καθήκον πολύ επαχθές που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωτηρία σου. Πόσο μεγάλος ήταν ο Μωυσής, ο ηγέτης των Ισραηλιτών. Κι αυτός όμως αμάρτησε και αμφισβήτησε τη δύναμη του Θεού στα νερά της μεράς. Και εκεί οδηγήθηκε από τους συνεχείς γονγκισμούς του λαού. Δεν βλέπουμε να γίνεται σήμερα αυτό που γινόταν παλιά. Μάλιστα, και ακόμα χειρότερα. Ακούγονται συνέχεια φλιαρία και γονγκισμός, αναστεναγμοί και θλίψεις. Και όλα αυτά κάνουν αθέλητα τους ηγουμένους να κλονίζονται, τους δυνατούς να νιώθουν αδύναμοι. Ίσως το αξίωμα της ηγουμενίας να είναι λιγότερο επικίνδυνο όταν ζει κανείς ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν μια ψυχή και μια καρδιά. Αυτό όμως είναι πολύ ασυνήθιστο σε αυτή τη ζωή.

Και ο πατέρας Ισαΐας κλείνει τα παράπονά του για τις ταλαιπωρίες που έχει ως ηγούμενος με χριστιανικό πνεύμα υπακοής στο θέλημα του Θεού. Είναι αλήθεια πως ο σταυρός της ηγουμενίας δεν είναι ελαφρύς. Αυτή είναι μια δυσκολία που είχε αντιμετωπίσει και ο Μωυσής. Ο Χριστός μας ενδυναμώνει στον αγώνα αυτό με τα ακόλουθα λόγια. «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, είναι ατής την ψυχήν αυτού θή υπέρ των φίλων αυτού». Γι' αυτό, ας τελειώσουμε τη φτωχή μας ζωή με απόλυτη πίστη στον Κύριο και Σωτήρα μας. Ιησού Χριστό, που υπόφερε για μας και αναστήθηκε εκ νεκρών. Αυτός είπε πως «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Είναι αλήθεια πως όλες οι δυσκολίες που αναφέρονται παραπάνω για τους ηγουμένους ήταν ακόμα χειρότερες για τον πατέρα Αντώνιο για πολλούς λόγους. Αφού πέρασε 5 χρόνια στην καρδιά των δασών του Ροσλάβ και άλλα 18 χρόνια στην ησυχία της Σκήτης, το μοναστήρι του Μαλογιαροσλάβετς του φάνηκε σαν θορυβώδης πρωτεύουσα, όπως ομολογούσε ο ίδιος αργότερα. Δεν του ήταν καθόλου εύκολο να συνηθίσει τη ζωή σε ένα αστικό μοναστήρι. Το κακό ήταν πως βρισκόταν δίπλα σε ένα κεντρικό δρόμο, και το ακόμα χειρότερο για τον πατέρα Αντώνιο, που είχε συνηθίσει στους αυστηρούς κανόνες μιας ενιαίας αδερφότητας, ήταν πως η αδερφότητα αυτή είχε σχηματιστεί από τη συγχώνευση 2 αδελφοτήτων, δηλαδή στους 7 αδερφούς του μοναστηριού προστέθηκαν άλλοι 12 που ήρθαν από άλλο μοναστήρι. Ακόμα ο ηγούμενος Αντώνιος υπόφερε από οξύς πόνους στα πόδια που για πολύ καιρό δεν τον άφηνα να βγει από το κελί του. Δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να επιτηρεί όλα όσα γίνονταν στο μοναστήρι, ούτε και να δίνει προσωπικά τις απαραίτητες οδηγίες. Τις εντολές του αναγκαζόταν να τις δίνει μέσω άλλων. Είναι αυτονόητο πως η διαδικασία αυτή προκαλούσε πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Αν σ' όλα αυτά προσθέσει κανείς το γεγονός πως ο πατέρας Αντώνιος ήταν φτιαγμένος από τη φύση του περισσότερο να υπακούει και να διάγει συγχαστική ζωή και όχι να διατάζει άλλους, τότε εύκολα εξηγείται γιατί ήταν εξαντλημένος από το σταυρό της ηγουμενίας και συχνά έπεφτε σε απόγνωση.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Σαμαρία επορεύθη στην Ορεινή με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήρθεν εις τον οικόν.

την άμενα σωμάτων του τιμίου εν δόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.